Σφαίρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.

Μπείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψυχολογία.

0: καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
1: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Φύγετε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 054

0: είναι μουσική.
1: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Δύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102,2.

0: η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις την αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

0: 102,2.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
2: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
1: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
3: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
4: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
4: Ε,
5: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε.
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop Βαρελής και Παπαδόπουλος το κιλό τώρα μόνο 9,95.
7: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
9: Διερωταμένο για το τελικό, ο James κατεβάζει την μπάλα, James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις, τάπα από τον Βεϊνόγλου, επίσης πετάει στον Έλιτς, Έλιτς, Έλιτς όσο του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα, Ράφα, Ράφα, σήκονται καρφώνει, 69, 69, oh my god, λίγο νερό παιδιά.
10: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
11: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
12: Αχα.
11: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
12: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
11: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω.
13: Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
14: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
15: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
16: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
17: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
18: Μήπως λεφτά.
17: Τα λες και λεφτά.
19: Coupons. Coupons.
18: Από πού ακούστηκε αυτό?
17: Τι σου λέω τόση ώρα.
18: από την τσέπη μου.
19: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
20: Σφαίρα 102.2.
19: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
21: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι μου. Εδώ είμαστε, Πρωινό Σφαίρα 102,2. Καλημέρα και καλώς ήρθατε για ακόμη μία ημέρα, για ακόμη ένα πρωινό. Πρωινό Σφαίρα 102,2. Σήμερα που η μέρα είναι Πέμπτη και ο μήνας έχει 21 Μαΐου, Blackjack 2026. Παναγής Τζορτζάτος πίσω από το μικρόφωνο. Νίκος Καλούδης πίσω από τη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Και πάμε να δούμε τα νέα, τα ωραία που πρέπει να τα μεταδίδουμε. Γιατί, οκ, παιδιά, κακά τα ψέματα, ζούμε σε έναν κόσμο που είναι πάντα online και ναι, είναι ωραίο να μπορείς να είσαι συνέχεια στο ίντερνετ, αλλά για τους έφηβους που τώρα ξεκινούν να ανακαλύπτουν τον κόσμο, τον online κόσμο, τα πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα. Γιατί μπορούν να δουν πράγματα που τους μπερδεύουν ή να μην είναι σίγουροι αν αυτό που ζουν είναι φυσιολογικό. Για ακριβώς αυτό το σκοπό, το Ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το Tozi, μια δωρεάν εφαρμογή που μέσα από άρθρα, βίντεο και podcast βοηθούν τους έφηβους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ. Παράλληλα, τους εξασφαλίζει το δικό τους χώρο έκφρασης και τους συνδέει άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 1454. Και φυσικά, όπως κάθε app, θα το βρείτε στο App Store και στο Play Store, περισσότερα στο vodafone.gr. Τι σας έλεγα, σας έλεγα ότι κάπως έτσι τα δυο μας θα πάμε παρέα μέχρι και τις 7 η ώρα ακριβώς. Εδώ θα είναι και ο καταπληκτικός Γρηγόρης Αρναούτογλου και ο ανεπανάληπτος Γιώργος Λιανός. Και η απαστράπτουσα και μοναδική Νάνση Αντωνίου. Εδώ θα είμαστε όλοι η πεντάδα του πρωινού του Σφαίρα για να πάμε παρέα μέχρι και τις 10 και για σήμερα Πέμπτη. Μία ανάσα πριν αποχαιρετήσουμε και υποδεχτούμε το Σαββατοκύριακο και αποχαιρετήσουμε και αυτή την εβδομάδα, προτελευταία νομίζω του μήνα, έτσι. Έχω την αμυδρέα εντύπωση πως ναι, παιδιά, οδεύουμε. Πλησιάζουμε προς το καλοκαίρι. Ο καιρός λίγο μας τα έχει χαλάσει τώρα, αλλά εντάξει. Πλησιάζουμε προς το καλοκαίρι, αυτό είναι δεδομένο. Λοιπόν, ετοιμάζεις μπάρμπεκιου και ψάχνεις κάτι που θα κάνει την διαφορά. Στα Lidl σε περιμένει η μοσχαρίσια Tomahawk. Πω, η εκλεκτή κοπή που πραγματικά, παιδιά, θα κλέψει την παράσταση και θα ικανοποιήσει ακόμα και τους πιο απαιτητικούς λάτρεις του κρέατος. Με την εγγύηση ποιότητας των Lidl, ετοιμάσου για ένα γεύμα γεμάτο απόλαυση που θα συζητιέται για πολύ καιρό. Παρέλαβε την τώρα και αναβάθμισε το επόμενο ψήσιμό σου. Lidl, γιατί πραγματικά αξίζει. Για πάμε να πιούμε έτσι μια γουλιά καφέ, να ανοίξει λίγο το μάτι. Εδώ παρέα θα κάνουμε για την επόμενη ώρα, για το επόμενο τετράωρο βασικά, αλλά για την επόμενη ώρα θα είμαστε έτσι τετατέτ.
19: Μαϊ Τάι Κλάι Μάι, Αιτσβάι Πολιτσάι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγαλύτερη διοργάνωση στην ιστορία του ποδοσφαίρου έχει ήδη ξεκινήσει. Τον Ιούνιο ο πλανήτης θα ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ και σε αυτή την τεράστια γιορτή η Στίχημαν ανακοίνωσε με υπερηφάνεια τη μεγάλη συνεργασία της με τη FIFA ως ο επίσημος υποστηρικτής του Παγκόσμιου Κυπέλου 2026 για την Ελλάδα και την Κύπρο. Αυτή είναι η δεύτερη φορά που Στίχημαν και FIFA ενώνουν τις δυνάμεις τους, αφού 4 χρόνια πριν η Στίχημαν έγραψε ιστορία ως η πρώτη εταιρεία του κλάδου που έγινε επίσημος υποστηρικτής στο Μουντιάλ του Κατάρ. Μέσα από αυτή τη σπουδαία συνεργασία, η Στίχημαν θα προσφέρει μια μοναδική αποκλειστική εμπειρία από το κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός του κόσμου, γεμάτη δράση, εκπλήξεις και πάνω απ' όλα με απόλυτη έμφαση στο υπεύθυνο παιχνίδι. Στίχημαν, επίσημος χορηγός, επίσημος υποστηρικτής του Παγκόσμιου Κυπέλου FIFA 2026-21+, παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, τρόπους επικοινωνίας έχουμε πολλούς και είναι γνωστοί. Νομίζω τώρα στέλνετε μήνυμα από το κινητό σας. Γράφετε από το Instagram, να πω πρώτα το Instagram, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης. Έχουμε και TikTok, έχουμε και Messenger, έχουμε και Facebook, πώς τα λένε όλα αυτά. Τα πάντα έχουμε, όλες τις πλατφόρμες έχουμε για να επικοινωνούμε, για να μας στέλνετε τις καλημέρες σας και να μεταδίδουμε και εμείς τα μηνύματά σας και τις αφιερώσεις σας. Και εννοείται ότι έχουμε και το Viber, που στο Viber τρέχουν όλοι οι διαγωνισμοί μας. 6936101022 και στο Viber μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Και επειδή τώρα είναι η σωστή στιγμή να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2, θα σας αφήσω με καθρέφτη, έτσι, να ξέρετε. Για να με καθρέφτη θα πασάρω, Καλούδη, να είσαι προετοιμασμένος. Πριν όμως να σας πω ότι η ώρα της παραγγελίας φαγητού αποκτά ακόμα περισσότερο ενδιαφέρον, μπες στο My Day στην ενότητα Day My Rewards Coupons και πάρε 10 ευρώ κουπόνι για το eFood, για ό,τι τραβάει η όρεξή σου και φυσικά μπορείς να ανακαλύψεις εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι άλλο ψάχνεις. Day My Rewards Coupons και το κέρδος είναι πραγματικά στο τσεπάκι σου. Και ναι, ήρθε η σωστή στιγμή και θα μιλήσω για το συμφέρον σήμερα. Ξέρετε, σκεφτόμουν ότι όσο κι αν δεν θέλουμε να το παραδεχτούμε, όλοι έχουμε ένα κομμάτι συμφέρον μέσα μας. Όλοι, παιδιά, η αλήθεια είναι αυτή. Το θέμα είναι τι κάνουμε με αυτό. Ακούστε κάτι που διάβασα στον καθρέφτη που τον έχω μπροστά μου τώρα. Το συμφέρον υπάρχει σε όλους. Ο αληθινός άνθρωπος δεν το αρνείται, δεν το κρύβει, το αναγνωρίζει και το βάζει στη σωστή του θέση. Αυτό το απόσπασμα είναι από το βιβλίο Καθρέφτης του Χάρη Πολίτη, το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας και κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε.
1: Πάμε, γιατί έχω δίλημα ζωής και είναι και γρήγορα. Να δεις και να πάρω ραδιόφωνο από απέναντι. Λοιπόν, έχω ένα μηνυματάκι που φαντάζομαι ότι δεν ήταν καν σε... Παναγή, δεν ήταν σε mail.
2: Τι ήτανε... ωραία η Σίμη, κοίτα εδώ τώρα πόσο ωραία.
1: Δεν ήταν σε mail, ήταν σε μήνυμα.
2: Να.
1: Είμαι παντρεμένος έναν μήνα.
2: Να χωρίσει.
3: Απλούστατον.
2: Απλό. Μην πεις τίποτα άλλο.
1: Φαντάζομαι ότι το μήνυμα γράφει, το μήνυμα γράφει
3: το
1: μόνο ονοματεπώνυμο Κάπα Λάμδα.
2: Οκ.
1: Δηλαδή τώρα φέξε μου και γλίστασα. Είμαι παντρεμένος μόνο ένα μήνα. Μην παντρευτεί κανείς. Όλα είναι ένα ψέμα. Σε βάση πώς το λένε, από αυτά που θυμάσαι που κάτι. Πώς τα λέγανε εκείνα τα τελεσίγραφα, ρε, stop. Θυμάσαι που λέγανε κάτι, Γιώργο, που έλεγαν stop.
4: Ναι.
1: Ναι. Όλα είναι ένα ψέμα.
2: Είναι γράφημα.
1: Οι γυναίκες μετά το γάμο αλλάζουν πάρα πολύ. Μου το λέγαν και δεν το πίστευα. Μη σας πιάνουνε κορόιδα.

0: σκέφτομαι ήδη να χωρίσω.
1: Δεν είναι τίποτα. Πάει σε ένα αμέσως βγαίνει το διαζύγιο, χωρίζει.
0: Είναι αυτό τελικά το.
1: Κάνει και χάρη.
0: Αυτό το ότι τελικά αλλάζουν μετά το γάμο οι άνθρωποι, πιστεύετε ότι αλλάζουν? Όχι, Νάνση, όχι.
1: Δεν το πιστεύω εγώ, ρε παιδί μου. Δεν ζούμε στην εποχή του μπαμπά σου και της μαμάς σου. Ζούμε στην εποχή του 2026.
2: Οι άνθρωποι...
1: Που πλέον για να πάρεις διαζύγιο είναι πάρα πολύ εύκολο. Οπότε δεν θεωρώ ότι ένας άνθρωπος κουκλώνει τον άλλον. Και με το παιδί μπορεί.
0: Γιώργο, εσύ.
1: Με το γάμο όχι.
3: Τι, δεν κατάλαβα ποιο είναι το πρόβλημα. Τι,
0: ότι ρε φίλε, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Διατύπωση έκανε ο άνθρωπος. Δεν ζητάει καμιά βοήθεια, ούτε κανένα πρόβλημα.
1: Και ό,τι παιδί
0: άλλο να κάτσε
1: εκεί. Και πολύ φαλοκράτη, να δηλαδή εκεί, να αλλάζουν υπομονή. Οι γυναίκες, αλλάζουν οι άντρες. Τι είναι αυτές οι βλακίες?
2: Καλά, αυτός τώρα λέγεται παντρεμένος με γυναίκα. Λέει, προφανώς και οι άντρες μπορούν να αλλάξουν.
1: Είναι τραγικό δηλαδή στην εποχή μας να ακούμε ότι οι γυναίκες αλλάζουν. Λες και οι γυναίκες δεν είναι χειραφετημένες και περιμένουν.
0: Αμάρε Νάνση, αμάρε να τι έχει γίνει, σε έχουν βάλει εδώ πέρα για υποστηρικτή.
1: Λες και οι γυναίκες εδώ και χρόνια δεν είναι χειραφετημένες και περιμένουν έναν άντρα για να αλλάξουν. Λες και ο
0: Κωνσταντοπούλερ που πρέπει να το κεφάλι μου να πούμε.
1: Και εγώ λες και ακούω δεν ξέρω ποιον Μαθουσάλα σου έστειλε μήνυμα.
3: Τον Άδων, είπες το.
1: Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Πάρα πολύ σε αυτά τα θέματα με τις γυναίκες. Δεν έχει τέτοια.
2: Λοιπόν, ακούστε να δείτε τώρα.
0: Ρε παιδί μου, ο άνθρωπος νιώθει στο γάμα του εδώ και ένα μήνα ότι άλλαξε η γυναίκα του. Ένιωσε η άλλη ότι δέδεσε το γάιδαρο.
2: Δεν θεωρώ ότι αλλάζουν οι άνθρωποι μετά το γάμο. Θεωρώ όμως ότι μετά το γάμο αλλάζουν οι καταστάσεις. Και πόσο μάλλον δε μετά το παιδί. Αυτή είναι η άποψή μου. Δηλαδή. Θεωρώ ότι...
0: Πάντως έχουν υπάρξει πάρα πολλές περιπτώσεις γυναικών, εγώ δεν θα βάλω και άντρων, αλλά γυναικών περισσότερο,
2: ναι.
0: Που μετά την ύπαρξη παιδιού, εγώ για παιδί θα πω, δεν θα πω για γάμο, γιατί δεν ξέρω και από γάμο, αλλά πάλι δεν θέλω να μιλήσω για δική μου ιστορία, μην παρεξηγηθώ κιόλας, okay. Δεν μιλάω για την προσωπική μου ιστορία, μιλάω γενικά, ότι πάρα πολλές γυναίκες μετά από το παιδί άλλαξαν πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Έγιναν άλλες.
3: Ωραία, να σας πω κάτι πρωτοποριακό.
2: Τώρα ναι. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ γενικό.
0: Όχι, δεν είναι γενικό.
1: Γιατί, αν μια...
2: γιατί αν μια γυναίκα άλλαξε μετά το παιδί, γιατί ο άντρας είναι κλάν και η γυναίκα τραβάει ένα ζόρι, ναι, τραβάει ένα ζόρι μετά το, με το παιδί
1: της.
2: Μόνη της, λογικό είναι να αλλάξει, ρε φίλε.
0: Μα δεν μιλάω για τέτοια. Μιλάω για άλλη φάση. Δεν μιλάω για αυτά. Να
2: δηλαδή
0: είναι,
2: τώρα αυτό είναι πολύ γενικό.
0: Δεν μιλάω για μόνη της. Μιλάω για κανονική κατάσταση. Πες, Γιώργο.
3: Λοιπόν, διάβασα κάτι το οποίο, ρε παιδί μου, έχει τη βάση του σε παλιές κοινωνίες. Έχει να κάνει με την πολυγαμικότητα.
2: Ναι.
3: Την οποία δεν δοκίμασα. Αλλά έχει ένα, και ένα twist λίγο πιο σημερινό, το οποίο μπορούμε να το συζητήσουμε πλέον άνετα. Παλιά δεν τα συζητούσαμε αυτά. Αυτός ο άντρας, λοιπόν, πήγε και παντρεύτηκε δύο γυναίκες.
2: Οκ. Okay.
3: Αλλά δύο τρανς γυναίκες. Και λέει ότι, ρε παιδί μου, είναι το καλύτερο πράγμα που έκανα στη ζωή μου. Νιώθω ότι έχω πιάσει τον Τζόκερ. Ξέρεις γιατί?
0: Ο πρόσχητη θα πεις γιατί η ώρα είναι παράξενη.
2: Τα παιδάκια τώρα μπαίνουν στο σχολείο, Γιώργο.
1: Δεν θα το πει.
2: Μήπως θα το πεις μετά, καλύτερα.
0: Θα το πεις μετά, γιατί εγώ διαλέγουμε θέματα τέτοια ώρα πρωί που είναι λίγο.
3: Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
2: Ναι,
0: ωραία.
2: Οπότε θα το πει να το κρατήσουμε για μετά.
3: Ξέρεις όμως γιατί.
2: Κρατήσου!
3: Για την Τζόκερ.
0: Όχι, δεν ξέρω, Γιώργο, δεν θέλω να μάθω.
3: Έξι μαλάκα στη σειρά! Θα μου ξέφυγε.
2: Δεν μπορεί να το κρατήσει, δεν μπορεί.
3: Δεν μπορώ να κάνω το, θα σκάσω.
0: Τι να κάνουμε, Νίκο.
2: Πάντως, παιδιά, αυτό που εγώ θεωρώ ότι μετά το γάμο δεν αλλάζουν οι άνθρωποι. Δηλαδή, τι, ότι πήγαμε στην εκκλησία και ξαφνικά άλλαξαν όλα.
1: Τι βλακίες είναι αυτές. Ίσα-ίσα που παίρνεις και την ευλογία. Τι βλακίες είναι αυτές.
2: Απλά πιστεύω ότι μετά το γάμο και μετά το παιδί αλλάζουν οι καταστάσεις. Αλλάζουν οι συνήθειες.
4: Αλλάζει λίγο η κατάσταση, αλλά ναι, μπορεί να έχει να κάνει με αυτό που λέει ο Παναγής. Με αλλάζουν οι συνήθειες, αλλάζουν τα πράγματα και προφανώς φαίνονται οι χαρακτήρες εκεί πέρα σε διαφορετικές συνθήκες.
0: Αλλάζει πάντως όμως κάτι.
2: Αλλάζει κάτι, βέβαια αλλάζει.
0: Υπάρχει ένα κίνημα αλλαγής.
2: Προφανώς αλλάζει.
1: Μπορεί αυτό, δηλαδή εσείς πιστεύετε ότι αλλάζει προς το κακό, δεν αλλάζει προς το καλό? Γιατί έχω ακούσει πάρα πολλά ζευγάρια που έχει αλλάξει προς το καλό.
4: Καταστάσεις.
2: Τι, μετά τα παιδιά.
1: Με το γάμο λέει ο τύπος, σε άλλο δίλημα είστε εσείς. Ένα μήνα λέει παντρεύτηκε και όλες οι γυναίκες είναι για πέταμα.
0: Άντε πάλι, είπε τέτοιο πράγμα.
1: Έτσι το λέει.
0: Είπε τέτοιο είπε πράγμα. Τι
2: δικιά του άλλαξε.
0: Τι είσαι, Νάνση, όταν θες να πεις κάτι. Είπε αυτό το πράγμα ο άνθρωπος.
1: Να μην παντρευτεί κανείς, οι γυναίκες μετά το γάμο αλλάζουν.
0: Ναι, είπε τέτοιο πράγμα. Τι είναι, πώς το είπες εσύ?
1: Για πέταμα.
0: Είπε τέτοιο πράγμα.
1: Έτσι, πώς το είπε, να μην παντρευτεί κανείς και όλες οι γυναίκες μετά το γάμο αλλάζουν.
0: Αυτό είπε, δεν είπε κανείς ότι είναι για πέταμα.
1: Καλά, πάνω κάτω αυτό λέει.
2: Άρα να του πούμε να χωρίσει.
1: Φυσικά να χωρίσει, δεν του ταιριάζει.
3: 100%.
1: Και φίλε μου, δεν είναι τίποτα. Πήγαινε πλήρωσε ένα δικηγόρο, πάμε να το βγάλει.
0: Αυτό το πλήρωσε και το διαζύγιο.
1: Το δικό του το μισό, το άλλο μισό το πλήρωσε η γυναίκα. Φαντάζομαι δεν πήγα καμία ξεβράδυ. Δηλαδή, έξοδα. Γιατί φαίνεται ένα τύπο που τα υπολογίζει. Έξω
4: πρενών την έχει κάνει.
0: Έξοδα για το γάμο.
1: Δεν μπορώ να ακούω στην εποχή μα τέτοια άντρε να μιλάνε έτσι.
0: Έξοδα για το γάμο, έξοδα για τα φίλια, έξοδα για τα 15, έξοδα για τα.
3: Κόβανε την τούρτα.
2: Πάντω, Νάντσι, θέλω να σου πω κάτι.
3: Πήραν τη σαμπάνια σαν καζί.
2: Είσαι λίγο προκατηλημένη.
1: Εγώ.
2: Ναι.
1: Γιατί?
2: Γιατί αν έλεγε τώρα μια γυναίκα ότι μετά το γάμο άλλαξε ο άντρας μου και οι άντρες αλλάζουν, δεν θα
1: το πίστευα. Όχι. Θα το πίστευα. Έτσι όπως με ξέρεις.
0: Ναι.
1: Ότι όλοι οι άντρες αλλάζουν μετά το γάμο.
0: Κάτι κακό θα έχει κάνει ο άντρας.
1: Έχω εγώ αυτή την άποψη για τους άντρες.
0: Κάτι κακό θα έχει κάνει.
2: Όχι εσύ. Αν το στελε...
1: Δεν έχω αυτή την άποψη ούτε για τους άντρες ούτε για τις γυναίκες.
0: Ο φίλος μου ο Θάνος.
1: Ότι ένας άνθρωπος μπορεί κάτι να έχει αλλάξει για κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Μπορώ να το δεχτώ. Αυτό το γενικό αφορισμό τον ακούω. Ό,τι χειρότερο.
0: Επειδή υπάρχει και αυτή η πλευρά, εδώ ο φίλος μου ο Θάνος που είναι φανατικός ακροατής μας γράφει ότι εμένα μόνο προς το καλό άλλαξαν τα πράγματα μετά το γάμο.
1: Ορίστε, υπάρχουν και άνθρωποι.
0: Υπάρχει και αυτή η πλευρά.
2: Θάνο μηδέν αν πρωτοτέλους μακάριζε.
0: Αντερεφλά.
5: Σε ένα στέφανο του Μάη.
6: Με φώναξε κανείς.
5: Όλη η άνοιξη χωράει. Πρωινό σφαίρα 102,2.
2: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε το 2012, παιδιά, κάπου στην Ορεστιάδα. Λανσάρεται η πρώτη ελληνική κόλλα με στέβια, χωρίς ζάχαρη, χωρίς ασπαρτάμι, χωρίς φωσφορικό οξύ και χωρίς συντηρητικά. Και γίνεται χαμός. Η ελληνική green κόλλα γίνεται viral και ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. 14 χρόνια μετά η green έχει βγάλει 14 συνολικά αναψυκτικά. Την green κόλλα, την green κόλλα χωρίς καφέινη, green πορτοκαλάδα, green λεμονάδα, green βυσινάδα, green γκαζόζα, green μοχίτο και πολλά πολλά ακόμη. Ξεκόλα, green δεν είναι μόνο κόλλα, green με αλήθειες και φυσαλίδες. Έχω ανοίξει όμως και το φάκελο του Σφαίρα. Διαβάζω εδώ πέρα και τι δεν διαβάζω. Πόσα πράγματα σας προτείνει ο Σφαίρα. Θα πω τώρα για το Σφαίρα Park Concert. Είναι το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και την Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Άλυσος Παγκρατίου πάμε να απολαύσουμε την Μαρσό μαζί με DJ Pants και DJ Petros Karas και Opening Act καταπληκτικά και είσοδος είναι ελεύθερη, το πιο σημαντικό από όλα. Αυτό είναι το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Και φυσικά έχουμε και Σφαίρα Password που να σας πω ότι και εγώ. Σήμερα θα βρεθώ εκεί στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή για να δω από κοντά το νέο MG 3 Hybrid Plus exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Το νου σας θα πέσει το Σφαίρα Password, έτσι. Να στείλετε μήνυμα στο Viber 6936 10 10 22, Σφαίρα Password και ονοματεπώνυμο. Να σας καλέσουμε να βγείτε να μας πείτε τον κωδικό και να μπείτε στην κλήρωση. Τόσο απλά, τόσο εύκολα μπορεί να γίνει δικό σου ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Καλημέρα στη Μαρία που μας ακούει από την Κεσαριανή. Στο Μίλτο που μας ακούει από την Κεφαλονιά. Γεια σου ρε πατρίδα μου αγαπημένη. Καλημέρα στην Γκόνα στείλουμε εκεί που μας ακούει το παρεάκι πρωί-πρωί, νωρίς το πρωί. Τα υποπηγαίνουν για δουλειά. Σε όλους εσάς τους Έλληνες που μας ακούτε από το εξωτερικό, περιμένουμε τα μηνύματά σας, περιμένουμε τις καλημέρες σας. Επιστρέφουμε σε λίγο με νέα για καιρό. Μη φύγει κανείς.
5: Μωρό μας εδώ, Μάη.
7: Και ποιος είμαι.
5: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στις Πανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
2: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
3: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστοι!
4: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
2: Και τελείως άγνωστοι!
5: Πολλά, σενιόρ Μακής!
2: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
6: Eurojackpot έχεις και για άλλους! Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ! Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα! All win!
7: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Υπεύθυνα.
8: Ω, το γλάτωσε! Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό, να πιω νερό!
9: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
10: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι.

είχε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Έλα Σπύρο.
3: Τι είναι πάλι?
2: Έχω πρόβλημα με την ταράτσα.
3: Δηλαδή?
2: Ζέστη το καλοκαίρι, υγρασία το χειμώνα. Να μην σου πω ότι στάζει κιόλας η οροφή.
3: Θα μονώσεις την ταράτσα με Vero System της Cosmochrome. Μονωτικό που είναι και υβριδικό για τέλεια στεγάνωση.
2: Vero System της Cosmochrome και υγρασία τελώς.
3: Τέλος, παιδί μου, θα ξενιάσεις.
2: Με σώζεις.
3: Είπαμε, όλα τα έχει η Cosmochrome.
4: Ο καφές σου δεν είναι απλά μια συνήθεια. Είναι κομμάτι του τρόπου που ζεις. Επιλέγεις ποιότητα γιατί ξέρεις τη διαφορά. Αναζητάς καινοτομία γιατί δεν μένεις στάσιμος. Φροντίζεις τον εαυτό σου γιατί η ενέργειά σου μετράει. Σέβεσαι το περιβάλλον γιατί σκέφτεσαι μπροστά. Σε έναν κόσμο που προχωρά, οι επιλογές σου λένε ποιος είσαι. Nickel Coffee Company. Γιατί σε εκφράζει.
5: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
6: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιωργομάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
5: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
7: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και αποκτήσέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
8: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικοπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
9: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφείνη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ,
10: τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
11: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
12: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε πρωινό σφαίρα 102,2. Και μια και σα έλεγα ότι το καλοκαίρι είναι εδώ, έρχεται, κοντοζυγώνει. Τι μείνανε, πολύ λίγε μέρε μείνανε για να υποδεχτούμε το καλοκαίρι, μια και ο Ιούνιο είναι ο πρώτο μήνα του καλοκαιριού. Βεντούρι σφαίρι, παιδιά, το καλοκαίρι, ανοιχτό δρόμο, μουσική στο τέρμα και παρέα στο αυτοκίνητο. Χωρί άγχο για βαλίτσε, αεροδρόμια. Απλά φορτώνει ό,τι θε στο αυτοκίνητο και φεύγει για road trip στην Ιταλία με τη Βεντούρι σφαίρι. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο, χαλαρώνει την καμπίνα σου, τρώ, ξεκουράζεσαι και φτάνει έτοιμο για εξερεύνηση. Και το καλύτερο, οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο Γουμενίτσα Μπάρι, ενώ με αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com και κάνε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Και θέλω να σου πω ότι κάθε εβδομάδα ένας νικητής κερδίζει εισιτήρια μετεπιστροφής για δύο άτομα και καμπίνα και αυτοκίνητο. Η κλήρωση γίνεται κάθε Παρασκευή, αύριο δηλαδή. Τώρα στέλνεις μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 6936101022, Venturisferis και το ονοματεπώνυμό σου, τόσο απλά, τόσο εύκολα. Λοιπόν, μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο μας, σήμερα 5η 21 Μαΐου 2026. Για πάμε να καρύξουμε έτσι μια πρώτη ματιά στην πρόγνωση για τον καιρό, πριν έρθει ο Σάκης Αρναούτογλου στις 8 παρα 10. Για πάντα τον Νικόλα μου.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Για σήμερα λοιπόν, 5η 21 Μαΐου, γενικά αιθρίος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά και την Κρήτη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν κυρίως στα ορεινά τοπικές βροχές ή πρόσκαιρη όμβρη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία σιγά σιγά και τσούκου τσούκου θα σημειώσει μία μικρή άνοδο. Ξαναλέω παιδιά, γιατί είναι πολύ σημαντικό, Σάκης Αρναούτογλου θα είναι εδώ στις 8 παρα 10 για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια. Τώρα, αν θέλετε να αποκτήσετε το τέλειο μαυρισμένο δέρμα χωρίς ήλιο, το Luxurious Self Tanning Vitamin Water είναι η λύση. Αυτό το διάφανο σπρέι με βιταμίνες C και Ε, υαλουρονικό νάτριο και DHA φυτικής προέλευσης προσφέρει ένα προοδευτικό και φυσικό μαύρισμα, ενώ ενυδατώνει και θρέφει το δέρμα με αντιοξειδωτικές βιταμίνες. Απόκτησε ένα άψογο χρυσαφένιο χρώμα χωρίς την έκθεση στον ήλιο και νιώστε το δέρμα σας απαλλαγμένο από τις βλαβερές ακτίνες UV. Θα τα βρείτε στα φαρμακεία και φυσικά στα e-pharmacies.
2: Ζήσε μαϊ μου να φας.
3: Μια καλαμαράκια, μια χωριάτικη, μια τζατζίκι, μια χειροσαλάτα, δύο φάβες και ψωμί και σούπα.
4: Αν έχει.
5: Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινάω.
6: Πρωινό σφαίρα 102,2.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Πρωινό Σφαίρα 102,2. Και τι να σας πω, τα ωραία τα νέα. Πας για μπάνιο σε μια τέλεια ήσυχη παραλία, χωρίς φασαρία, χωρίς κόσμο. Πραγματική όαση, μέχρι που καταλαβαίνεις ότι έχεις ξεχάσει τα νερά σπίτι. Φαντάζεστε τη δίψα. Και βρίσκεις δροσερό ζαγόρι, πραγματικά το εκτιμάς. Αλλιώς το ζαγόρι. Ειδικά όταν μιλάμε για το φυσικό μεταλλικό νερό ζαγόρι που ξεκινά το ταξίδι του από τις κορυφές της Πίνδου, διανύει τη φυσική του διαδρομή μέσα από τα υπόγεια πετρώματα, φιλτράρεται και εμπλουτίζεται με πολύτιμα μεταλλικά στοιχεία και ιχνοστοιχεία. Και είναι ό,τι καλύτερο αν είναι και παγωμένο. Εγώ το πίνω παγωμένο το ζαγόρι στο σπίτι μου, η αλήθεια είναι, γιατί έτσι το νερό μου αρέσει πάρα πολύ να είναι παγωμένο, δεν το συζητάμε αυτό. Λοιπόν, να πω καλημέρες. Καλημέρα στη Μάρθα που μας ακούει από το Περιστέρι, στη Γιάννα από το Εγάλεο, στον Αποστόλη που μας ακούει από τον Πειραιά. Φιλιά πάρα μα πάρα πολλά και στην Πάτρα να στείλουμε, στον Ανδρέα εκεί που μας ακούει από νωρίς το πρωί, στα Γιάννενα, σε όλη την παρέα. Και μια καλημέρα και σε όλους εσάς τους Έλληνες που μας ακούτε από το εξωτερικό και πραγματικά είσαστε πάρα μα πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας που είσαστε έτσι από νωρίς το πρωί συντονισμένοι εδώ στο πολύ πρωινό του Σφαίρα 102,2. Τώρα, οργανώστε την επόμενη απόδραση στη θάλασσα με έξυπνες λύσεις Crivit από τα Lidl. Εξοπλίσου για τα θαλάσσια σπορ σου με τρόμπα ή κουπί SUP. Κράτα ρε παιδί μου και τα πάντα δροσερά στην ισοθερμική σου τσάντα. Μην ξεχνάς την προστασία, τι άλλο να σου πω κι εγώ, με μια ομπρέλα ήλιου με ρυθμιζόμενο ύψος ή μια πρακτική ψάθα παραλίας που γίνεται τσάντα για εύκολη μεταφορά. Για να μην χάνεις χρόνο, χρησιμοποίησε την ηλεκτρική τρόμπα που συνδέεται και με το αυτοκίνητο για απόλυτη ευκολία. Πρόλαβε αυτά και πολλά ακόμη είδη παραλίας πριν εξαντληθούν στα καταστήματα Lidl, γιατί πραγματικά αξίζει. Για πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, το έστειλε το μήνυμα, γιατί μήνυμα είναι, αυτή τη φορά δεν ήρθε σε mail, ήταν μήνυμα, που το έστειλε η Georgia, όπως γράφει, Georgia. Λοιπόν, η Georgia πριν από περίπου κάνα μήνα είχε ένα μικρό, ένα μικρό τρακαρισματάκι με έναν κύριο στο δρόμο. Τι κάνεις έτσι, Παναγή?
1: Τρώμαξα με το τρακάρισμα.
0: Μίλα λίγο σοβαρά ρε, μια φορά στη ζωή σου λίγο. Με σταμάτα ρε Νίκο και εσύ του λες βλακίες και λέει όλο βλακίες. Όταν εσύ λες κάτι, εγώ σε ενοχλώ σε αυτό το δίλημα ζωής, Παναγία, όταν τελειώνεις.
1: Ναι, μου λες να συντομεύω, βεβαίως.
0: Ναι, να συντομεύεις, ναι, εσύ με καθυστερείς όμως.
2: Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που περιμένουν να ακούσουν, σε ακούμε.
0: Λοιπόν, το τρακαρισματάκι έγινε, κατεβήκανε κάτω, ήταν ένας πάρα, γράφει λίγο. Καταρχάς είναι παντρεμένοι δύο...
1: Είναι αυτό το τρακάρισμα,
2: ναι,
1: πέρασαν
2: τώρα μόλις. Ναι.
0: Είναι δύο χρόνια παντρεμένοι, η Georgia. Δεν έχει παιδιά. Κατεβαίνει κάτω.
1: Δύο χρόνια παντρεμένη, δεν έχει παιδιά.
0: Ναι, κατεβαίνει κάτω από το τρακάρισμα και είναι ένας κούκλος. Γράφει. Ναι. Για να μην σας τα πω λόγο.
1: Ποιος έφταιγε,
3: να ρωτήσω κάτι από μπρος.
2: Δεν έχει σημασία ποιος έφταιγε.
0: Πώς?
3: Από μπρος
1: ή από πίσω την έφαγε.
0: Από πίσω την έφαγε η Georgia. Από τη γράφει, γιατί άρα... έπισε πάνω της αυτός.
1: Άρα αυτός έφταιγε.
0: Ναι.
1: Άρα βλαμμένος ο κούκλος.
2: Ας είναι.
0: Κατεβαίνουν. Ας μιλες βλακίες και εσύ τώρα. Λοιπόν, κατεβαίνουν κάτω, μέσα από λόγο. Λένε ότι δεν χρειάζεται να φωνάξουμε ασφάλεια οτιδήποτε άλλο.
2: Θα τα βρούμε μεταξύ μας.
0: Λέει, αν κάτι χρειαστεί οτιδήποτε άλλο, οτιδήποτε θα τα βρούμε μεταξύ μας και οτιδήποτε
1: είναι
0: άλλο.
1: Είναι από πίσω, ο Νίκος.
0: Λοιπόν, έλα ρε, σταματήστε τώρα που μιλάω. Σας παρακαλώ λίγο.
4: Επειδή μου έχει ζητήσει να βάζω εφέ.
0: Σταματήστε λίγο αυτό.
1: Κάνει εφέ ο άνθρωπος.
0: Διαβάζω μήνυμα, το καταλαβαίνετε. Λοιπόν,
1: και για να δεις πως είναι όταν το κάνω εγώ και με
0: τρακόπτετε. Μα εγώ σε αφήνω και μιλάς, κάνεις λάθος, σημαίνεις κάνουν, δεν σε προσέχω κιόλας. Γιάσε με να τα πω, ευχαριστώ ρε Γιώργο.
1: Βλέπεις εγώ όμως σου κοιτάμε στα μάτια.
0: Λοιπόν, εσύ ξέρω γιατί με κοιτάς στα μάτια, αλλά...
1: Γιατί σε ποθώ.
0: Λοιπόν, για να μην σας τα πω λόγο, ανταλλάξαν τηλέφωνα και εδώ και ένα μήνα έχει ξεκινήσει μια επικοινωνία από αυτόν. Ότι από τότε που έχουμε τρακάρει.
1: Έχει πάθει την πλακάρα.
0: Έχω πάθει την πλακάρα του.
1: Άρα και αυτή όμορφη.
0: Αυτός είναι ελεύθερος. Αυτή είναι 33. Αυτός είναι 34. Είναι ένας κούκλος σαν μοντέλο, γράφει.
1: Ναι, αλλά μου δεν έχει αλλάξει για αυτή.
0: Ναι,
1: είναι παντρεμένη.
0: Να πει η ίδια. Η παντρεμένη, είπαμε, δύο χρόνια.
1: Α, συγγνώμη.
0: Ναι, τι να πει η ίδια.
2: Ανταλλάξανε τηλέφωνο, μιλάνε με μηνύματα.
0: Μιλάνε με μηνύματα. Λέει, έχει αλλάξει όλη μου η κατάσταση, όλη μου η ζωή.
2: Τον έχει ερωτευτεί.
0: Τον έχω ερωτευτεί, αλλά αγαπάω και τον άντρα μου. Δεν θέλω να κάνω κάτι. Επιφανειακό μαζί.
3: Είχα ξεχάσει αυτόν.
0: Ναι, δεν θέλω.
2: Α, ναι, δεν στα είπαμε, ήταν παντρεμένη αυτή.
0: Δεν θέλω να κάνω, λέει, σεξ μαζί του με τον κούκλο. Δεν θέλω να κάνω σεξ και να γυρίσω στον άντρα μου, ούτε με ενδιαφέρει κάτι τέτοιο.
2: Αλλά νιώ. Αλλά και άλλο σεξ.
4: Του θυμήθηκε.
2: Εγώ τι έβγαλε, τι high five.
0: Λοιπόν, οπότε λέει, δεν ξέρω τι να κάνω, παιδιά, θέλω να με βοηθήσετε πραγματικά. Φοβάμαι ότι αν αποφασίσω να δώσω ευκαιρία στον κούκλο, που φαίνεται καλό παιδί, μπορεί να χάσω τη σιγουριά του άντρα μου.
2: Κούκλο, πώς το λένε?
0: Δεν έχει γράψει όνομα. Μπορεί να...
3: Ken.
0: Μπορεί να... μπορεί να χάσω...
2: Πολύ άδικο που έκανε.
0: Μπορεί να χάσω την σιγουριά του άντρα μου που τον αγαπάω. Και δεν έχω κάτι μαζί του, δηλαδή είμαστε μια χαρά.
1: Ναι.
0: Αλλά μου έχει σφινωθεί στο κεφάλι αυτό.
2: Τώρα με είναι κούκλο και τη ήρθε από πίσω.
0: Μπράβο.
2: Και θέλει και μηνύματα. Τουλάχιστον
3: σφινώθηκε μόνο στο κεφάλι.
0: Μπράβο.
1: Πολύ ωραία. Τι, τώρα,
0: τι να κάνει. Λέει, γιατί δεν θέλω να πάω να κάνω ούτε σεξ, ούτε να κάνω μια κρυφή σχέση.
2: Τώρα δεν θέλει. Θέλει για να στέλνει μηνύματα. Έλα τώρα.
0: Άμα ήθελε να κάνει σεξ, θα το είχε κάνει ένα.
2: Έλα, μωρέ, Γρηγόρη. Όποιος γκομενίζει με μηνύματα, σημαίνει ότι εν δυνάμει το θέλει.
0: Αλήθεια? Όχι, δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα.
2: Τι σημαίνει?
0: Αυτή θέλει να είναι τίμια. Θέλει να χωρίσει για να κάνει σεξ.
2: Α, θέλει να χωρίσει.
0: Ναι, όχι. Αν είναι να κάνει σεξ, τα χωρίζει. Δεν θέλει να κάνει σεξ.
2: Καλά, εγκομενίζει εδώ και να μείνει.
0: Δεν εγκομενίζει καθόλου.
1: Δεν είναι λίγο βλακή όμως να χωρίσει το σιγουράκι για κάποιον που μπορεί να μην κάνει καλό σεξ? Πάμε μικροτσούτσουνος.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά σου
2: λέει. Δίκιο έχει αυτό που λες. Αλλά δεν είναι και λίγο βλακία να τον λέμε σιγουράκι τον έναν και να νομίζουμε ότι τα σιγουράκια. Αυτά που θεωρούμε σιγουράκια στη ζωή μας έρχεται μια στιγμή που δεν είναι καθόλου σιγουράκι.
1: Ναι, καλά, σίγουρα και σε αυτό έχεις δίκιο. Αλλά εγώ πιστεύω ότι πρέπει πρώτα να τον κερατώσει το σιγουράκι, να κάνει σεξ μαζί του, να δει ότι είναι ντούρασελ στο κρεβάτι.
0: Α, δηλαδή τη λες να πάει να κερατώσει τον άντρα.
1: Ναι.
2: Μα τον κερατώνει ήδη τον άντρα της, αφού μιλάει με μηνύματα με έναν άλλο.
3: Δεν νομίζω ότι πρέπει να δίνουν συμβουλές πια αυτή.
1: Άμα είναι κανένα χλεχλέ ο κούκλο, που συνήθω οι κούκλοι χλεχλέδε είναι εδώ που τα
0: λέτε.
4: Αφού τράκαρε.
1: Ναι, μπούφο και μόνο που την τράκαρε από πίσω.
0: Άρα δηλαδή λέτε να πάει στο
2: δεν
0: δοκιμα...
2: είναι να πηγαίνει πουθενά μαζί του. Αυτός όποια τρακάρει θα μιλάει πρώτα
0: δηλαδή,
2: όλα.
0: Άρα δηλαδή λέτε να πάει στο δοκιμαστήριο να δοκιμάσει τον κούκλο.
1: Ακριβώς.
0: Και αν δεν της αρέσει να γίνει στον άντρα. Πολύ ωραία συμβουλή ρε. Μπράβο ρε.
1: Εγώ αυτό
0: μπράβο,
1: θα τη συμβουλή.
0: Ωραίο μήνυμα στείλετε
2: εγώ θα να χωρίσει γιατί ούτως ή άλλως έχει αρχίσει και ψάχνεται. Που σημαίνει ότι δεν είναι καλά.
1: Εντάξει ρε Νάνση, δεν είναι έτσι τώρα όπως θα λες κι εσύ.
2: Δηλαδή, σε ένα πιανε στη δικιά σου ένα μήνα να μιλάει στα μηνύματα, θα έλεγε δεν είναι
4: άλλο
2: έτσι.
4: Άλλο εγώ.
1: Καταρχά, δεν μιλάμε για μένα τώρα. Μιλάμε για τον πλάκα
2: μου. Δεν είναι κομμένη μα.
0: Δεν μιλάτε λίγο, ρε. Βάτε, δεν το έχει παρακάνει.
1: Άκου τώρα να σου πω κάτι.
0: Συγγνώμη, ένα λεπτό. Γιώργο, πε μου λίγο την άποψή σου, σε παρακαλώ.
3: Κοίταξε τώρα, αν έχουμε μείνει μόνο στο τρακάρισμα και το σκέφτεται, θα συμφωνήσω με την άνση ότι ήδη ψάχνεται. Δηλαδή, ήδη αυτή στεκόταν στα φανάρια και περίμενε κάποιο να την τρακάρει.
2: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, ουσιαστικά, ας πούμε, λες να χωρίσει και να πάει με τον Google και ό,τι γίνει, γίνει.
3: Τώρα, ναι, για ένα τρακάρισμα να σκέφτεται αυτή η όνειρα, να ονειρεύεται πράγματα.
0: Μα δεν ξέρει καν τι είναι ο άλλο. Δεν έχουν βγει ούτε για φαγητό. Μόνο μιλάνε
1: στα μέσα. Γιώργο μου, περίμενε δύο λεπτά. Δηλαδή, βλέπει τώρα εσύ μια κούκλα καρακαλώνα μπροστά σου να πούμε μια. Αυτή που ήταν στην Αυστραλία στη Eurovision. Και παθαίνει την πλακάρα σου. Τι θα πει ότι ψάχνει. Ναι, όχι, συγγνώμη, γιατί είναι από τι πιο ωραίε γυναίκε που έχω τώρα τελευταία. Θα πει ότι.
0: Φαντάζομαι ότι βλέπει αυτό.
3: Ναι. Γιατί έχει πάρει δουλειά. Ότι παίρνει δουλειά για το σπίτι από την Eurovision. Γι' αυτό με ξεπερνάει δηλαδή.
1: Θα πει δηλαδή ότι εγώ ψάχνω. Όχι, έτσι και την καρακαλώνα μπροστά σου.
0: Θέλω να πω και τι θα αφήσει δηλαδή τη γυναίκα του. Πες του ότι δεν είχε και παιδί και τίποτα.
1: Όχι, εγώ είπα να δοκιμάσει και τον άλλον και μετά να αποφασίσει.
0: Α, να δοκιμάσει
1: ναι.
0: Και μετά να αποφασίσει.
1: Ναι.
0: Α, μάλιστα. Είπαμε. Γιώργο, εσύ λες να δοκιμάσει η κοπέλα.
1: Όχι. Όχι, ο Γιώργος λέει να χωρίσει.
3: Όχι, εγώ με κάθε τους.
1: Ο Γιώργος να ρισκάει.
0: Εγώ λέω να κάτσει στα αυγά σου. Κάτσε, βρε κορίτσι μου, παντρεύτηκε εδώ και δύο χρόνια.
4: Ακούγεται πολύ μίζερο.
2: Ναι.
1: Μίζερος, γερομπαμπάλας. Να μου χαθεί.
4: Κάτσε εκεί και
2: τέτοια. Τι κάτσε εκεί, αφού κομμενίζει ήδη ρε μήνα.
1: Βρωμό,
2: πήγε.
3: Εγώ να ξέρεις, αυτοί μας τα φοράνε.
0: Συχαίνω μόνο.
2: Είναι δυνατόν.
0: Λοιπόν,
2: η κοπέλα έχει γκόμενο ένα μήνα. Ποιος θα της το πει ότι έχει γκόμενο εδώ και ένα μήνα και δεν το ξέρει.
0: Δεν έχει κανένα γκόμενο εδώ και ένα μήνα. Μιλάνε μόνο στα μηνύματα.
1: Φλερτ.
2: Μα αν κάνεις φλερτ μέσα στο γάμο σου, σημαίνει ότι κάτι άλλο θες και δεν θες αυτόν που έχεις δίπλα σου.
1: Όχι, είδες τον κούκλο, λέμε. Απλά και σου άρεσε. Δεν θες κάτι άλλο.
2: Θα σου πω, ξέρεις πόσους κούκλους μπορείς να βλέπεις καθημερινά και κούκλες. Η επιλογή.
1: Εσύ, ειδικά όποιον άλλον και να βλέπεις ναι. Κούκλος είναι, για πες.
2: Η επιλογή. Η ναι. Επιλογή όμως, το να θέλω να είμαι μαζί σου.
3: Χοντρό αυτό που είπε τώρα.
2: Χοντρό, αλλά δεν απαντάω σε
3: μπάτσα. Μπάτσα και με βρεγμένο χέρι.
2: Η επιλογή, το να θέλεις να είσαι με κάποιον.
0: Ναι.
3: Τι τον αφήνεις
2: είναι
3: τώρα.
2: Το πιο σημαντικό. Τώρα θα πετάξω με το που θα τελειώσουμε.
1: Η αλήθεια σκονάνε.
2: Δεν πονάει καμία αλήθεια.
3: Δεν μπορεί να φύγει από εκεί.
0: Λοιπόν, για να μην κάνουμε λίγο τηλέφωνο στον αέρα, παιδιά, γιατί εσείς λέτε πραγματικά σκονάνε.
1: Γρηγόρη, Γιώργο, το ξέρεις ότι κάθομαι στην καρέκλα σου,
3: Δεν μπορείς να φύγεις από εκεί, ένα ντούτα σου κάνει από δεξιά, τελείωσες.
0: Λοιπόν, 2-11-7-0-0-7-9-31, τι λέτε για σας παρακαλώ, τι να κάνει η κοπέλα αυτή. Μπήκε σε μια διαδικασία ανταλλαγής μηνυμάτων, δεν θέλει να χωρίσει από τον άντρα της, ούτε θέλει να κάνει σεξ πριν για να δοκιμάσει και μετά να αποφασίσει. Η καρδιά της αυτή τη στιγμή είναι μπερδεμένη. Τι θα της λέγατε
1: να κάνουμε και μια ανακεφαλαίωση όμως. Εγώ και ο Νίκος είπαμε να δοκιμάσει και μετά να αποφασίσει.
0: Ναι, εγώ είπα ότι τον
1: να κάτσει τα αυγά σου, έτσι είπες μίζερα.
0: Και ο
1: και ο Γιώργος Κινάνση είπαν να χωρίσει.
3: Να κάτσει στο σπιτάκι της εκεί στον καναπέ.
1: Ναι.
0: Τέλεια. Παρακαλώ, τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Γεια σας κύριε, το όνομά σας.
5: Μανώλης.
0: Έλα Μανώλη μου, για πες.
5: Λοιπόν, γιατί είναι μίζερο η Παναγία αυτό που είπε να κάτσει αυγά σου. Δεν το εννοεί κυριολεκτικά. Μεταφορικό είναι.
4: Τι κάνει τελικά είναι στα κινητά.
0: Καλά, ναι, δεν μιλάμε για.
4: Τι κάνει με μηνύματα τότε, γιατί στέλνει μηνύματα τώρα μαζί του.
5: Αυτό λέμε, το γάμο της να κοιτάξει, να κάτσει ήσυχα, όμορφα, αφού αποφάσει να έχει κάνει μια επιλογή, να κάτσει η επιλογή σου. Δηλαδή, όπως ο Πινάση, κάθε φορά που κάποιο θα πέσει από πίσω, θα στέλνουμε μηνύματα, περιμένουμε κάποιο να μα τα κάνει.
0: Όχι, κάποιο θα πέσει και από μπροστά κάποια στιγμή, να ξεχνάει.
5: Τι να δοκιμάσει, Παναγή, δηλαδή, συγγνώμη, όπως το είπε ο Γρηγόρης, η δικιά σου θα ήθελε να πάει να δοκιμάσει. Και αν δεν της αρέσει να ξαναγυρίσει σε σένα.
0: Δεν μιλάμε τώρα για τη γυναίκα του Παναγίου.
1: Δεν μιλάμε για μας.
0: Για τις άλλες
3: και πάρες γυναίκες αδερφές.
5: Δεν μιλάμε για τους ξένους. Θα μιλάμε όπως πρέπει, παιδιά.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά που λες.
5: Είναι όμορφα. Αφού κάνω μια επιλογή να την υποστηρίζω.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Να κάτσε εκεί.
0: Γιατί Μανώλη μου, όπως είπες, το ζήτημα είναι το ότι πολλές φορές θα ξανακάτσει κάποιος να πέσει δίπλα δεξιά. Τι θα γίνει, κάθε φορά θα δοκιμάζει για να φεύγει.
1: Μπορεί να έρθει μόνο με αυτόν τώρα.
0: Ορίστε.
5: Αν δεν υπάρχουν προβλήματα στη σχέση της, να κάτσει εκεί. Αν υπάρχουν
1: καλά,
5: προβλήματα.
1: Καλά, παιδιά. Προφανώς για να αγκομενίζει αυτή με αυτό που την έσκασε από πίσω, πάει να πει ότι κάτι δεν καλύπτει.
0: Τρελάθηκε με τον τύπο. Άκουσε με τώρα, Παναγία. Περίμενε. Δώστε μου 10 δευτερόλεπτα. Μανώλη, άκουσε με κι εσύ. Άκουσε με. Ο τύπος, έτσι όπως το περιγράφει η κοπέλα, και θέλω να το δούμε από την αντρική πλευρά. Έτσι. Ήταν ένας κούκλος. Όταν λέμε κούκλος, είναι από αυτός που δεν του συναντάς, ρε παιδί μου, κάθε μέρα. Σαν να φανταστείτε εσείς τώρα μια γυναίκα, Λέμε τώρα εγώ που εσύ ας πούμε μπορεί να τη θεωρείς. Ποια θεωρείς την πιο ωραία γυναίκα ρε Μανώλη στον κόσμο? Βάλε έτσι, πες μου και διάσημη να την καταλάβουμε. Που σε τρελαίνει.
5: Με τρελαίνει, με τρελαίνει.
0: Μόνικα Μπελούτσι ας πούμε, να πω.
5: Τζένιφερ Λόπεζ.
0: Τζένιφερ Λόπεζ. Λοιπόν, μία Τζένιφερ Λόπεζ, μια κοπέλα που δεν έχει καμία σχέση με ούτε τραγουδίστρια ή οτιδήποτε άλλο, λογίστρια είναι η κοπέλα ή δικηγόρος. Πέφτει λοιπόν και αρχίζει και σου στέλνει μηνύματα. Τζένιφερ, εμφανισιακά αυτή που σου αρέσει. Τι κάνεις σε αυτή την περίπτωση, δηλαδή αυτό που δεν πιστεύεις ότι ποτέ συνέβη, είδες ένα πλάσμα και λες Θεέ μου, τι είναι αυτό το πράγμα. Δεν είναι, το έχω ξανα. Αυτή η γυναίκα τώρα θέλει από μένα αυτό το πράγμα.
4: Ακριβώς γι' αυτό λέμε εμείς ότι πρέπει να την δοκιμάσεις. Γιατί μπορεί να
0: μιλήσει.
4: Ακριβώς γι' αυτό το λέμε.
5: Η δικιά μου λογική να σου πω τι κάνεις.
0: Ναι, Μανώλη μου.
5: Το να αγαπήσεις δεν είναι κακό. Ο τρόπος που το κάνεις είναι. Αν βρεις κάποιον, όπως το λες εσύ, που μια εθέρια ύπαρξη και σου πέσει δίπλα σου, κανόνισε αυτό που έχεις και μετά προχώρα.
0: Εννοείς δηλαδή να είσαι τίμιος, εντάξει, και να προχωρήσεις.
5: Να είσαι τίμιος, μην
0: σωστό.
5: Το κάνεις.
0: Σωστό.
5: Μην το κάνεις.
0: Σωστό.
2: Μπράβο, Μανώλη.
0: Σωστό, Μανώλη μου. Και αυτό, ξέρεις κάτι, θα το δικαιολογούσα σε μια ηλικία που να μην, στα 20-25, στα 22, αλλά μετά τα 30-35, δεν μπορεί να...
5: Ναι. Γεια σας. Ο τρόπος που το κάνεις είναι κακό.
0: Μανώλης.
5: Να αγαπάς.
0: Εντάξει, Μανώλη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
1: Λοιπόν, έχω,
0: ωραία,
1: μήνυμα,
0: μιλάει η εμπειρία εδώ.
1: Έχω μήνυμα από τον Γκάρο που λέει: Παιδιά, και αυτή πάντως φρέναρε απότομα. Εγώ ήμουν αυτός που έπεσε.
3: Ωραία, αυτή τη άρεσε πίσω πολύ που έβαλε και όπιστε.
0: Ωραία, Γκάρος. Θέλω να πω κάτι.
1: Πάπα, πάπ, τη έκανε και ένα μπαλαγιάζ εκεί επί τόπου. Έξω έπα την πλακάρα
0: τη. Όλη την Ευρώπη έχουν υποκληθεί στον Κάρο, να ξέρετε.
1: Όχι.
0: Καινούργια νέα θα σας πω. Τώρα δεν είναι το θέμα αυτό, αλλά έχει υποκληθεί η Ευρώπη στον Κάρο. Να ξέρετε. Σας λέω νέα σε λίγο χρονικό διάστημα. Κομμωτήρια Γκάρο, παρακαλώ εγγύηση, ό,τι καλύτερο. Παρακαλώ, πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Γεια σας.
6: Γεια σας, καλημέρα.
0: Να και μια γυναίκα. Να και μια γυναίκα. Για πείτε μας λίγο.
1: Εσείς πιστεύετε ότι πρέπει να πάει με τον κούκλο, νομίζω.
6: Όχι, γιατί να πάει με τον κούκλο, ρε Παναγή. Συγγνώμη.
4: Γιατί στέλνει μηνύματα, γι' αυτό. Στέλνει μηνύματα.
6: Στέλνει μηνύματα, να σταματήσει, να μην στείλει άλλα μηνύματα.
4: Η κυρία στέλνει μηνύματα μαζί του.
0: Όχι, ο κύριος στέλνει κάτι.
1: Και αυτή σου απαντάει.
4: Όχι, απαντάει.
6: Και αυτή απαντάει. Εντάξει, αυτό απαντάει.
4: Γιατί απαντάει, τι λένε τόση ώρα, τι λένε. Έκανα δήλωση, έκανε. Αυτό, τέλος.
0: Έχουν περάσει. Έχουν περάσει σε άλλο επίπεδο μετά από ένα
4: λέμε.
0: Μήνα. Τι κάνεις, πώς είσαι,
4: λέμε.
0: Πού μένεις, πώς είναι η ζωή σου.
2: Κομμενίζει ένα μήνα.
4: Άρα κομμενίζει αυτό.
6: Ναι, αυτό που λέει είναι να κομμενίζει. Ωραία, ας κάτσε εκεί, να μην κάνει τίποτα. Αυτή, ναι, ας κάτσε εκεί μόνο με τα μηνύματα. Δεν το κατάλαβα. Δηλαδή έξω είναι παντού κούκλοι. Ωραία, και τι έγινε. Όποιος δηλαδή μας τυχαίνει και στο γυμναστήριο είναι κούκλοι και στη δουλειά είναι κούκλοι που πηγαίνουμε.
1: Και νόμιζα ότι είχαμε απομείνει λίγοι.
6: Όχι, όχι Παναγία.
2: Είστε πολύ Παναγία. Ιδίως από εσένα είστε πάρα πολύ.
6: Εκτός από
2: εσένα
6: που είσαι
2: κουκλάκι.
6: Ναι, είναι κι άλλοι, είναι κι άλλοι.
1: Εδώ ένας ακροατής ρωτάει που έχει παρκάρει Νάνση.
2: Μην τολμήσεις ούτε για πλάκα.
3: Γελάει ο κόσμος, Γρηγόρη. Σήκω, πάρε θέση, κυνήγα τον.
2: Ούτε για πλάκα μην τολμήσεις.
6: Παιδιά, και το εφέ του Γιώργου το κατάλαβα ποιο ήταν αυτό που έκανε. Τα εφέ από πίσω αυτά που κάνει.
1: Δεν είναι καλό. Ο Καλούδης το έκανε.
6: Ο Καλούδης το έκανε.
1: Ο Γιώργος μας δεν κάνει τέτοια πράγματα.
2: Ο Γιώργος τα κάνει. Τα κάνει και ο Γιώργος, αλλά όταν είναι εδώ.
6: Α, δεν είναι εκεί, εντάξει, sorry.
1: Λοιπόν, σε αφήνουμε να βγάλουμε άλλη μία γραμμή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια, γεια, γεια.
0: Πάντως, όταν δεν είναι Πέρσες κάποιος, βλέπω του ταχώνεται.
1: Καθόλου.
0: Μάλιστα.
1: Είσαι καλά.
0: Πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα. Συγγνώμη, Γιώργο.
6: Good morning.
4: Ποιος Καλλιόπη μου.
1: Καλλιόπη, εσύ είσαι.
6: Ναι,
1: Γρηγόρη μου, Χρήτσα, πάλι
2: βρήκες. Γρηγόρη. Στέλνει μηνύματα όλη την ώρα η Καλλιόπη, άντε εγώ να το δεχτώ.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
1: Γεια σας.
0: Χαίρετε, χαίρετε. Για πείτε μας την άποψή σας.
1: Ένας άνθρωπος θα συμφωνήσει μαζί μου, ρε Μεσχέ. Παίξτε το τουλάχιστον λίγο ότι συμφωνείτε μαζί μου.
5: Για να χάσετε θεωρώ ότι από στιγμή που στέλνει μηνύματα...
1: Ναι. Έχει ήδη κάνει έρωτα μαζί του.
3: Έχει τελειώσει.
5: Έχει τελειώσει.
2: Ναι. Ναι.
5: Γιατί αν οποιοδήποτε από εμάς του έχει τύχει αυτό και δεν ανταλλάζει μηνύματα, θα να πει δεν έχει τελειώσει κάτι στο γάμο. Προφανώς αυτή για να στέλνει μηνύματα έχει τελειώσει. Οπότε σίγουρα, γιατί η απιστία είναι και η γεύση και η σκέψη. Όχι μόνο η γεύση.
2: Ακριβώς.
1: Ωραία τάκα είπατε.
3: Έπρεπε να βγει ο ποιητής για να βάλετε μυαλό.
1: Μα όμως ήδη απάντησε σε αυτό και λέει ότι όχι, εγώ τον θέλω τον άντρα μου. Απλά ο άλλος ήταν κούκλος. Έπαθα την πλάκα μου και ήταν πανέμορφος.
5: Παναγία, αν τον ήθελε τον άντρα της, δεν θα έστελνε καν μήνυμα. Και ας πάρουμε παράδειγμα σε αυτούς μας.
7: εσένα, τον Γρηγόρη, την Άση, τον Γιώργο.
8: Παιδιά, όχι μάνες, γυναίκες, αδερφές, συνεχίστε.
7: Αν σας τύχει αυτό, δηλαδή ο Γρηγόρης, έτσι, αν του τύχει αυτό, προφανώς δεν θα στείλει μήνυμα αν έκανα με.
1: Καλά, έχει πιάσει πολλά μηνύματα η Νάνση στην αγκομενίζει ο Γρηγόρης τώρα, αλλά δεν τις παρούσεις.
7: Αν είχε πιάσει μήνυμα η Νάνση σίγουρα θα τον είχε στείλει.
1: Καλά, καλά, καλά. Μηδέν αν πρώτο τέλος μακάριζε.
0: Κάσε ρε όλο την βλακία.
8: Γιατί δεν του κάνεις ένα ντου τώρα, τώρα.
1: Νάνση, έχεις πιάσει ποτέ μήνυμα να αγκομενίζει ο Γρηγόρης?
2: Δεν απαντάω στον αέρα της εκπομπής.
7: Απλά εγώ θεωρώ ότι όταν στέλνουμε μηνύματα, κάτι στο γάμο βρήκαμε την πόρτα ανοιχτή, οπότε. Ήταν ευκαιρία
0: που αφήνω. Συμφωνώ 100% σε αυτό που λες.
2: Εμείς δεν είμαστε παντρεμένοι, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει ο Γρηγόρης.
0: Κάτι
2: μπορεί,
0: εντάξει τώρα.
8: Και δεν έχουν και πόρτα.
2: Ακριβώς, δεν έχουμε.
8: Έχουνε κυλίμι.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
7: Ευχαριστώ, παιδιά.
0: Τελικά,
2: τελικά αυτή εδώ και ένα μήνα αγκομενίζει με τον άλλον. Χρήσα καλά, δεν τα λέω. Ένα μήνα μιλάει στο τηλέφωνο. Μια χαρά αγκομενίζει με τον άλλον. Ας τα βρει με τον άλλον και σε αφήσει τον άνθρωπο εκεί πέρα.
0: Εγώ, Τζόρτζια μου, έχω να σου πω.
2: Που σίγουρα θα τον ταράξει το κέρατο.
0: Τζόρτζια μου, άκουσε με λίγο να σου πω. Σε παρακαλώ. Άκουσε με λίγο μια τελευταία και θέλω να μιλήσω. Αν θέλει, Γιώργο, θες να πεις κάτι για να κλείσω λίγο.
2: Δεν έχει πει ο Γιώργος, δεν έχουμε αφήσει.
0: Γιώργο.
8: Όχι, τι να πω εγώ, τίποτα. Εγώ ήμουν ηθικό σήμερα. Κάνε να πει
0: τον παραγγελμα. Άκουσε με λίγο, επειδή έστειλε και το μήνυμα. Σε παρακαλώ, εκτός αν δεν αντέχει, αν έχει πάει στα νεύρα σου, αν δεν περνά καλά, όλα αυτά τα καταλαβαίνω. Πίστεψέ με, στο λέει έτσι ο παππούς Γρηγόρης, όλα κάποια στιγμή είναι ίδια μετά από κάποια στιγμή και μετά. Όλα νομίζεις ότι θα πας, θα κάνεις, θα ράνεις, θα είναι διαφορετικό και αυτά και όλα καταλήγουν το ίδιο. Δυστυχώς ο χρόνος, αν δεν προσπαθείς, πάντα κάνει τα ίδια. Μην φανταστείς δηλαδή ότι αυτός ο κούκλος που τώρα σου φαίνεται κούκλος, μετά από ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, θα σου φαίνεται μία από τα ίδια όπως είναι τώρα ο άντρας σου.
8: Γιατί αυτό... και να προσθέσω κάτι.
0: Ορίστε.
8: Επειδή λέμε συνέχεια ότι είναι κούκλος αυτός, γιατί δεν παίρνει έναν από αυτούς τους κούκλους, τους σιλικονάτους, ρε παιδί μου, τους ψεύτικους. Και εκεί όταν της έρθει η επιθυμία να πάει με τον σιλικονάτο και να πει αυτό. Κάπως έτσι θα ήταν.
0: Εγώ αυτό που έχω να της πω είναι ότι λέει ότι είναι κούκλος. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Πίστεψε με λοιπόν ότι όλα είναι ίδια. Όλα στο τέλος είναι ίδια. Εκτός, ξαναλέω. Έχουν σπάσει τα νεύρα σου, δεν περνάς καλά, δεν είναι η ζωή σου ωραία, γκρίνια πάρα πολύ, δεν κάνετε σεξ, δεν υπάρχει πια ευτυχία. Εννοείται. Να πάει στο καλό και στην ευχή της Παναγίας και εσύ και αυτός και να ψάξετε τη ζωή σας. Αν όμως είσαι καλά, μην ψάχνεις τίποτα άλλο. Ο κούκλος, πίστεψέ με, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα δεν θα είναι πια αυτός ο κούκλος που φαντάζει τώρα. Τα ΔΕΦΗ, καλημέρα.
9: Μια γουλιά το Μάιο για να έρθει ο Ιούνις. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε την πρώτη μας ώρα. Φτάσαμε στα πολύ λίγα λεπτά με αυτά και με αυτά. Πριν το ρολόι του Σφαίρα δείξει 7 ακριβώς. Και σε πολύ πολύ λίγο εδώ θα είναι και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και η Νάνση Αντωνίου και ο Γιώργος Λιανός. Για να πάμε όλοι μαζί, η Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης, όλη η πεντάδα του πρωινού του Σφαίρα, να πάμε παρέα μέχρι και τις 10. Και για σήμερα που η μέρα είναι Πέμπτη, ο μήνας έχει 21 Μαΐου. Έχουμε να δούμε και τα νέα της επικαιρότητας, έχουμε να δούμε και τα σαν σήμερα. Έχουμε Σφαίρα Courier σήμερα, βεβαίως, σήμερα είναι Πέμπτη, να δώσουμε και να πάρουμε, να δώσουμε ό,τι δεν χρειαζόμαστε, να πάρουμε ό,τι έχουμε ανάγκη. Εδώ μέσα από το Σφαίρα Courier έχουμε και τους φακέλους, έχουμε και τον Beat the Bomb να μοιράσουμε πάρα πολλά μετρητά. Έχουμε όλα αυτά που έχουμε συνηθίσει να κάνουμε τα 14 τελευταία χρόνια εδώ στο πρωινό του Σφαίρα 102,2. Και να λέμε να μεταφέρουμε και τα μηνύματα που μπορούν να μας φανούν πολύ χρήσιμα, η αλήθεια είναι. Γιατί ο ψηφιακός κόσμος δίνει σήμερα στους εφήβους αμέτρητες δυνατότητες για να εξερευνούν, να εκφράζονται και να επικοινωνούν, και μαζί με αυτές όμως γεννιούνται καθημερινά νέα ερωτήματα. Τι είναι OK να αποστάρουν, τι είναι OK να δουν, πώς να αντιδράσουν όταν κάτι τους κάνει να νιώθουν άβολα, πού μπορούν να βρουν χώρο μόνο για εκείνους και τις σκέψεις τους και με ποιον να μιλήσουν αν χρειάζονται βοήθεια. Με το Τόζι, τη δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι έχουν ένα ψηφιακό σύμμαχο που τους βοηθά να ζουν online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Γιατί μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 1454 προσφέρει ενημέρωση, στήριξη και έμπνευση. Όσα χρειάζονται για να εξερευνούν το ψηφιακό κόσμο με σιγουριά. Η εφαρμογή Toze είναι διαθέσιμη στο App Store, στο Play Store, περισσότερα στο vodafone.gr. Τραγούδι, break και επιστρέφουμε.
1: Αχ μάη μου, πάη μου.
2: Κοίτα Μιχάλη μου, το χάλι μου.
1: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Θνητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
1: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
2: Ο Δίας σε καλεί! Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

και σχόλοι, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα,

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους. Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
3: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
4: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις. Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες Pax και συρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
5: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.
6: Λεκές απ' τη ζωή, το κοιτάω στα μάτια. Γεννημένος για μεγάλα πράγματα και όχι σημάδια. Και μη με βλέπεις
5: που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.

0: προϊόντα ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
1: Υδραυλικά, ψυκτικά, κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air Condition. Κάνουμε special. Κριτικές. Έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Να δείτε φωτογραφίες. Selfie. Έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
2: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
3: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
4: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
5: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό ξεκινάει.
8: Είστε έτοιμοι? Δεν ακούω, είμαστε έτοιμοι. Απ' τα βασανά μου που πέρασα εγώ.
9: Ναι.
10: Έλα ρε παιδί μου.
11: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
12: Γρηγόρης Αρναούτογλου.
13: Να το πραγιάσω.
14: Πρωινά χτυπήματα δεν έχουν, χαλάσει πάρα πολύ.
15: Γιώργος Διανός.
16: Το τι πλάσμα είχε ζει, κουκλής.
17: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα της βγάλω το μάτι.
18: Νάνση Αδωρούλη.
19: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή αισιοδοξία. Όλα μου φαίνονται ωραία μες στον κόσμο αυτό.
20: Παναγή Τζορτζάτο.
21: Και να σου πω και κάτι. Δεν με έκανε η μάνα μου εμένα δυο μέτρα.
22: Αυτό βασικά. Δεν με έκανε δυο μέτρα.
23: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
24: Στα τεξ, ο Νίκος Καλούδη.
25: Τώρα, τι γίνεται τώρα?
26: Ένα,
27: τρία, δύο, ένα.
28: Καλημέρα!

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε για ακόμη μια φορά. Εδώ είμαστε πρωινό Σφαίρα 102,2. Σήμερα 5η 21 Μαΐου 2026. Και θέλω να πω, θα το βάλουμε Νίκο ή να περιμένω?
1: Καλημέρα λέω.
0: Καλημέρα Γιώργο μου, τώρα σε ακούω.
1: Έλα, τι κάνεις, καλά
0: τι
1: είσαι?
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Μια χαρά είμαι.
0: Μπράβο, κάνετε? Όλα καλά.
2: Έχουμε συνδεθεί με τον Γρηγόρη Αναούτογλου, παιδιά. Με τον Γρηγόρη Αναούτογλου.
0: Να το, έπεσε. Καλημέρα. Καλημέρα.
3: Εμένα λέτε?
0: Σε εσάς λέμε. Ναι, κύριε, μιλήστε. Μας εκθέτετε. Ό,τι λέμε στους ακροατές.
3: Δεν Νίκο, δεν έβαλε σήμερα, φίλε.
0: Το έβαλε.
1: Βάλτε πάντα. Είσαι καλυμμένος. Ναι. Είσαι καλυμμένος.
3: Γιώργο, τα έχει παίξει ο άλλος. Δεν ακούω, δεν κάνει. Καταλάβω.
0: Γιατί τα έχει παίξει, αφού το έβαλε.
1: Ο Νίκος ο Καλυμάνης.
4: Δεν το άκουσε, μωρέ. Δεν το άκουσε.
3: Δεν τα άκουσα, μωρέ. Άστα, ρε φίλε. Άστα, άστα.
0: Άστο να πάει, άστο.
3: Λοιπόν, καλημέρα, φτάνουμε σε 2 λεπτά. Θερμοκρασία 16,5 βαθμούς Κελσίου, φαίνεται ότι θα κάνει πολύ ζέστη σήμερα. Δεν ξέρω γιατί μιλάνε για βροχές μας το Σαββατοκύριακο. Το έχετε ακούσει κι εσείς?
0: Ναι, γιατί θα έχετε, γιατί μιλάνε?
3: Φίλε, δεν ξέρω, γιατί με έχει τρελάνει ο καιρός εμένα. Μια ζέστη 25 βαθμούς, 26, μια βροχές, μια αυτό.
0: Άστο, Γρηγόρη μου, άστο. Κλίμα, τροπικό μου κλίμα έχουμε γίνει εδώ πέρα.
1: Έρχεται το Σούπερ Ελνίνιο.
3: Αλήθεια, λες?
1: Σούπερ Ελνίνιο δημιουργείται. Θα σκάσει το 2027-28, κάτι έτσι λένε.
3: Μάλιστα, θα ρωτήσουμε το Σάκη σήμερα 8 παρα 10 όπως πάντα, γιατί θα δούμε τι θα κάνουμε την άλλη εβδομάδα. Ο Σάκης θα λείπει σε ένα ταξίδι στην Κίνα και τα πράγματα εκεί δεν είναι εύκολα για να μας μεταδίδει
0: τι
3: τα πράγματα.
0: Τι θα ρωτήσουμε, το ηχογραφημένο?
3: Λέω ρε φίλε, θα ακούσουμε το Σάκη σήμερα τι θα μας πει για το Σαββατοκύριακο.
0: Κοίταξε Γρηγόρη, ουδείς σαν αντικατάστατος, έτσι?
3: Αλήθεια λες?
0: Σου βρω εγώ με τρελόγους.
1: Επιτίθεται γενικά στο σόι σου. Δεν ξέρω τι έχει πάρει. Το έχει χοντρίνει. Να πούμε καλημέρα στον Ιάσο να μας ακούει, τα φιλιά μας.
0: Ιασονάκο μου, καλημέρα.
3: Λοιπόν, οκ.
1: Βλέπεις, με την οικογένειά μου δεν τα βάζεις, με τη δικιά σου τα βάζεις. Δεν ξέρω τι έχει πάθει.
0: Ο Ιασονάκος. Λοιπόν, να πούμε, παιδιά.
3: Γιώργο, μια μέρα, ειλικρινά, θα το πιστήσουμε σε μια γωνιά.
0: Και θα με κάνετε τούμπαλα.
1: Χθες ήταν ευκαιρία να το στριμώξει. Εκεί που κάθεται είναι ευκαιρία να το στριμώξει. Δεν μπορεί να φύγει.
0: Δεν μπορεί να φύγει.
3: Όχι, είναι πολύ εύκολο εκεί. Δεν θέλω τέτοια εύκολα. Θέλω να τρέξει κιόλα, να προλάβει να φύγει.
0: Και να με βλέπει να τρέχω για να ζωθώ. Θέλει να νιώσει αγωνία.
3: Θέλω να τον βλέπω να τρέχει, να τον αφήσω και κάνα 500 μέτρα μπροστά και μετά να αρχίσω.
0: Να το πιστέψει ότι θα σε γλιτώσει. Παιδιά, δεν με έχετε δει. Εγώ είμαι έλουρο, ελίσσομαι. Του φευγάτου η μάνα δεν έκλαψε ποτέ, να ξέρετε. Είμαι αυτή τη άποψη.
3: Εντάξει,
0: φευγάτε, έρχομαι. Άντε, φιλάκια. Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα είναι μεγάλη γιορτή, ρε παιδιά,
1: χρόνια
0: σήμερα.
1: Πολλά.
0: Χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο, την Κωνσταντίνα. Χρόνια έτσι πολλά στην Ελένη. Να χαιρόμαστε τις γυναίκες μας, Γιώργο μου, να είναι χαρούμενες.
1: Έχω απ' όλα
0: είναι...
1: εγώ. Και Κωνσταντίνο και Κωνσταντίνα.
0: Και Κωνσταντίνο και Κωνσταντίνα, ναι. Να τους χαίρεσαι, να τους χαίρεσαι όλους.
1: Πρέπει να ξυπνήσει ο Μπούλης, να τον πάρω τηλέφωνο.
0: Να χαίρομαι και εγώ τη γυναικάρα μου.
4: Και εγώ την αδελφή μου.
0: Και εσύ την αδελφή σου που σήμερα γιορτάζει, η μισή Ελλάδα γιορτάζει.
1: Και εγώ τη γυναικάρα σου. Δεν έχει φτάσει ο Γρηγόρης να τα πει αυτά.
0: Να πω ότι σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα πολιτισμού. Από το 2001 λέει η Γενική Συνέλευση Ηνωμένων Εθνών αποφάσισε να ανακηρύξει την 21η Μαΐου ως Παγκόσμια ημέρα πολιτισμικής διαφορετικότητας στον διάλογο για την ανάπτυξη. Ότι να ανακάλεσε, λέει, όλα τα κράτη-μέλη τις διακυβερνητικές και μη κυβερνητικές.
1: Και βγάλαν άκρη.
0: Δεν βγάλανε, όχι. Η αλήθεια είναι.
1: Α, τι γιορτάσουν, έλα, ακυρώστε. Έτσι πρέπει, ξέρεις, να μπω μια φορά εκεί πέρα στην Παγκόσμια ημέρα και να πω, παιδιά, ισχύει αυτό. Έγινε τίποτα με αυτό, όχι. Πάει αυτή.
0: Έφυγε.
1: Το άλλο, Παγκόσμια ημέρα εννοώ τι γίνεται με το νερό. Έχουμε νερό, δεν έχουμε νερό. Κόψτε και αυτή. Πούλο. Να του το κάνω όπα εκεί πέρα. Να είναι γραφιάδες, να μην ξέρουν από πού του ήρθε.
0: Γιώργο, τι τρως τώρα?
1: Σήμερα έχω φάει 4 τοστάκια όλη μέρα.
0: Τρώω από ένα τοστάκι.
1: 4 τοστάκια.
0: Έχεις υπερέκριση σ' άλλο, έτσι το ξέρεις.
1: Όχι, έχω πολύ ψωμί για τόστ.
0: Α, ωραία.
1: Και δεν ξέρω τι να το κάνω.
0: Για πάμε να ρίξουμε μια ματιά σαν σήμερα.
5: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σαν σήμερα? Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
6: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
0: Σαν σήμερα το 1904 ιδρύεται στο Παρίσι η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, γνωστή και ως...
1: Ουδά.
0: FIFA.
1: Α, sorry, είπα γούδα.
0: 1980, σαν σήμερα κάνει πρεμιέρα το πέμπτο επεισόδιο του Πολέμου των Άστρων με τον τίτλο «Η Αυτοκρατορία αντεπιτίθεται». Σαν σήμερα το 1986 γεννιούνται τα πρώτα τρίδημα με εξωματική γονιμοποίηση στην Ελλάδα. Ενώ σαν σήμερα
1: δεν το πεις, αφού ξέρεις ποιο είναι.
0: Ο Κωνσταντίνος Αργυρός είναι και τα αδέλφια του, η αλήθεια είναι, γιατί έχει και γενέθλια ο Κωνσταντίνος σήμερα και γιορτή, να είναι χαρούμενος,
1: χρόνια
0: να είναι
1: πολλά,
0: ευτυχισμένος και ό,τι καλύτερο.
1: Όλη η φαμίλια.
0: Ενώ το 2005 ο 50ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision στο Κίεβο της Ουκρανίας είναι γεγονός. Νικήτρια αναδεικνύεται για λογαριασμό της Ελλάδας η καταπληκτική Έλενα Παπαρίζου με το τραγούδι My Number One σε μουσική του Χρήστου Δάντη και στίχους της Ναταλίας Γερμανού. Είναι η πρώτη νίκη της Ελλάδας στα 31 μέχρι τότε χρόνια συμμετοχής στο θεσμό. Νάντσι, έλα, κούνα το. Θυμάσαι πως τα κούναγε η Έλενα.
1: Δηλαδή 50 φορές, μόνο μία φορά το έχουμε πάρει.
0: 30, ναι.
1: Ποιος μας πολεμάει, ρε, δεν γίνει. Και στατιστικά δεν γίνει. Γιατί κατεβαίνουμε, δηλαδή είναι... Τι να πω, χειρότερο και από τον Παναθηναϊκό για να πάρει πρωτάθλημα είναι.
0: Ισχύει.
1: Σηκώνεσαι και φεύγεις, λες. Ισχύει. Αλλά εγώ δεν ξανακατεβαίνω.
7: Τι να πούνε και οι Άγγλοι.
1: Άστο, ποιος.
0: Λοιπόν, ενώ τέλος το 2008 ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού Γιάννης Βαρδινογιάννης σε συνέντευξή του ανακοινώνει το σχέδιο της πολυμετοχικότητας για την ΠΑΕ. Δύο ημέρες μετά ο Ανδρέας Βιενόπουλος θα ανακοινώσει την αναστολή λειτουργίας της ΠΕΚ.
1: Και πρέπει να είναι και το τελευταίο πρωτάθλημα που είχαμε πάρει, νομίζω. Με πατέρα και τέτοια τότε δεν ήταν.
4: Πρέπει να πήραμε άλλο ένα, μωρέ. Νομίζω, δεν ξέρω.
7: Μένα μου αρέσει που είσαστε Παναθηναϊκάκηδες και δεν ξέρετε τι σας γίνεται.
4: Έχουμε 19 χρόνια.
1: Έχουμε ξεχάσει, Νάνση, έχουμε ξεχάσει.
7: Δεν λέω για σένα, αλλά έχω εδώ πέρα τον Καλούδη που συνέχεια το Παναθηναϊκός που δεν ξέρει τι του γίνεται, δεν βλέπει και αγώνες. Άσε για τον Παναγί. Μέχρι και το
1: τατουάζ.
7: Ναι, καλά.
0: Περνάω στους θανάτους, κυρίες μου και κύριοι. 1999 φεύγει από τη ζωή σαν σήμερα ο Φρέντι Γερμανός, δημοσιογράφος και συγγραφέας, γνωστός για τις τηλεοπτικές παραγωγές και τα ευθυμογραφήματά του. Το 2006 φεύγει από τη ζωή ο Γεράσιμος Βασιλόπουλος, ιδρυτής της αλυσίδας τροφίμων ΑΒ Βασιλόπουλος, αλλά και ιδρυτής της Τράπεζας Τροφίμων για την καταπολέμηση της πείνας. Το 2013

0: Βέλγιο ή εδώ δεν ξέρω ποιο.
1: Και λέει, η μαντάμ τα έδωσε.
0: Βεβαίως.
1: Μην τα πάρεις πίσω, δεν τα θες πίσω. Σωστά.
0: Δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, όταν τα έδινες για τους λόγους που εσύ τα έδινες, ήταν καλά.
1: Ναι, γιατί τότε ήμουν καρακαψούρης.
0: Και τι έγινε, δηλαδή, και πότε εσύ σταματάς την καψούρα, ζητάς πίσω αυτά που δίνεις.
1: Ναι, ρε Γρηγόρη.
0: Όχι, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Ζητάω συγγνώμη.
1: Μα κάτι τώρα δεν είμαστε μαζί.
0: Δεν επιστρέφονται αυτά.
1: Και όπως δεν το μετάνιωσα.
0: Όπως βλέπω επίσης κάτι τύπους, περισσότερο τύπους βλέπω.
1: Πώς ήταν τα δώρα πίσω,
0: ναι.
1: Τα χωρίζουν.
0: Άκου εδώ, ρε φίλε.
2: Εντάξει.
0: Αυτό το θεωρώ μεγάλη ντροπή. Μεγάλη ντροπή, σου μιλάω ειλικρινά. Ρε, μα είσαι άντρα, το έκανες δώρο, το έκανες γιατί δεν το κάνεις. Εννοείται, απλά λέω εγώ και από την πλευρά μου που άντρες που έχω ακούσει θα πάνε να συζητήσω πίσω. Τι είπες εσύ πίσω, ρε. Δεν τρέπεσαι λίγο όταν το
1: πίσω. Το μονόπετρο το ζητάς.
0: Όχι, ρε, ποτέ ρε, τι ζητάς.
2: Το μονόπετρο το δίνεις. No matter what, τι σημαίνει αυτό.
0: Τι ζητάς.
2: Το πάρεις πίσω, τι θα το κάνεις.
0: Εκτός αν η άλλη θέλει να πρόσεξε.
1: Το λιώσω.
0: Λέω εκτός άσερα τη βλακή, εκτός αν η άλλη ή ο άλλος δεν τα θέλει. Και έρχεται και σου πει: εγώ αυτό το πράγμα δεν το θέλω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν, πλέον μου θυμίζει εσένα ή δεν είμαι αυτό. Πάρτο.
2: Για του δικού του λόγου.
0: Άλλο αυτό να σου το φέρει πίσω. Αλλά να πας εσύ να πεις μου το δίνεις.
2: Εγώ α πούμε έχω γυρίσει πίσω πράγματα.
1: Στα ζητήσανε τα γυρίσεις μου.
2: Όχι, δεν τα ήθελα με τίποτα.
0: Συνεχίζει ο Ηράκλειο. Τους έπειθαν ότι είχαν διαρροή ρεύματος τα γνωστά και κλέβανε. Δεν ξέρω πότε. Ο Γιώργος Διανός ανακοίνωσε το τέλος του Survivor. Μάλιστα. Τραμπ για Ιράν. Ή θα το τελειώσουμε ή θα υπογράψουν συμφωνία. Θα τελειώσουμε.
3: Τι είδες γι' αυτό με την Μπόχα στα νότια προάστια. Βγήκε και ο Σινολάκης και έλεγε τα ίδια που λέγαμε και εμείς χθες. Τι έγινε, λέει, υπάρχουν τόσοι μετεωρολογικοί σταθμοί, κάνουμε τρεις. Πώς είναι δυνατόν, λέει. Και νομίζω έχω την αίσθηση ότι φωτογράφησε λιγάκι την Ψιτάλια.
0: Δεν ξέρω.
3: Ότι κάνουν μετρήσεις, λέει, αλλά δεν μας έχουν διευκρινίσει κάθε πότε κάνουν μετρήσεις. Και γιατί δεν έγινε μια μέτρηση τώρα ταχύτατα. Αφού υπάρχει ο τρόπος.
0: Πάντως από ό,τι κατάλαβα, γιατί έβλεπα και χθες πάλι σε κάποιες εκπομπές, δεν το είδα, ότι είχε η μισή Αττική μύριζε. Έτσι. Δηλαδή, μιλάμε για. Έδειχναν τα σημεία που μύριζε, παντού μύριζε. Δεν
2: εγώ διάβαζα πάντως, όπως σας είπα, ότι στην αρχή μύριζε από αυτή τη μεριά, τώρα έχει πάει από την άλλη μεριά.
0: Λοιπόν,
3: εντάξει, ο Σινολάκης είπε συγκεκριμένα ότι ο σταθμός εκεί της Ψιτάλης είναι από τους μεγαλύτερους, λέει, σταθμούς στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Ναι. Σαν να λέει ότι okay, και έχουν τρόπο, λέει, να μετρήσουν αν υπάρχει διαρροή και τι διαρροή είναι αυτή. Άρα γιατί δεν έχει γίνει άμεσα, δεν το καταλαβαίνει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε, γιατί άκουσα, Παναγιώτη, ότι το 2018, σαν σήμερα, φεύγει νομίζω μία από τις μεγαλύτερες φυσιογνωμίες κωμικών ανθρώπων της σάτυρας, ο Χάρι Κλίν. Τύχαινε να το γνωρίσω, να έχω κάνει παρέα, να έχω πάει σπίτι του, να έχω φάει, να έχω πιει, να τον έχω στην καρδιά μου μέσα. Ένας Θεσσαλονικιός, ένας Καλαμαριώτης, ένας Απόλλωνα Καλαμαριάς. Δεν γίνεται να ξεχνάμε αυτούς τους ανθρώπους. Χάρι Κλίν, κάποτε περιμέναμε σαν το χώμα τη βροχή να βγάλει την κασέτα του για να την ακούσουμε πάνω από 500 φορές σε διαδρομές από το χωριό στην πόλη και από την πόλη στο χωριό. Χάρι Κλίν, Βασίλη Τριανταφυλλίδη, όπου και να είσαι εκεί ψηλά, σε ευχαριστούμε. Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ. Στο υπόσχομαι, όσο εγώ τουλάχιστον κάνω αυτή τη δουλειά.
4: Τι θα πάρετε, παρακαλώ?
5: Τι έχει, ρε παιδί μου, το κατέστημα?
4: Κάνα φιλέτο.
5: Τι κανένα, ρε παιδί μου, φτωχοί είμαστε. Πιάσε καμιά κουσαριά φιλέτα.
4: 20 φιλέτα.
5: Πού σε, κατά 21, ε.
4: Μάλιστα. 21 φιλέτα. Καμιά σαλάτα.
5: Και οφτέδες έχει?
4: Και φταίδες όχι.
5: Μέσα χόρτα έχεις?
4: Βεβαίως.
5: Ωραία. Πιάσε ένα μου 15 σαλάδες και 3 στρέμματα χόρτο, δικιά μου.
4: 15 σαλάτες και 3 στρέμματα χόρτα.
5: Κάτω 4.
4: Μάλιστα. Κάνε τυρί.
5: Μέσα. Πιάσε 2 κεφαλάκια.
4: 2 κεφάλια τυρί.
5: Κατά 4. Και φταίδες έχει?
4: 4 κεφάλια τυρί. Μάλιστα. Κάνα σολομό.
5: Γουστάρω μέσα να μου πιάσε 4 σολομούς και να βάλω ορίτη.
4: Πώς?
5: Εντάξει, ρε παιδάκι μου, στα εύκολα θα κολλήσουμε τώρα. Και πού σε, θέλετε και καμιά ελίτσα για το ουζάδι, εντάξει?
4: Βεβαίως. Θα θέλετε κανένα πιατάκι έτσι, μερικές ελίτσες?
5: Όχι, ρε παιδάκι μου, φέρε καμιά 80 ελίτσες. Τις μεγάλες όμως,
4: 80 ελιές.
5: Κάτω σε 140.
4: 140 ελιές. Τι θα πιείτε, καμιά μπυρίτσα?
5: Και οφτέδες έχει. Εντάξει, μέσα πιάσε και 2 μπυρίτσες.
4: 2 μπύρες, μάλιστα.
5: Όχι, ρε παιδί μου, 2 κασόνια μπύρες είπαμε.
4: 2 κασόνια μπύρες.
5: Πόσα φιλέτα είπαμε, δικαί μου?
4: 21.
5: Κατά 37.
4: 37 φιλέτα.
5: Πολλά είπαμε, που θα τα φάει. κατά 30

0: Εντάξει ρε παιδάκι.
1: Έλα βασιλάκι.
0: Κάτσε ρε παιδί μου, για να φάμε ήρθαμε, όχι για να πηδήξουμε.
2: 36 φιλέτα. Ευχαριστώ.
0: Τραβούσε. Έλα, φύγε, πήγαινε ρε παιδάκι μου τώρα να μου. Πάρε στη δουλειά σου.
3: Μπορώ να φύγω.
4: Και ο φταίδες έχει.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Εντάξει, εντάξει.
3: Καλή ώρα.
0: Και γεια σου, πούσε. Κάτσε ένα τρεπόμενο. Καλύτερα. Και που λες, δικαί μου. Άντε, γεια μας.

0: πω.
1: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
2: Εσύ ξέρεις το Sfera Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
3: 1881
4: 1961
5: 5050
6: 1471
7: Ναι!
8: 1212
7: Μπράβο!
9: 1940
2: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και πες το παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
10: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
11: Το ξέρουμε και εμείς αυτό στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς.

0: Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr κάθετο σπίτι 25.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
3: Hertz Leasing.
2: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
3: Hertz Leasing.
2: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
3: Hertz Leasing.
2: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
4: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
5: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
6: Για το καημάκι. Αχ, αυτό το καημάκι.
5: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
7: Για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
5: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
8: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
5: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
9: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου...
5: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
6: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
5: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
10: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Hughes. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου. Hughes.
11: Scandinavian Sleeping and Living.
12: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
13: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
14: Να δω

0: μοιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
1: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
5: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
6: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
5: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
7: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
8: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
9: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
8: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ο ΠΑΟΚ έβαλε τα χέρια του και έβγαλε τα, έβγαλε τα χέρια του στα μάτια του και έβγαλε.
1: Πρωινό σφαίρα.
3: Το σφαίρα password είναι 2, 2, 9, 9.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κάπου στα 15 λεπτά πριν από τις 8. Καλημέρα, καλημέρα, σφαίρα 102,2. Νάνση Αντωνίου στο μικρόφωνο.
1: Γρηγόρης Αρνόντου.
0: Γιώργος Λιανός από τη μακρινή Μαδαγασκάρη.
2: Παραγγείλει ο Ζωστράτο από τα Κιούρκα.
3: Και ο υπέροχο Νίκο Καλούδη.
0: Λοιπόν, πριν παίξουμε του φακέλου, Γιώργο, λίγο θέλετε να μου σχολιάσει αυτό που γίνεται χαμό στην τηλεόραση τι 2-3 τελευταίε μέρε και παντού. Είδε. Για του Therians, για αυτού του τύπου που θέλουν να ζουν σαν Therians. Τα ζώα. Ναι, που θέλουν να ζουν σαν τα ζώα και που πηγαίνουν αν έχουν πρόβλημα υγεία σε εκτινίατρου. Έχει δει τι έγινε.
2: Κάπου το πήρε το μάτι μου να σου την άδεια, δεν το έχω και πολύ καλά.
3: Τι κάνω, και κάτι. Πολύ άδικο.
0: Ναι, ναι, ναι, τάση που λέγονται Therians, αυτοπροσδιορίζονται ω ζώα. Therians. Και ζητούν εκτινιατρική περίθαλψη στην Πορτογαλία. Βγήκε το εκεί οι γιατροί και είπαν ότι μην κανένας κτηνίατρος να μην γράψει συνταγή. Παιδιά, είναι σοβαρό το θέμα. Γιατί αν δεν θέλεις να πας στο γιατρό ενώ έχεις κάτι και θες να πας στον κτηνίατρο, είπαν ότι εκεί οι κτηνίατροι δεν μπορούν να τους, δεν θα τους αναλάβουν ακόμα και αν πιστεύουν. Και το πράγμα
2: και άμα έχουν ψήλου, θα του αφήσουν έτσι να ξύνονται.
0: Αρχίζει να παίρνει λίγο μια τροπή παράξενη. Δηλαδή μπαίνουν ψυχίατροι, ψυχοθεραπευτές. Γιατί δεν είναι λίγοι, είναι πλέον πάρα πολλοί.
3: Ποιο το είχε πει αυτό, ρε Γρηγόρη, το περίφημο, ρε? Πού πάμε, ρε?
0: Αυτό βέβαια το θέμα που δεν μπορώ να το αναλύσω εγώ γιατί δεν είμαι ειδικός. Θα ήθελα όμως να μας δώσει λίγο ένασμα για ιδέα, γιατί αυτή την ερώτηση που την κάναμε πολύ χιουμοριστικά στα παιδάκια στις 8 η ώρα, θα ήθελα πραγματικά να πούμε αν αποφασίσαμε να γίνουμε ζώο ο καθένας μας. Παναγή.
1: Κοίτα, με αυτό το θέμα και βλέποντας αυτές τις εικόνες,
0: ναι,
1: αρνούμε να πω σε αυτή την κουβέντα.
0: Αρνήσει. Αλλά εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τουλάχιστον τον Παναγή. Παναγή, αν αποφάσισες να γίνεις Therians. Γιατί βλέπεις εδώ πέρα, ο άλλος γίνεται γουρουνάκι, άλλος γίνεται λαγός, άλλος κουνέλι.
2: Γουρουνάκι, θα τον ρωτήσω, Παναγής.
0: Ναι, τι θα κάνεις, Παναγή, όχι σοβαρά, εσένα, τι θες εξέφραζε.
3: Εγώ θα ήθελα να γίνω το Παναγή, ζώο το οποίο πάρε. Θαυμάζω από μικρό.
0: Ναι, συγγνώμη λίγο, μπορεί να το πεις, να πω λίγο στον κόσμο που μπορεί να μην ξέρει το θέμα. Βάζουν λάσπη μέσα στο σπίτι. Κυλιούνται μέσα στη λάσπη.
3: Τρώνε από το πολλάκι του σκύλου.
0: Τρώνε από το πολλάκι του σκύλου. Περπατάνε στα τέσσερα. Μην φανταστείτε δηλαδή ότι το κάνουν για 2 λεπτά.
3: Όχι, και πολλοί ζουν κιόλα.
0: Προσπαθούν να ζήσουν έτσι.
3: Γουρουνάκι, ζούσα με τα γουρουνάκια.
0: Και ζούσα με τα γουρουνάκια και πηγαίνει και βρίσκει λάσπη και τη βάζει μέσα στο σπίτι και πέφτει μέσα.
2: Ωραίο.
0: Ή πάει και βρίσκει που έχει γουρούνια και πηγαίνει κάνει εκεί πέρα. Εντάξει, το θέμα δηλαδή, θέλω να πω ότι.
3: Καλά, Γρηγόρη, η άλλη έχει ντυθεί εδώ πέρα φίδι.
0: Ναι, αλλά βλέπει ότι έχει μια.
3: Κόμπρα. Είσαι μια κόμπρα. Κοίταξε τώρα, αυτοί. Τώρα θέλω να πιστεύω ότι χρήζουν ψυχιατρική περίθαλψη.
0: Μην το λες αυτό, Παναγί, δεν ξέρει.
2: Δεν είσαι γιατρός.
0: Εντάξει, δεν είσαι γιατρός.
1: Δεν είσαι γιατρός. Παρ' όλα αυτά και εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου.
2: Ήταν πολύ ωραίο γουρουνάκι ο Παναγής. Αλήθεια τώρα.
0: Εντάξει, πες μου εσύ τι ζω. Βάλε κάτι ρινή.
3: Όχι, όχι, θα γινόμουν. Εγώ αν είχα την επιλογή, παιδιά, θα γινόμουν άγριο ζώο. Δηλαδή θα ήθελα να γίνω τίγρης, θα ήθελα να γίνω λύκος.
2: Τίγρης,
3: θα ήθελα να γίνω λιοντάρι, θα ήθελα να άγριο ζώο.
2: Λιοντάρι.
3: Άμα επέλεγα, ρε παιδιά, δεν μου είπατε να επιλέξω τι θα ήθελα. Λέω, άγριο ζώο θα ήθελα να γίνω.
2: Εγώ να πούμε και τι σου ταιριάζει όμως.
0: Ναι,
2: δεν νομίζω
0: εγώ
2: ότι
0: θεωρώ
2: πρέπει να παραμείνουμε στη δική σου άποψη.
0: Δεν έχω δει κανέναν από αυτούς εδώ τα βίντεο που παίζουν από όλο από την Πορτογαλία που γίνεται αυτό ο χαμός. Δεν έχω δει κανέναν κότα. Θυμάσαι το Ξύπνα Βασίλη που πήγαινε και ανέβαινε πάνω στο.
3: Κότα, ναι, σωστά.
0: Το πιο ωραίο θα ήταν μια κότα.
3: Κοίτα,
0: πολύ ωραία.
3: Τι? Για όνομα.
0: Τι για. Βες τι βλέπεις, βες στον κόσμο, τι βλέπεις.
3: Μια κυρία που έχει βάλει τη μύτη ενός γουρουνιού και έχει γεμίσει το μπάνιο της χόμπα και κυλιέται στα χόμπατα.
0: Και το κάνουν σοβαρά. Το κάνουν σοβαρά.
3: Καλά, σοβαρά. Μην την κολλάς τώρα όλη αυτή την παράνοια με τη λέξη σοβαρά.
4: Κοίτα όμως, πόσο ψηλά πηδάει.
3: Έλα τώρα. Τα έχουμε ισοπεδώσει όλα.
0: Η Νάνση τι πιστεύεις ότι θα ήταν. Κοιτάς, να σε πάει, μην πει κανένα βλακί, ε.
3: Γατούλα.
0: Γατούλα.
1: Εγώ γατούλα.
2: Τι γατούλα.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο τα νέα για τον καιρό, παρακαλώ λίγο. Και μετά θα παίξουμε φακέλους. Ναι, πήγαινε λίγο γιατί έχει πάει παρά 10 και με ρωτάνε πάρα πολλοί κόσμοι τι θα κάνει το Σαββατοκύριακο. Αν θα βρέξει ή όχι, επειδή έρχεται Παρασκευή Σαββατοκύριακο και κάποιοι θα φύγουν. Για λίγο ακούστε σαν καιρό. Του φακέλους θα του παίξουμε μετά, θα παίξουμε 2 φορές.
5: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
6: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Πέμπτη σήμερα, 21 Μαΐου, και η σημερινή ημέρα στην Αττική θα κυλήσει με αρκετά καλό καιρό. Λίγες παρόλα αυτά αραιές συννεφιές, κυρίως προς το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι δεν πρόκειται να ξεφύγουν πάνω από τα 3 με 5 μπουφόρ και θερμοκρασία κοντά στους 26 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι, κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Η Παρασκευή, αυριανή ημέρα, 22 Μαΐου, θα κυλήσει με περισσότερη συννεφιά, κυρίως προς το μεσημέρι και αργότερα. Θα αρχίσουν να εκδηλώνονται και κάποιες διάσπαρτες μπόρες, δεν αποκλείεται να βγάλει και κάποιες τοπικές καταιγίδες, κυρίως τα ορεινά μεταξύ μεσημβρινών και απογευματινών ωρών. Οι άνεμοι δεν φαίνεται να ξεφεύγουν πάνω από τα 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία κοντά στους 24 με 25 πρόσκαιρος και 26 βαθμούς Κελσίου. Τώρα το Σάββατο, σύμφωνα και με τα σημερινά τελευταία προγνωστικά στοιχεία, αναμένεται να κυλήσει με αρκετά ως πολύ άστατο καιρό. Θα εκδοθούν μπόρες, βροχές και καταιγίδες τοπικά ισχυρές, ενώ οι άνεμοι δεν φαίνεται να ξεφεύγουν εκτός από την περίπτωση των φαινομένων και κυρίως των καταιγίδων που πρόσκαιρα θα ενισχύονται. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση, θα ξεπεράσει ο υδράγυρος στους 20 με 22 βαθμούς Κελσίου. Πάντως την Κυριακή τα τελευταία στοιχεία θέλουν καλύτερο καιρό. Παρ' όλα αυτά, το μεσημέρι δεν αποκλείεται στα ορεινά να βγάλει κάποια τοπική βροχή μικρής διάρκειας, με τον βοριά να φτάνει τα 5 με 6 και τοπικά στα ανατολικά και τα 7 μποφόρ, αλλά αυτό δεν θα επηρεάσει ιδιαίτερα τη θερμοκρασία, η οποία θα κυμαίνεται κοντά στους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Και η Δευτέρα αλλά και η Τρίτη φαίνεται ότι θα κυλήσουν με αρκετά καλό καιρό, μικρή πιθανότητα να βγάλει κάποια τοπική μπόρα στα ορεινά το μεσημέρι. Ο βοριάς θα παραμείνει ενισχυμένος και η θερμοκρασία εκεί, κοντά στους 26, μάλιστα από την Τρίτη, και στους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου. Να είστε όλες και όλοι καλά.
5: Είναι ο Μάης δίχως τέρι, μέχες ένα περιστέρι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: μου, για πες μας εσύ τι θέλεις να κάνεις. Θα πω μια καλημέρα στο Οπερά, που είναι το Οπερά με τα πολύ ωραία γλυκά. Αυτά τα γλυκά, τα φρουτένια που έφτιαξε, που κατέκλυσαν όλο τον πλανήτη. Έκανε και το Οπερά αυτά τα πίθανα φρούτα με γεύσεις.
1: Στείλτε μας είναι και ένα να το δοκιμάσουμε. Δεν έχουμε ποτέ.
0: Δεν είναι ένα, είναι πολλά. Είναι πάνω από. Έχει κάνει 20 έχουν κάνει.
1: 20
0: είναι διαφορετικά. Είναι φανταστικό. Κράτς ακούγεται από πάνω, σπάει. Φανταστικό. Μια πολύ ωραία δουλειά που έκανε το Οπερά. Βέβαια, ανάλογα με το τι γεύση τρώει ο καθένας, ό,τι βλέπετε απ' έξω έχει και μέσα. Μαζί με έναν άλλο συνδυασμό. Έκανε το Οπερά λοιπόν αυτά τα φρούτα. Οπότε βρείτε λίγο χρόνο, παρακαλώ, να περάσετε εκεί από Ελευθερίου Βενιζέλου 150 στη Νέα Ιωνία. Να δείτε αυτά τα φρούτα και το Σαββατοκύριακο που φτιάχνουν τα ειδικά γλυκά. Και βέβαια να πιείτε και τον καφέ σας τώρα πρωί-πρωί. Να φάτε και το πρωινό σας. Έχει γίνει το Οπερά πραγματικά μία μαγεία. Το λέω αλήθεια. Δηλαδή από εκεί που ξεκίνησε δειλά-δειλά, τώρα έχει σπάσει κυριολεκτικά τα ταμεία και γίνεται και ένας χαμός πανικός με όλο τον κόσμο από το Πάσχα και μετά να έχει πλέον κυριολεκτικά ανεβάσει στην κορυφή των ζαχαροπλαστείων το Οπερά εκεί στη Νέα Ιωνία με τεράστιο πάρκινγκ για να αφήσετε το αμάξι σας και να μην αγχώνεστε αν σας κορνάρουν ή που θα βρείτε να παρκάρετε. Πιείτε τον καφέ σας, πάρετε τα γλυκά σας, φάτε τα παγωτά σας. Είναι το μοναδικό Οπερά και αυτά τα γλυκά σαρώνουν πραγματικά από γεύση. Εγώ δεν τα δοκίμασα όλα. Από τα 5 μου άρεσαν τα 3 για τη γεύση μου, γιατί σίγουρα δεν μπορούν να σου αρέσουν όλα. Αλλά τα 3 που έφαγα ήταν καταπληκτικά. Είναι ανάλογο με το τι γεύση ο καθένας θέλει. Έχει 20, διαλέξτε τη δική σας γεύση. Ας πούμε, ενώ το μάγκο, ας πούμε, δεν το τρώω σαν φρούτο, κατάλαβες. Και το αυτό είναι σαν γλυκό μάγκο. Αλλά το δική μας εκεί ήταν.
2: Πρέπει να είσαι και μάγκο.
0: Μπράβο στον Ελλήνο που το καταφέραν και κάνουν αυτή τη γεύση. Λοιπόν, 69-36-10-10-22 για την τούρτα από το Οπερά που θα πάρετε το βράδυ στο σπίτι.
3: Λοιπόν, το Stoiximan Nation είναι η πλατφόρμα εμπειριών για όλα τα μέλη της Stoiximan και να σας πω ότι η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγαλύτερη διοργάνωση στην ιστορία του ποδοσφαίρου έχει ήδη ξεκινήσει. Τον Ιούνιο ο πλανήτης θα ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ και σε αυτή την τεράστια γιορτή η Stoiximan ανακοίνωσε με υπερηφάνεια τη μεγάλη συνεργασία της με τη FIFA ως επίσημος υποστηρικτής του Παγκόσμιου Κυπέλλου 2026 για την Ελλάδα και την Κύπρο. Αυτή είναι η δεύτερη φορά που η Stoiximan και η FIFA ενώνουν τις δυνάμεις τους, αφού 4 χρόνια πριν η Stoiximan έγραψε ιστορία ως η πρώτη εταιρεία του κλάδου που έγινε επίσημος υποστηρικτής στο Μουντιάλ του Κατάρ. Μέσα από αυτή τη σπουδαία συνεργασία, η Stoiximan θα προσφέρει μια μοναδική αποκλειστική εμπειρία από το κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός του κόσμου. Γεμάτη δράσεις, εκπλήξεις και πάνω απ' όλα απόλυτη έμφαση στο υπεύθυνο παιχνίδι. Stoiximan, επίσημος υποστηρικτής του Παγκόσμιου Κυπέλλου FIFA 2026, 21+, παίξε υπεύθυνα.
4: Σκεφτείτε το καλοκαίρι, ανοιχτός δρόμος, μουσική στο τέρμα και η παρέα στο αυτοκίνητο. Χωρίς άγχος για βαλίζεις και αεροδρόμια, απλά φορτώνεις ό,τι θέλεις και φεύγεις για road trip στην Ιταλία με τη Venturis Ferries. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο, χαλαρώνεις την καμπίνα σου, τρως, ξεκουράζεις και φτάνεις έτοιμος για εξερεύνηση. Και το καλύτερο, οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο Οικουμένη Τσαμπάρη, ενώ με αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Κλείστε τώρα στο venturisferries.com, κάνε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο, οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή και εμείς αύριο Παρασκευή θα κληρώσουμε ένα νικητή ο οποίος κερδίζει εισιτήρια μετεπιστροφής για 2 άτομα σε καμπίνα και θα έχει και αυτοκίνητο μέσα, έτσι. Όχι καμπίνα, μέσα στο καράβι. Η κλήρωση για τον νικητή της εβδομάδας θα γίνεται κάθε Παρασκευή, το ξέρετε. Εσείς για να μπείτε πρέπει να στείλετε στο Viber σου φέρα ένα μήνυμα στο 6936101022 και να γράψετε Venturis Ferries και ονοματεπώνυμο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται με το παιδικό τραγουδάκι. Παρακαλώ, πάμε με μια καλημέρα. Είναι Πέμπτη σήμερα. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, γεια σας.
3: Το μεγάλη μου ακούγεται.
0: Πόσα χρόνια έχετε μείνει.
5: Πήρα λάθος.
0: Τι πήρατε, όχι, πείτε μας τι πήρατε, θα το λύσουμε εμείς.
5: Πήρα σε εσάς, αλλά δεν πήρα για παιδικό τραγουδάκι.
0: Τι πήρατε, για τους φακελούς.
5: Συγγνώμη.
0: Λοιπόν, ακούστε να σας πω. Το όνομά σας είναι το όνομά σας.
5: Αντωνία.
0: Αντωνία, πολύ γλυκιά φωνή. Από πού τηλεφωνείς?
5: Από Πάτρα.
0: Η Αντωνία από την Πάτρα είναι πελατάκι.
1: Φουλ.
0: Γιατί το λες αυτό για την Αντωνία?
1: Αντωνία, δεν είσαι πελατάκι, πες.
5: Έχω κερδίσει μία φορά πέρσι από το Χαρμάνι.
0: Άκου, τώρα δεν μπορούμε να παίξουμε
1: από
0: τους φακέλους.
1: Από το Χαρμάνι.
0: Ναι, για να ξανακερδίσεις από το Χαρμάνι.
5: Ναι.
0: Και να πάρεις και μια δωρεπιταγή από το Nancy Five, πώς είπαμε?
3: Fashion.
0: Five Fashion. Έχω πάνω μου 2, 4, 6, 8, 9 φακέλους.
5: Ναι.
0: Αν βρεις που βρίσκεται το νούμερο 3... σε έναν από τους φακέλους πήρες μια δωρεπιταγή Χαρμάνι.
1: Και άμα δεν το βρει.
5: Τι θα γίνει.
1: Ναι, χαμό.
0: Δεν θα πας στο Χαρμάνι από εμάς. Θα πας μόνη σου.
1: Μην μιλάς έτσι. Είναι σε άλλο.
5: Λοιπόν, ωραία. Οι φακέλοι είναι αρτιμητικά.
0: Όχι. Δεν...
5: Α.
1: Μ' αρέσει μετά, γιατί παρακολουθείς και την εκπομπή.
5: Καλή παρακολουθώ.
0: Λουλούδι, okay. Κεραυνό, σούφο, βούλε, στόχο, μουστάκι, αγελάδα, σουβλάκι και ένα ροζ σκέτο. Πού είναι το 3.
5: Θα γρήγορα. Στο λουλούδι.
0: Στο λουλούδι. Και στο λουλούδι μέσα είναι το 6. Λυπάμαι, φυλάκια πολλά, να ξαναπροσπαθήσεις σε λίγο.
5: Καλημέρα.
1: Τώρα τη στεναχωρήσαμε.
0: Γιατί τη στεναχωρήσαμε, αφού ήταν πολύ γλυκιά όμως έτσι. Φαντάζεσαι να σε ξυπνάει έτσι. Έλα μόνο μου,
1: ξύπνα.
0: Σίγουρα να πα στη δουλειά. Δεν μπορούσε.
1: Με τίποτα.
0: Και δεν μπορώ τώρα. Σε παρακαλώ.
1: Έλα, σου λέω τσίγνο.
0: Σε παρακαλώ, σίγουρα. Και εγώ δεν θα έτεχα.
5: Καλημέρα,
0: καλημέρα. Τι κάνει.
5: Καλά, εσύ.
0: Πώ σε λένε, αγάπη μου γλυκιά που έχει τόσο ωραία φωνούλα.
5: Φέι.
0: Φέι. Κέι.
1: Σέιν.
0: Τι Σέιν, μίλησε λίγο Νίκο, δεν καταλαβαίνω τι λέει το παιδί. Πες μου, αγάπη μου λίγο το όνομά σου, συγγνώμη.
5: Φέι,
0: κάπως λέω. Φέι, όπως λέμε, Φέι Σκορδά.
5: Ναι.
0: Μπράβο, Φέι, πολύ ωραία. Από πού μας τηλεφωνείς, Φέι μου?
5: Από την Κηφισιά.
0: Από την Κηφισιά, πολύ ωραία. Και πηγαίνετε σχολείο με τη μαμά ή τον μπαμπά?
5: Με τη μαμά.
0: Με τη μαμά.
1: Φαίνεται τώρα η Φέικη Φυσιωτάκη, δικιά μας είναι.
0: Από πού φαίνεται η Φέικη Φυσιωτάκη?
1: Από το. Αυτό που
0: τα μυρωδιά.
1: Το που μιλάει.
0: Φέι μου, καταρχάς, ποιο τραγούδι θέλεις να ακούσεις?
5: Το Σπάστο, το καινούργιο του Ακύλα.
0: Το Σπάστο, το καινούργιο του Ακύλα.
1: Δεν έχει βγει, δεν έχει κυκλοφορήσει.
0: Φέι μου, δεν νομίζω ότι έχει ακόμα κυκλοφορήσει το Σπάστο. Εκτός. Έχει κυκλοφορήσει, δεν είναι ακόμα, κάνω κάποιο λάθος. Δεν ξέρω τι να πω. Δεν ξέρω. Αν δεν το βρούμε αυτό, γιατί δεν έχει κυκλοφορήσει, το έχεις ακούσει η Φέι αυτό ή θέλεις να το ακούσεις?
5: Έχω ακούσει μόνο το ρεφρέν.
0: Ναι, δεν έχει ακόμα βγει ολόκληρο το τραγούδι. Οπότε ξέρεις, βγάζουν το ρεφρέν λίγο τώρα για να το κάνουν, να το μάθει ο κόσμος, αλλά το τραγούδι δεν ξέρω ακόμα σε πόσο καιρό θα βγει. Κάποιο άλλο, κάποιο άλλο τραγουδάκι?
3: Το Φέρτο.
5: Το Φέρτο, ναι.
0: Το Φέρτο, λοιπόν. Πάρα πολύ ωραία. Φέι, θα μας πεις κανένα ανέκδοτο έτσι που λέτε στο σχολείο και που γελάτε μεταξύ σας?
5: Δεν ξέρω.
0: Εντάξει, αλλά δεν ξέρεις πολύ.
5: Ό,τι είχα να πω το έχουν πει νομίζω.
0: Α, ότι, αυτό το ξέρεις, το λένε οι πολιτικοί. Ό,τι είχα να πω το έχουν πει οι άλλοι. Και τι τάξη πηγαίνεις, Φέι μου?
5: Κάτι γυμναστή.
0: Πρώτη γυμνασίου σαν τον Αναστάση μου. Πω πω, δύσκολο το γυμνάσιο φέτος που φύγατε από το δημοτικό.
5: Ναι.
0: Δύσκολο. Τώρα και τι μάθημα έχετε τώρα τις πρώτες ώρες, μαθηματικά έχετε πρώτη ώρα?
5: Την πρώτη ώρα έχουμε γαλλικά σήμερα.
0: Γαλλικά! Να σου πω, Φέι, μπορείς να μας μιλήσεις λίγο γαλλικά? Εμένα, εγώ θα σου απαντάω. Ρώτησέ μου ό,τι θέλεις. Σε φέρνω σε δύσκολη θέση, μήπως δεν έχεις όρεξη?
5: Δεν είπαμε τώρα κάτι.
0: Εντάξει.
5: Bonjour.
3: Comment tu t'appelles?
1: Comment ça va? Ça va bien? Και δεν συμμαζεύεται.
0: Προφιτερόλ. Το ξέρεις ότι το προφιτερόλ είναι γαλλικό, ε? Το ασανσέρ είναι γαλλικό. Τα ξέρεις αυτά?
5: Ναι.
1: Το αμπρεγιάζε.
0: Έλα, τη φέραμε σε δύσκολη θέση. Λοιπόν, Φέι, βλέπω από μακριά να έρχεται ένα προφιτερόλ. Δεν χρειάζεται να έρχεται τίποτα άλλο. Και ένας κύριος να το τρώει. Με ένα κλειστό μάτι, ένα ξύλινο πόδι και ένα ξύλινο χέρι. Ποιος είναι, Φέι?
5: Ο καπετάνιο!
1: Ναι!
2: Είσαστε έτοιμοι!
1: Μάλιστα, καπετάνιο!
2: Δεν σας ακούω!
1: Μάλιστα, καπετάνιο!
2: Ωωω!

0: Καλημέρα, καλό σχολείο!
1: Τι θα γίνει, θα ακούσουμε ένα παιδικό τραγουδάκι.
2: Φυσικά και θα ακούσουμε παιδικό τραγουδάκι. Γιουπί!

0: Τελικά τι ωραίο τραγουδάκι είναι αυτό. Θα το κρατήσουμε έτσι και θα το θυμόμαστε πάντα. Να πω μια καλημέρα στη Μαλένα που σήμερα γιορτάζει. Γεια σου Μαλένα. Ξέρω ότι μ' ακούς εκεί με τη μαμά τη Δήμητρα. Νάση, ακούγεται πάρα πολύ δυνατό αυτό που έχεις. Παρακαλώ. Μαλένα, χρόνια πολλά με τη μαμά σου την υπέροχη τη Δήμητρα που σε αγαπάει πάρα μα πάρα πολύ. Μαλένα υπέροχη, της αρέσει το τζάλα. Οπότε σε παρακαλώ, όταν θα γυρίσουμε από διαφημίσεις, θα μπούμε με τον τζάλα. Γιατί από ό,τι φαίνεται είναι η μέρα Eurovision σήμερα για τα παιδιά. Και χαίρομαι πάρα πολύ που τελικά μείνανε κάποια τραγούδια που τα αγαπήσαμε πάρα πολύ, ακόμη και αν δεν κάνανε τη μεγάλη επιτυχία. Γεια σου, Μαλένα. Και όλοι εσείς που γιορτάζετε σήμερα και σας λένε Κώστα, Ελένη, μικρή ή μεγάλη, χρόνια πολλά, ρε παιδιά. Να είσαστε καλά, να έχετε μια υπέροχη μέρα.
1: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες. Green. Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Σφαίρα 102-2.
5: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
3: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
6: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει το ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
7: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
8: Μπαχαρικά Καγιά. Ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά και τα πιο επιτηδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει. Είναι ο υγιεινός τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
9: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
10: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
11: Δύο λεπτά μένουν για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Τάπα από τον Βεϊνόγλου, ο οποίος πετάει στον Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα, σηκώνεται καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
12: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
4: Ναι, έλα Γιώργο.
13: Έλα, λέ.
4: Μ' ακούς?
13: Σ' ακούω.
4: Ο μικρός.
13: Τι?
4: Είπε την πρώτη του λέξη.
13: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
4: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
13: Είπε παπά.
4: Όχι.
13: Είπε παπά το καμπάρι μου.
4: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
13: Μπάλα.
4: Ναι.
13: Είπε μπάλα.
4: Είπε μπάλα.
13: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
14: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
15: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
16: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
15: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
17: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
18: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
19: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
20: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
21: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
22: Μωρό μας εδώ, Μάη.
23: Και για σήμερα.
22: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Να είναι καλά και η Αντιγόνη, την ευχαριστούμε πάρα πολύ για την όλη αυτή.
1: Η Buxton!
0: Τι η Αντιγόνη Buxton?
2: Για το θέαμα, ρε παιδιά.
0: Για το θέαμα και
2: ήταν και κουκλάρα και τώρα.
0: Και κουκλάρα και πολύ γλυκό παιδί και να είναι καλά όπου και να είναι. Φύγαμε να δούμε λίγο την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας, παρακαλώ.
3: Καλώς ήρθατε στο Varadis Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικός μας.
4: Έλατε κυρίες μου να πάρετε τραπέζια.
2: Γεια σου Βαλάντη.
3: Πέρα αυτού και αγκαφατού. Άστο το μυαλάρ. Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο. Πάω τώρα πάνω.
0: Έλα Βαλάντια, καλημέρα.
5: Τι κάνετε? Καλά είστε?
0: Έλυσε
5: το ένιγμα με την μπόχα κάτω στα νότια, φίλε. Κάθε φορά που τραβάει καζανάκι, βάβο, λέει κάτι βγαίνει από κάτω. Πρέπει να έχει βουλώσει. Πρέπει να έχουν βουλώσει όλα τα φρεάτια.
2: Αυτό λες να είναι το πρόβλημα.
5: Αυτό πρέπει να είναι, τι, αφού μυρίζει και το σπίτι, περίεργα μου λέει. Δεν ξέρω φυσικά γιατί κάνανε και πατσά από σκατζόχυρο, αλλά θες το βράδυ. Δεν γίνεται να μυρίζει και σήμερα το πρωί. Θέλω να σε πω την κίνηση γιατί θα σα ανοίξω την όρεξη. Το ξέρω. Έχει πολύ ακριβώ. Βάρη Σκοροπίου έχει πάρα πολύ κίνηση από τα πηγαδάκια μέχρι πάνω εκεί πριν τι τρύπε που έχει κάτι τούνελ, κάτι χαζομάρε. Έχει πολύ κίνηση πολύ στην κάθοδο εκεί πέρα στην Εθνική Οδό μέχρι το Περιστέρι. Από το Ζεφύρι πιάνει από τι Αχαρνέ. Ένα μικρό κομματάκι εκεί στη διεκλάδωση που φεύγει δεξιά για περιφερειακή Αμυτού. Μη πα από εκεί καθόλου στην Αττική Οδό αναφέρομαι. Έχει πολύ κίνηση στον κατεβασμό τώρα Κηφισία εκεί στο Χαλάνδρι. Μετά εκεί στα Μευτήρια, η Κατλουλουδάδικα πιο κάτω. Έχει ένα παντοφλάδικο καλό τώρα, κλείνει και τιμές προσφορές. Κάνω παράλληλα και τις δικές μου διαφημίσεις, ό,τι προλάβω να κάνω.
2: Καλή.
5: Έχει στη Μεσογείο από το Χαλάνδρι και κάτω πίζει το πράγμα. Έχει πολλή κίνηση μετά το Ελληνικό, εκεί στον πύργο. Πρέπει να κατέβει ο Άδωνης και έχει ανέβει πάνω, ρε τυρέ. Κάτι δείχνει εκεί πέρα να φτιάξουν κάτι σοβατοπιά, κάτι τέτοια. Αυτά, δόξα τω Θεώ, να είμαστε καλά.
0: Να είσαι καλά, Βαλάντη.
1: Με κούρασε και λίγο και ο Βαλάντης φέτος.
2: Σε κούρασε.
5: Ποιο είναι το παιδί? Καινούριο είναι, πότε τον πήρα
2: αυτό. Ναι, είναι καινούριος. Μην του δίνεις σημασία.
6: Είναι ο Μάης δίχως τέρι, μέχες ένα περιστέρι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Θύμησε μου λίγο, Παναγία, εσύ που τα θυμάσαι πάρα πολύ καλά. Ποιο πατού, τι πατούσαμε για να πω βόλτα το σκύλο?
1: Πω φίλε,
2: 10-16.
0: Τι πατούσαμε, ε? Τι σας θύμισα τώρα, ε? Για να πω ότι ήταν μακριά, πριν 6 χρόνια έγινε.
3: Πόσα λουράκια αγοράστηκαν χωρίς να υπάρχει σκύλος.
0: Πόσα, πατήστε το ένα για να πάτε.
2: Τι στέλναμε ρε παιδιά?
0: Τι στέλναμε ρε παιδιά, για θυμηθείτε.
2: Γιώργο δεν θυμάσαι.
0: Ο Γιώργος έστειλε αγγλικά.
1: Νόμιζα 10-16 ρε φίλε, κάτσα να δω.
0: 10-16, στείλαμε.
2: Στο 10-16 ή πληκτρολογούσαμε 10-16.
1: Έστειλες 10-16 και σου έλεγε ναι, άντε βγες.
0: Ναι.
1: Κατουργέται, ξέρω. Ναι,
3: καθόμαστε τα ζαβά.
4: Ναι, γράφαμε ένα νούμερο. Στέλναμε ένα νούμερο.
0: Μιλάμε, λες και μιλάμε για το 1980,
3: νομίζω το 5.
0: Τώρα έγινε
2: αυτό. Παιδιά, να σας πω κάτι, αλήθεια, γιατί το σκεφτόμουν προχθές. Έφευγα, έχω ένα σημείο χαρακτηριστικά που μου θυμίζει την καραντίνα. Ναι. Με είχαν σταματήσει.
1: Φίλε,
2: θυμάμαι.
1: 13-0-33 και έστελνε 6.
0: Ναι. 13-0-33. Ναι. 6 για το σκύλο.
1: Ναι. Έστελνε 6.
0: Το ένα τι ήταν. Το ένα τι ήταν.
1: Α, καλά, που να ξέρω τώρα.
0: Α, νόμιζα τα βρήκε. Νόμιζα τα βρήκε όλα.
1: Όχι, έβαλα του σκύλου μόνο.
2: Α, εντάξει. Και θυμάμαι τότε ήταν καραντίνα-καραντίνα. Απαγόρευση έξω.
0: Ναι.
2: Και με σταματάνε, είχε γεννήσει η Ελένη το Μάρκο πρώτη μέρα. Και φεύγω, αφού γέννησε και ανεβήκανε στο δωμάτιο, φεύγω να πάω στο σπίτι.
0: Για γέννα τι πατούσες?
2: Και εκεί στην Κηφισιά με σταματάνε, με σταματάει η αστυνομία. Παιδιά, δεν το ξεχάσω από το σημείο, οπότε όποτε περνάω από εκεί, αυτό θυμάμαι. Και μου λέει η αστυνομία, γιατί είσαστε έξω, πού πάτε? Και λέω ρε παιδιά, λέω γέννηση η γυναίκα μου. Λέει έχετε το χαρτί από το νοσοκομείο ότι γέννηση η γυναίκα σας.
3: Πόσο κουτό ακούγεται.
2: Και λέω μαλακά, τι έχει ζήσει η δική
1: μας γενιά. Πάνε να χεστείς.
0: Ποια δική σας γενιά μου, ρε, και τη δική μας γενιά να το ζήσει αυτό.
2: Εσύ Γρηγόρη μου έχει ζήσει και την εποχή του 90 που μου έλεγε πριν, που υπήρχε ασυδοσία. Εμείς δεν το έχουμε ζήσει.
0: Σιγά,
2: αυτό. Έχουμε ζήσει μόνο αυτό.
0: Τα κλάματα και όλες.
2: Όχι, γιατί έχω άδικο.
0: Μα όχι, αλλά εσύ τι γέννησες.
2: Η δική μου η γενιά έχει ζήσει.
0: Ποια γενιά, μωρέ, κοτζάμα με την μετά καλώς.
2: Η δική μου η γενιά έχει ζήσει. Capital control. Οικονομική κρίση το 7.
0: Ποια γενιά, ρε, το 40 χρονών είσαι, κοντεύεις πλέον πας στα
2: 40 καλύντα. Και στα μούτρα σου. 36 είμαι.
0: 36-30 χρονών το ζήσεις. Δεν το ζήσεις να πούν τα παιδιά που
2: το ζήσεις. Κάνεις λάθος, Γρηγόρη. Στα 25 εγώ το 2008 ήταν η πρώτη οικονομική κρίση. Τι λες τώρα.
0: Γιατί εμείς δεν εμένα πότε με προλαβε το 2008. Πόσο χρονών ήμουν.
2: Εσύ όμως είσαι και πώς τρώγατε, δεν σταματάγατε. Σαν κουτάλια τρώγατε.
0: Ναι, πού πήγανε μετά αυτά τα κουτάλια? Αμέσως η δικιά
2: σου. Εγώ έχω ζήσει μόνο το ίδιο.
0: Ίδια γενιά είμαστε οι δυο μας, να ξέρεις.
2: Άσε ρε που είμαστε ίδια γενιά.
0: Ίδια γενιά. Λοιπόν, πάμε Ανδριόπουλο, παιδιά. Πάμε, στείλτε μήνυμα 69-36-10-10-22. Μην γράψετε 1-2 ή 3. Μόνο μήνυμα και όνομα για να μπείτε στην κλήρωση για το καλάθι γεμάτο κρέατα. Περιστέρι, Γέρακας, Μεταμόρφωση, Αργυρούπολη, Κερατσίνη, Άγιος Στέφανος, Νέα Ιωνία. Να τους έχει καλά ο Θεός. Μια οικογένεια που είναι πραγματικά υπέροχη και θα βραβευτεί και από αυτή την εκπομπή στα 15 της χρόνια. Η οικογένεια Ανδριοπούλου για όλα αυτά που τα καλά που κάνει στον κόσμο και εσείς το ξεχρεώνετε και το λέω κάθε μέρα. Δωρεάν διανομή με ένα τηλεφώνημα για αγορές άνω των 30 ευρώ. Βρείτε και την κάρτα επιβράβευσης και πραγματικά αξίζει τον κόπο να κάνετε μια επίσκεψη στον Ανδριόπουλο αν δεν έχετε πάει να δείτε τι υπέροχα πράγματα έχει.
2: Η ώρα της παραγγελίας φαγητού αποκτά ακόμα περισσότερο ενδιαφέρον. Μπες στο MyDay στην ενότητα Day My Rewards Coupons και πάρε 10 ευρώ κουπόνι για το e-food, για ό,τι τραβάει η όρεξή σου και φυσικά μπορείς να ανακαλύψεις εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι άλλο ψάχνεις. Day My Rewards Coupons και το κέρδος είναι στο τσεπάκι σου.
1: Αν είναι αυτή τα ταξίδια σου χαλάει τη διάθεση, δοκίμασε το Travel Fix ODF. Μια καινοτόμα διασπυρώμενη ταινία στο στόμα με φυσικά βοτανικά εκχυλίσματα από ginger, κόκκινο ginseng και χαμομπύλη που ανακοφίζει γρήγορα και αποτελεσματικά χωρίς υπνηλία και συντηρητικά. Το Travel Fix ODF είναι ο καλύτερος σύντροφος των ταξιδιών σου.
5: Τα ζώδια της ημέρας.
3: Εδώ είμαστε λοιπόν. Ξεκινάμε τα ζώδια της ημέρας σήμερα. Έχω βάλει διάφορους καλλιτέχνες που σήμερα γιορτάζουν. Δεν μπορώ να τους βάλω όλους. Κάποια τραγούδια ξεχώρισα, κάποιους καλλιτέχνες, έτσι για να τους θυμίσουμε.
2: Κανονικά, σήμερα ήταν η μέρα Κωνσταντίνου Αργυρού.
3: Όχι, κανονικά είναι ότι νιώθω εγώ ότι θα κάνω, όχι τι νιώθεις εσύ.
2: Άρα,
3: δική μου δεν είναι στήλη.
2: Εγώ λέω την άποψή μου.
3: Όλοι έχουμε από μία τέτοια.
6: Ως το τραύμα ακόμα πονάει και φταίω για όλα εγώ.
1: Παναγία είπε για τον ποπό σου τώρα.
3: Ναι.
6: Στους γυρνάω, σε ψάχνω και εσύ.
3: Live λοιπόν στο TikTok Νάνση Αντωνίου με S και D. Επειδή με ρωτάτε πως είναι και στο Instagram Νάνση.Αντωνίου, εκεί θα με βρείτε. Πάμε για καρδούλες και αγαπούλες. Πάμε να πούμε τα ζώδιά μας.
6: Το ξέρω πως φταίω.
3: Θέλω να πω χρόνια πολλά στις ξαδερφούλες μου τις πρώτες που και οι τρεις γιορτάζουν. Στην Τίνα, στην Ελένη, στην Ιτσούλα μου, στα νύψια μου, στους Κωνσταντίνους.
6: Εσύ είσαι το άλλο μισό.
3: Στο Όλη η οικογένειά μου βασικά γιορτάζει σήμερα. Πολύ αγαπημένη γιορτή για μένα.
6: Αν άλλον στα μάτια κοιτά.
3: Να πω και στο Σπυράκο να χαίρετε την Ελενίτσα του εκεί στο Σπύρο από το Θανάση. Στο Διανύση μας να χαίρετε τη Μαριλένα του. Και ξεκινάω με τους κρυούς. Η καθημερινότητά σας θα αλλάξει αλλά να ασχοληθείτε με ό,τι σας αρέσει πιο πολύ. Οι εκκρεμότητες που αφήνετε πίσω θα βρεθούν πάλι στο δρόμο σας. Εάν συνεχίσετε να είστε κυκλοθυμικοί και απόμακροι, σε λίγο θα καταφέρετε να είστε μόνοι.

0: Τριάδα, καλημέρα σε όλη την παρέα μου εδώ στο TikTok. Μου γράφετε μηνύματα από παντού. Να χαίρεστε αυτούς που αγαπάτε, παιδιά. Να γιορτάζουμε, γιατί ποτέ δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει.
1: Γεια σου, Αλέξανδρε.

0: καλημέρα στη Τζο. Στην Νικόλ.
1: Ματώνει σκέψει. Αν άλλο λατρέψει. Αν άλλο στα μάτια
0: κοιτάς. Για σου λέει, τι ωραίο όνομα.
1: Τα χέρια μου κράτα, μη φεύγει στα μάτα.
2: Σου Κωνσταντίνε, χρόνια πολλά.
0: Και περνάω στους Σταύρους. Το πλανητικό σκηνικό είναι πλούσιο σε αλλαγές και μπορεί σε αρκετά να σας βοηθάει, αλλά οι εντάσεις και οι προστριβές με τα αγαπημένα σας πρόσωπα θα είναι σίγουρα έντονες. Διεκδικήστε τα δικαιώματά σας και ό,τι πιστεύετε πως σας αξίζει πραγματικά. Περνάμε τώρα έντονες. Διεκδικήστε τα δικαιώματά σας και ό,τι πιστεύετε πως σας αξίζει πραγματικά. Περνάμε τώρα στην Ελένη Βιτάλη. Τα έχω

Και περνάω στα διδυμάκια. Συνεχίστε τα θέματά σας με τους ίδιους ρυθμούς και μην υποχωρείτε με την πρώτη δυσκολία. Επειδή θα νιώθετε προς στιγμή αδύναμη να αντιμετωπίσετε τις καταστάσεις, μην βιαστείτε να αλλάξετε τίποτα στη σχέση με τον σύντροφό σας, γιατί οι ανησυχίες και οι φόβοι σας είναι αβάσιμοι. Λέτε τρελά, θα σας πω.

στα καρκινάκια, αφαιθείτε στη μαγεία του έρωτα και αρχίστε να βλέπετε με άλλο μάτι ακόμα και ένα φιλικό σας πρόσωπο που σας δείχνει το ενδιαφέρον του. Εάν και θα υπάρξουν υπερβολικές εκδηλώσεις αγάπης από κάποιους, μην πείθεστε τόσο εύκολα. Δεν παίζει. Γεια σου Γιώτα. Και περνάω στα λιοντάρια μας. Φροντίστε να κινηθείτε και να ενεργήσετε κατάλληλα προτού αλλάξουν οι συνθήκες που σας ευνοούν. Τώρα δηλαδή θα πρέπει να ενεργήσετε για να πετύχετε αυτά που θέλετε. Δεν πρέπει να παρουσιάζετε τις απόψεις σας με τρόπο εγωιστικό. Η επιτυχία απαιτεί δράση, φαντασία και μείωση της αναποφασιστικότητας. Για να πετύχετε πρέπει να είστε αποφασισμένοι. Καλημέρα στο Κυλκής, γεια σου αγάπη με το ωραίο

0: αγαπούλες και αγαπούλες, δώστε το.
1: Γεια σου Τόνια, γεια σου Ελένη.
0: Για και πάμε. Συνεχίζω με παρθένους. Φροντίστε να αλλάζετε συχνά παραστάσεις. Τώρα περνάμε στον Κώστα Χατζή. Φροντίστε να αλλάζετε συχνά παραστάσεις, γιατί ο σύντροφό σας δεν το φοβίζει η δέσμευση, αλλά η ρουτίνα. Ρουτίνα, άσχημο πράγμα. Με την παρουσία και τον δυναμισμό σας, γοητεύστε τον. Η άσχημη ψυχολογική σας διάθεση δεν θα σας βοηθήσει να πετύχετε αυτά που επιθυμείτε. Οπότε ανεβείτε ψυχολογικά, γιατί πιστεύω πολύ στους παρθένους. Όλα μπορείτε να τα καταφέρετε.

0: Γιορτάζει και αυτή σήμερα.
1: Γεια σου Νικόλ. Και πίστεψε με τα κόμματα. Να μην ξεχνιέστε, τα πτάνε την οφαλίτσα. Έχω περάσει. Νάνση Αντωνίου, κάνουμε live στο TikTok. Με νι και με αλφα. Για το καλό.
0: Τους έχουν τρελάνει, βλέπω και πέρα στη Μύκονο με τα γυρίσματα του Emily in Paris. Δεν μπορώ να κάνω μια σκηνή.

Σκορπιούς, για να δω τι λέει το ζώδιο μου σήμερα. Ζητήστε τη στήριξη και τη βοήθεια των άλλων με ευγένεια και θα δείτε ότι θα σας τη δώσουν. Προγραμματίστε τις ενέργειές σας γιατί όλα θα εξαρτηθούν από τις προσπάθειές σας. Μην αφήσετε να διαλυθεί μια σχέση που μπορεί να σας προσφέρει πάρα πολλά. Κωνσταντίνος Χριστοφόρου.

0: πολύ καλή.
1: Ζιγζάκ. Και περνάω στα τοξοτάκια. Αξιολογήστε τις καταστάσεις που υπάρχουν προτού ξεκινήσετε να έχετε νέες περιπέτειες. Δείξτε προσοχή σε νομικές λεπτομέρειες που μπορούν να σας δημιουργήσουν προβλήματα. Με ψυχραιμία θα δείτε καθαρά τα γεγονότα και θα τα στρέψετε προς το συμφέρον σας. Τον είπα το ζυγό, αφήστε τα αυτά. Πάμε για να προλάβουμε, περνάω στον εγώ καιρό.
0: Παρακαλώ.
1: Εννοείται, Έλενα Παπαρίζου. Δες τα Καλλιόπη. Προσεγγίστε αυτούς που σας ενδιαφέρουν, εγώ καιρή, για να τους εντυπωσιάσετε και να τους κερδίσετε. Δώστε μεγαλύτερη προσοχή και σημασία στις προσωπικές σας σχέσεις. Οι εκπλήξεις που θα έχετε από τον σύντροφό σας θα σας φέρουν πιο κοντά. Έχεις και μια έκπληξη, καλού, να περιμένεις. Κάτσε, στείλω μήνυμα στην Όλγα να σου ετοιμάσει έκπληξη. Για να μου πει ότι πέφτουμε μέσα στα ζώδια. Γεια σου, Κόμπρα.
0: Κόμπρα, είναι ο Κόμπρα εδώ.
1: Ναι.
0: Πού είσαι, μωρή?

0: Σαφώς λοιπόν, ασχοληθείτε με δημιουργικές καλλιτεχνικές δραστηριότητες για να δώσετε νόημα στη ζωή σας. Δείξτε στους γύρω σας ότι εκτιμάτε και αυτούς και τις πράξεις τους. Μην προσπαθείτε να ανακαλύψετε τι μπορεί να κρύβουν κάποιοι, γιατί υπάρχει φόβος παρεξηγήσεων. Και αυτό το διάστημα εσάς τους υδρογόους σας έχουν πολύ παρεξηγημένους, ρε παιδιά. Ποιο είναι το τελευταίο? Το τελευταίο δεν είναι μετά?
1: Όχι, έχει αλλά...
0: Βάλει πολλά, ε. Ένας Κώστας Τουρνάς.
1: Έχω ένα μπίγαλι και μία φορέρα.
0: Άστα, βάλει τα μετά το μπίγαλι και τη φορέρα, έτσι να τους θυμίσουμε.
1: Θα τελειώσω έτσι δηλαδή.
0: Τώρα τελειώσαμε τον Τουρνά. Χρόνια πολλά και στον

0: Γεια σου Βασίλη. Κλείνω λοιπόν με τα ψαράκια μας.
1: Τι έβαλα, καραόκι έβαλα.
0: Δεν ξέρω τι έβαλες. Βρες το, συγκρατήστε τον εκνευρισμό σας. Θες να τραγουδήσω εγώ, δεν θα το πω καλά. Θα με κοροϊδεύουν πάλι ότι λέω τα σου και τα φου. Γεια σου Ρένι Μέτα.
1: Κώστα τραγούδα.
0: Δεν το βλέπω.
1: Μ' αρέσει αυτό. Δικό σας.
0: Τελείωνε ρε βρες το τραγούδι, γιορτάζει ο άνθρωπος σήμερα. Θα σταματήσω, δεν θα πω τους ηχθείς αν δεν το βρεις. Γεια σου Άλκη. Γεια σου Τεό.
1: Μα δεν μπορεί να ανεβάσει κάτι τέτοιο.
0: Δεν σε αντέχω. Καταλαβαίνεις ότι σήμερα γιορτάζει ο Κώστας Τουρνάς.
1: Γράφει δίπλα χωρίς λόγια. Τι είναι αυτό τώρα, αυτό είναι?
0: Όχι.
1: Έτσι λέει, τι να μας πάνε να μιλήσει.
0: Α, ναι, μπορεί, ναι.
1: Άλμπουμ κάτω από την Ακρόπολη.
0: Απλά το άλλο, το σκέτο, ήταν λίγο πιο...
1: Συνθεσάιζε.
0: Τι να τον κάνω, χαζεύει. Κλείνω με τα ψαράκια.
2: Τι να μας κάνει νύχτα, μια νύχτα μόνο. Τι να μας κάνει.
0: Συγκρατήστε λίγο τον εκνευρισμό σας και μην θυμώνετε με όσους δεν σας φταίνε. Μην παίρνετε πρωτοβουλίες που δεν μπορείτε να τις διεκπαιρώσετε και μην αφήνετε τις εντάσεις να σας καταβάλουν. Δεν θέλουμε εντάσεις. Γίνετε πιο συνεργάσιμοι με τους ανώτερούς σας. Κάτι λέει αυτό για σήμερα.
1: Γεια σου Τόνια.
0: Ένα ρεφρέν και φύγαμε. Δεν ξέρω τι βρήκα.

0: ερωτευμένοι ήμασταν και πάμε σε break και πολύ σύντομα θα έρθουμε και θα βάλεις τα δύο τραγούδια που δεν πρόλαβα να βάλω στο ζώδια, γιατί σήμερα γιορτάζουν και οι δύο καλλιτέχνες.
1: Πάμε σε break και φάμαστε.
2: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
3: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
4: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
3: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
4: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις, κυρία.
3: Θανάση, πες μου κι άλλα.
4: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
7: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
8: S-Detox από τη Superfoods. Ένας συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνεται από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
9: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το designer outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
10: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
11: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησής σου? Θέλεις! Μην το αναβάλεις, εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στην Auto Gas Τσοπελογιάννη και απόλαυσε ένα ξέγνιο στο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Auto Gas Τσοπελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση.
13: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
14: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
15: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
16: Hertz Leasing.
15: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
16: Hertz Leasing.
15: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
16: Hertz Leasing.
15: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
17: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
5: Αφεντικό,
18: δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
19: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
20: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
21: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
22: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία. Και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
23: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
24: Σε ένα στέφανο του Μάη.
25: Με φώναξε κανείς.
24: Όλη η άνοιξη χωράει. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Μάλιστα. Ακούσαμε πολλά τραγούδια έτσι από το παρελθόν, πήραμε πολύ μεγάλη δόση. Λοιπόν, δίλημα ζωής, Παναγή, σήμερα είμαι ιδιαίτερα κουρασμένος και πονεμένος, αλλά σε αφήνω να μου πεις κάτι έτσι, να μου διάλεξες κάποιο καλό από αυτά που σου στείλανε.
1: Διάλεξε κάποιο καλό, αλλά δεν ξέρω, είναι για γέλιο, για κλάματα. Ο Δημήτρης, παιδιά, έχει στείλει ένα email εδώ, βλέπω, και μπήκα στη διαδικασία γιατί μην νομίζετε και εγώ τώρα τα διαβάζω τα email. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια ή είναι ψέματα, δεν ξέρω αν είναι για γέλιο ή για κλάμα. Είναι πολύ γλυκό πικρό αυτό το email που έχει στείλει ο Δημήτρης.
0: Για να γελάσεις, λοιπόν, ωραίο θα διαβάζεις.
1: Ο Δημήτρης μένει σε μία πολυκατοικία. Η πολυκατοικία, τέλος πάντων, έχει 6-7 διαμερίσματα, καινούργια σχετικά πολυκατοικία, δεκαετίας. Τέλος πάντων, το θέμα μας δεν είναι η πολυκατοικία. Το θέμα μας είναι ότι...
2: Θα πετά, δεν είναι σημασία να τον πετά.
1: Ο Δημήτρης, παιδιά, εδώ και 6-7 χρόνια που μένει σε αυτή την πολυκατοικία, γούσταρε πάρα πολύ τη διαχειρίστρια που μένει στον αποκάτω όροφο.
3: Μόνο αυτή ήταν διαχειρίστρια σε αυτή την πολυκατοικία?
1: Ναι, μόνο αυτή, γιατί μπορεί να είναι μόνο ιδιοκτήτρια, δεν ξέρεις τώρα γιατί.
0: Ιδιωτισμένο.
1: Το θέμα είναι ότι ο Δημήτρης είναι 42 χρονών. Η διαχειρίστρια είναι γύρω στα 58 με 60.
0: Όπως στα ντουζένια της.
1: Πρόσφατα έχασε το σύντρο του σύζυγό της.
0: Κάτσε ρε Νίκο, έχω διαφορετική άποψη για το 58.
2: Για τα ντουζένια.
0: Ντουζένια είναι.
3: Εκείνος πόσο είναι?
0: Κάνεις μεγάλο.
1: 42.
0: Πολύ ντουζένια.
1: Η άλλη είναι περίπου.
0: Είναι πριν τον αποχαιρετισμό.
2: Στα 30 ήταν
4: ζουμερή.
2: Άγουρη.
0: Όχι, ρε φίλε, άλλο
1: πράγμα. Κάτσε ρε παιδιά, να διαβάσω λίγο το mail. Αφήστε με να ολοκληρώσω.
0: Ο Γιώργος είναι εδώ.
1: Ναι.
4: Εδώ είμαι. Ναι.
0: Άλλο του ζένει στο 30, άλλο του ζένει στα 58.
2: Ναι,
4: δεν ξέρουν, Γρηγόρη, παιδάκια.
0: Δεν ξέρουν, παιδιά.
1: Λοιπόν, μη σας τα πολυλογώ, παιδιά. Χειρεύσασα η διαχειρίστρια πλέον.
0: Χειρεύσασα. Έτσι γράφει.
1: Ναι. Όχι, το γράφει λίγο πιο σπαρακτικά. Εγώ το λέω έτσι για να μην φανεί πολύ άσχημο το email. Και επίσης μη σας τα απολύλογω. Έκανε ντου. Ενέδωσε η διαχειρίστρια.
2: Αυτός είναι παντρεμένος.
1: Ναι, είναι παντρεμένος. Είναι παντρεμένος, 42 χρονών. Δεν λέει αν έχει παιδιά ή όχι. Και δεν μας αφορά κιόλας. Αλλά το θέμα είναι ότι μία με δύο φορές την εβδομάδα βρίσκομαι, λέει, με τη διαχειρίστρια στην αποθήκη κάτω, στον γκαράζ.
2: Η διαχειρίστρια έχει παιδιά, παντρεμένη.
1: Στο σπίτι, λέει, έμενε με τον άντρα της ιδιότητα.
0: Άντε, ρε, τελειώνει ο χρόνος.
1: Αυτό θέλει λεπτομέρειες. Τι σε νοιάζει, αν έχει παιδιά ρε, φίλε, ή δεν έχει παιδιά, μωρο μαλάκα, δεν τα υιοθετήσει.
2: Μπορεί να γίνει παππού.
1: Έλα, πανάδεμάτωνε.
2: Μπορεί να γίνει παππού.
1: Έμα πραγματικά δηλαδή.
3: Έχεις δίκιο.
1: Ναι, απλά επειδή. Μαλάκα, λε την ολιξίαρχο.
3: Έλα, τελείωνε, ρε, παιδιά ο έχει μια ευαισθησία με αυτό το θέμα.
2: Έχει να δώσει αγάπη γι' αυτό.
1: Το θέμα είναι ότι πηδιώσαν το κάτω στις αποθήκες δύο φορές την εβδομάδα με τη διαχειρίστρια.
0: Σαν τα κρυάρια.
1: Ναι, ότι προχθές, λέει, ο κύριος με την κυρία Κοκοβίκου του πρώτου ορόφου τους είδε να βγαίνουν από την αποθήκη. Λέει, τι κάνετε εσείς εδώ? Και ότι φοβάται τώρα αυτή. Μήπως φοβάται ο Δημήτρης, μήπως πάει και πει η άλλη χειρεύσασα, δεν έχει κάπου να το πει έτσι κι αλλιώς. Φοβάται μην πάει και το πει στη γυναίκα του πρώτου.
4: Θα φάει και την Κοκοβίκου για να ηρεμήσει.
0: Ουδέν.
3: Φοβούνται δηλαδή μην γίνουν σούσουρο.
1: Μην γίνουν σούσουρο στην πολυκατοικία.
0: Ουδέν κρυπτώνει υπό τον ήλιο. Φίλε.
1: Αυτό τώρα, γιατί στην αποθήκη, ρε φίλε. Βγείτε έξω να πάτε σε ένα ξενοδοχείο, θέλει να πα με τη χείρα.
3: Γιατί του βολεύει, ρε εσύ. Γιατί μάλλον θα έχει παιδιά.
4: Είναι διαχειρίστρια.
0: Τώρα ποιο είναι το δίλημα που μας ρωτάει εμάς όπως το λέει ο Δημήτρης, ποιο είναι?
1: Ότι παιδιά λέει.
3: Να την παντρευτεί, όχι.
1: Όχι, παιδιά.
3: Να την αποκαταστήσει.
1: Τι να κάνω. Εγώ λέει δεν είμαι ερωτευμένος, δεν σας πω ότι είμαι ερωτευμένος μαζί της, αλλά γούσταρο τη φασούλα.
0: Και τι θέλει να
1: κάνει. Τα βρίσκουμε πολύ καλά στο
4: κρεβάτι.
0: Το δίλημά του ποιο είναι, αν θα το πει, θα το πει ο άλλος.
1: Αν θα το πει, θα το πει και τι να κάνω και πώς θα το πει.
0: Γιατί δεν πάει να το πει. Στην πόρτα του το ρωτήσει, θα το πει ή δεν το πει, δε φίλε. Να ξέρω.
1: Καλά, ρε Γρηγόρη, γιατί αυτοί είπαν ότι ήρθαμε εδώ να τζίξω την υγρασία στην αποθήκη. Βρήκανε μια δικαιολογία και
3: εγώ πάντως το 40διάρι με την 60 θα τους πίστευα.
2: Ανοίξουν ένα παραθυράκι προς τα πάνω για να μπαίνει αέρας.
1: Ναι.
3: Εγώ θα τους πίστευα. Θα έλεγα όντως πήγαν γι' αυτό. Δεν θα μου πήγαινε άλλο το μυαλό.
1: Τι να σου πω. Η αλήθεια είναι ότι στο τέλος περίμενα να διαβάσω κάτι πιο πιπεράτο. Δηλαδή είναι έγκυος η χείρα.
0: Όχι, ρε φίλε. Εντάξει, κάτσε.
3: Στα 60 θαύμα. Βγήκα να παίξω, θαύμα.
1: Ρε Δημήτρη, έπρεπε να το γράψεις κι αυτό. Κάτι ακόμα κι αν δεν ισχύει.
3: Θέλουν να υιοθετήσουν ένα παιδί.
4: Το δίλημα ποιο είναι, ρε Πανάκη?
0: Μα δεν είναι δίλημα.
1: Τι θα κάνει τώρα?
4: Δεν είναι δίλημα, είναι περιστατικό.
1: Ναι, εντάξει, αυτό.
3: Έχουμε περιστατικό.
1: Έχουμε περιστατικό.
4: Τώρα ο άνθρωπο κλειδί είναι η Κοκοβίκο, αυτή που είπε. Εκεί τώρα πιάνει εκεί και. Τι να, θα σου πληρώνω τα κοινόχρηστα, έχω άκρε. Δεν πει κουβέντα.
1: Το θέμα είναι τι να κάνει, να πάει να μιλήσει στην κυρία Κοκοβίκου του πρώτου, να μην πάει.
4: Εννοείται, την πάτησε τώρα.
1: Ναι. Να πω, λέει, ας πούμε.
3: Ποιο θα το πιστέψει ότι πήγαινε.
1: Μήπως λέει να το χτίσω λίγο το ψέμα, να πω στη γυναίκα μου ότι είχα πάει με τη διαχειρίστρια στην αποθήκη να τη δείξω την υγρασία.
4: Και την έπιασε ένα λουμπάκο και άρχισε να φωνάζει.
0: Μην γελάτε, Παναγία μου.
4: Και ρώτησα.
1: Τι να κάνω, ωραία, πείτε, παιδιά. Αυτό είναι το δίλημα του Δημήτρη.
0: Δεν είναι δίλημα, καταρχάς.
3: Τι να σας πω, παιδιά.
0: Πραγματικά, δεν
4: έχω
1: να. Κοίταξε, εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου. Εγώ αν ήμουν στη θέση του Δημήτρη, θα πήγαινα στην κυρία του πρώτου και θα της έλεγα: έλα εδώ, ξέρουμε και οι δύο. Χείρα αυτή.
3: Από ό,τι βλέπω, δεν έχεις πληρώσει. Γενάρη, Φλεβάρι, Μάρτι και Απρίλιο.
0: Βγάλε μια τηλεφωνική γραμμή στον αέρα, σε παρακαλώ.
3: Αν θες.
1: Βέβαια, δεν είχε ασχοληθεί
3: κανένας. Παραγραφή χρεών.
4: Κράτα το χειρό της Σταλσονιάς, δώρο.
0: Πάρε, σήκωσε. Σήκωσε. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Πείτε μας την άποψή σας, κύριε. Ευχαριστούμε πολύ. Ρε με αυτό το τηλέφωνο. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Μισή λίγα ξαναπέσει.
5: Τι κάνετε?
0: Καλά, για πείτε.
1: Κάτσε, μου έστειλε η κλασική ακροάτριά μας η φίλη μου η Δέσποινα. Παρακαλώ, λέει, βάλτε άλλη ώρα τα διλήμματα. Σταματάμε την παραγωγή για να ακούσουμε. Πάει η δουλειά πίσω, ρε παιδιά.
0: Παιδιά, τώρα αυτά είναι, φανταστείτε ότι συμβαίνει στην διπλανή σας πολυκατοικία, έτσι. Συμβαίνει δίπλα μας. Όλες αυτές τις ιστορίες είναι το διπλανό μας ανθρώπων που τους βλέπετε και τους χαιρετάτε. Το όνομά σας, αγαπητή?
5: Δήμητρα.
0: Δήμητρα μου, πες μου την. Τι, δεν ξέρω βέβαια και τι δίλημα είναι αυτό, αλλά πες μου.
5: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Το δίλημα αρχικά ποιο είναι, άμα θα το πει.
3: Πώς να το διαχειριστεί, ναι, σε περίπτωση που μαθευτεί, πώς να το διαχειριστεί.
0: Εσύ, αν ο άντρας σου είσαι παντρεμένη.
5: Όχι.
0: Όχι. Αν ο άντρας σου έβγαινε από την αποθήκη με μια άλλη γειτόνισσα. Θα το πεις, θα τους πίστευες ότι πήγανε κάτω να δούνε το. Και δεν το είχε πει.
5: Θα ήταν λίγο περίεργο η αλήθεια.
0: Θα ήταν περίεργο, Παναγή.
2: Γιατί θα ήταν περίεργο, ρε παιδιά?
5: Καταρχάς, αυτός είναι παντρεμένος, δεν θα έπρεπε καν να κάνει αυτό που έκανε. Αλλά τέλος πάντων.
1: Βγάλαμε την Ελένη Λουκά τώρα εδώ πέρα να μας μιλήσει. Το έκανε, μανδάμ.
3: Καλή, και δεν έχει μετανιώσει κιόλας. Αυτός ο γουστάρει πάρα
1: πολύ. Θέλει να συνεχίσει.
5: Του αρέσει, θέλει να συνεχίσει.
3: Παναγή, πόσο ναι. Ρόφους έχει πολυκατοικία που μένεις?
1: Έχει. Ισόγειο, πρώτο, δεύτερο.
2: Α, τίποτα.
3: Έξι δεν έχει, εφτά.
1: Όχι, όχι, έξι αυτά δεν έχει. Όχι. Ωραία, βγάλαμε να ακούει ένα στην ανάσα του άλλου. Τώρα ευχαριστούμε πολύ. Ω, καλημέρα. Ωραία, ναι. Γεια σας.
0: Είναι ανόητο το δίλημα, δεν υπάρχει δίλημα.
1: Ωραία, τι να σου. Γρηγόρη, τι δεν υπάρχει δίλημα.
5: Να σταματήσει αυτό που κάνει με την κυρία διαχειρίστρια.
1: Ωραία. Παιδιά, δεν είναι δεν μας ζήτησε να του πούμε αν θα συνεχίσει ή δεν θα συνεχίσει. Ζήτησε να πούμε πώς να διαχειριστεί.
0: Είναι έγκυο,
5: δεν
0: τα κάνει.
5: Ξέρει, επειδή δεν συμφωνώ με αυτή την επιλογή που έχει κάνει, δεν μπορεί να το συμβουλέψει κάτι
1: τέτοιο. Μπράβο, αυτό δεκτό. Όχι ότι δεν υπάρχει δίλημα. Φυσικά και υπάρχει δίλημα. Τον είδε η κυρία του πρώτου και δεν ξέρει πώς να το διαχειριστεί αυτό. Να πάει να τη μιλήσει, να μην πάει να τη μιλήσει. Να μιλήσει στη γυναίκα του, να μην μιλήσει στη γυναίκα του, να την προετοιμάσει. Αυτό είναι το δίλημα. Δεν καταλαβαίνετε.
0: Να πάει στην αυτή του πρώτου ρόλου, βέβαια αν πάει. Φαίνεται ότι είναι
1: ένοχος. Αυτό είναι το δίλημά του. Τι δεν καταλαβαίνετε που δεν έχει δίλημα και δεν έχει δίλημα?
5: Να Γιώργο, πες. Γιατί αλλιώς καρφώνεται.
1: Ωραία, αυτό.
0: Σωστά, καρφώνεται. Γιώργο, πες εσύ, ρε φίλε.
4: Τίποτα, φίλε, θα πάει να. Όχι, όχι, εγώ είμαι αντίθετος. Πρέπει να πάω να το ξεκαθαρίσω το θέμα.
1: Και εγώ αυτή τη στιγμή.
4: Γιατί κοίτα, η σχέση του με τη διαχειρίστρια δεν έχει μέλλον. Γιατί και η διαχειρίστρια δεν έχει μέλλον. Είναι στο λυκόφωνο τη ζωή τη. Οπότε κάποια στιγμή θα τον αφήσει.
0: Να βγάλουμε κι άλλη μια τηλεφωνική
3: γραμμή. Τώρα, όπω λέμε, με η Κωνσταντίνα που έχει τα κοινόχρηστα τη πολυκατοικία τη. Με τι βλακίε που λέτε θα έρχονται και θα μου κλείνουν πολλά τα μάτια.
0: Για να πάμε σε άλλη τηλεφωνική γραμμή. Τι πιστεύετε να πάει να το πει ή έτσι καρφώνεσαι? Καρφώνεσαι έτσι, ρε. Τι να πάω να πω? Γεια σα που με είδατε.
1: Ναι, αλλά θα ζήσω όμω μια ζωή με το άγχο. Αν θα το πείτε, θα το πει.
0: Είδατε προχθές αυτό.
3: Πάντως με τη διαχειρίστρια και με το διαχειριστή, πολλές φορές μπορεί να τύχει να πας στο υπόγειο για 500 λόγους.
0: Βλέπεις από εκεί. Μπορεί να πας πολλές φορές.
3: Εγώ στη Βυζαντίου συνέχεια πηγαίνα.
1: Στη Βυζαντίου. Διαχειριστή. Ναι, στις αποθήκες.
3: Ναι, έβγαζε υγρασία.
0: Βυζαντίου, είχε και όνομα. Πολύ ωραία. Πάμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Εσείς που πήρατε τηλέφωνο, καλημέρα.
2: Από εμάς είναι
4: σωστά, παρακαλώ.
3: Από εμάς.
1: Να ορίστε, έλα. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Για πείτε μας να πάει ή να μην πάει.
3: Τους έχετε έξω με το Σεντόνι.
6: Βασικά θέλω να σας πω συγχαρητήρια.
0: Ευχαριστώ. Είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Μας μιλάτε με ανοιχτή ακρόαση, ξέρετε, και δεν σας ακούμε.
6: Ναι.
1: Έχουμε θέμα με την ανοιχτή
0: ακρόαση. Έχετε hands free.
6: Τώρα με ακούτε.
0: Ναι, τα βγάλατε τα hands free.
6: Ναι, το έβγαλα.
0: Okay.
6: Λοιπόν, εγώ λέω να προετοιμάσει η γυναίκα του με πλάγιο τρόπο.
1: Ορίστε.
6: Χωρίς να του πει βέβαια ότι έκανε ό,τι έκανε, ότι πήγα για την υγρασία.
1: Σωστό.
4: Πήγα να συγυρίσω την αποθήκη και πια πέτυχα.
0: Έχει
4: αυτό
0: βρέθηκε. Έχει δίκιο.
6: Κατέβηκα.
0: Έχει πολύ υγρασία, μου είπαν, και κατέβηκα κάτω και πέτυχα και τη διαχειρίστρια. Πάμε έτσι.
4: Μεγάλη γυναίκα αυτή, δεν μπορούσε.
3: Και όπως καταλαβαίνεις, γίναμε μούσκεμα.
2: Όλοι προσπαθούμε να τον καλύψουμε αυτόν, έτσι που κερατώνει.
3: Πέτυχα τη διαχειρίστρια και γίναμε μούσκεμα.
0: Αυτό είναι δίλημα. Γιατί προσπαθούμε να καλύψουμε τον ένοχο.
3: Εγώ δεν τον καλύπτω, παιδιά.
1: Τι εννοείς δεν τον καλύπτεις?
3: Μα ο άνθρωπος θέλει να το ζήσει.
6: Εάν το πει τη γυναίκα σου, για να το καταλάβει, δεν νομίζω να το κρατήσει. Θα ξενερώσει που πήγε με την 56.
4: Με τη γριά, πείτε το, με τη γριά.
0: Όχι γριά, Γιώργο, όχι γριά 58 χρονών.
4: The mommy returns.
0: Στα ντουζένια της είναι.
2: Στα ντουζένια τώρα.
1: Άρα εσείς λέτε να προετοιμάσει τη γυναίκα,
6: Ναι, να της πει ότι πήγα να δω εκεί, γιατί μου ζήτησε τη βοήθειά μου, όπως έφευγα να πάω στη δουλειά ή όπως γύρναγα.
3: Για πες μας, να σε ακούσουμε, τι ωραία τα λες τα ψέματα. Πες πως είσαι μπροστά, σε ακούμε.
6: Ναι, και εγώ να δώσω τη βοήθειά μου, αλλά καλό είναι να μην το συνεχίσει. Γιατί αν τον πάρει είδηση, θα τον στείλει από εκεί πόρτα.
3: Και γιατί δεν μου είπες εμένα ότι έχει υγρασία κάτω?
4: Πολύ βοηθητικό ήταν αυτό. Εγώ πιστεύω πήγα να μετρήσουν τα τετραγωνικά, γιατί τον κλέβει στα κοινόχρηστα. Αυτό.
6: Εγώ θα πήγε καλά που συνείδα, με πήγε κάτω και ξεχάστηκα. Μωρέ με τις δουλειές τώρα.
3: Το συνεχίζει η δικιά μας, είναι τρομερό.
1: Είσαι πάρα πολύ καλή, Σχεδόν με έπεισες.
3: Έχεις ρίξει κέρατο στη ζωή σου κάποια στιγμή, δεν μπορεί.
6: Όχι, δεν έχω ρίξει.
3: Μπορεί να είσαι τόσο καλή στη δικαιολογία και να μην έχεις ρίξει ένα κέρατο. Κρίμα, χαμένο πάει.
6: Χαμένο,
2: λες,
6: όχι, δεν έχω.
2: Τέτοιο μυαλό, χαμένο πάει.
1: Εντάξει, σας αφήνουμε, γιατί δεν έχουμε και πολύ καλή επικοινωνία. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Άρα, εγκατακλείδη.
1: Εγκατακλείδη, κάτι πρέπει να κάνει, εγώ πιστεύω. Ή πρέπει να πάει να πιάσει την κυρία Κοκοβίκου του πρώτου, ή να προετοιμάσει τη γυναίκα του.
0: Πάμε για τελευταίο τηλέφωνο, παιδιά, γιατί παρακαλώ.
7: Καλημέρα. Τι κάνετε, αλάνια μου, κάθε
0: δόξα
7: μέρα σας
0: Θεό,
7: ακούω.
0: Δόξα τω Θεώ, δόξα
7: τω. Στέλνω στο Παναγή συνέχεια μηνύματα, ο Παναγής δεν το διαβάζει καθόλου, πιστεύω.
1: Τι να κάνω, είμαι και...
4: Δεν ξέρει γράμματα.
7: Δεν ξέρει γράμματα.
1: Δεν ξέρει γράμματα.
7: Παναγή, να πας στη διαχειρίστρια να σε μάθει γράμματα.
1: Θα πάω, να με μάθει.
7: Λοιπόν, εγώ θα πω κάτι. Ευτυχώς δεν έχω όμως τη διαχειρίστρια στην πολυκατοικία.
1: Γιατί θα είχε πάει το μυαλό σου παντού τώρα,
7: Τώρα, άστο, θα είχα πάει ήδη στο πικέρι μου που είναι ο άντρας μου και δεν τον είχα πιάσει.
1: Ένας που είσαι ζηλιάρα γενικά.
7: Όχι.
1: Δεν είμαι ζηλιάρα
7: καθόλου. όχι, δεν είμαι. Και ο άντρας μου νομίζω ότι είναι ζηλιάρης, εγώ δεν είμαι ζηλιάρα.
1: Μήπως του έχεις δώσει δικαιώματα, ξέρεις, ο κλασικός. Μήπως του έχεις δώσει δικαιώματα,
7: όχι,
1: και είναι.
7: Δεν έχω δώσει κανένα δικαίωμα, Παναγή. και μια μέρα θα έρθω από εκεί να σας γνωρίσω.
1: Να έρθεις όποτε θέλεις.
2: Να το δικαίωμα.
7: Ποιος το λέει αυτό?
1: Ο Καλούδης τα λέει αυτά τα ωραία. Να πούμε πριν τρελάνη.
7: Παιδιά, φιλιά πάρα πολλά σε όλους.
1: Φιλάκια.
4: Πάντως όλοι έχουμε στηρίξει το λαμόγιο, έτσι το έχετε καταλάβει. Μέχρι χθες ήμασταν ηθικοί. Αυτός έχει mommy issues και γουστάρει διαχειρίστρια. Είναι υποτακτικός. Θέλει κάποιος να τον ελέγχει. Να του λέει τι θα κάνει, τι θα πληρώνει κάθε μήνα. Αυτός έχει θέμα, πρέπει να μείνει με τη διαχειρίστρια. Να χωρίσει.
1: Λοιπόν, κάνε και ένα δώρο στο κορίτσι της, στο κορίτσι την κέρα του Νάνση.
3: Σε όλα τα κορίτσια μου θα κάνω, παιδιά. Lateagain.gr εμπνεύστηκε από όλες εμάς που στην προσπάθειά μας να φτιάξουμε το τέλειο outfit αργούμε λίγο στα ραντεβού μας. Είμαστε λίγο αργοπορημένες. Lateagain.gr. Θα βρεις τα πιο stylish παπούτσια, κοσμήματα και τσάντες, γυναικεία χειροποίητα παπούτσια από ένα ελληνικό e-shop που ξέρει τη γυναίκα και ότι το στυλ απαιτεί χρόνο. Lateagain.gr. Στέλνεις μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 6936 10 10 22 και κερδίζεις μια δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ γράφοντας Lateagain και το ονοματεπώνυμό σου.
4: Πλησιάζουν οι διακοπές και κάθε χρόνο ολόκληρη μετακόμιση. Στο νερό του τόπου μας ταξιδεύει μαζί μας. Ρούχα, τσάντες, φορτιστές και φυσικά νερό Ζαγόρι. Γιατί έτσι έχουμε μάθει. Αυτό επιλέγουμε εδώ. Τι λέει, αυτό επιλέγουμε εδώ, ρε παιδί μου. Αυτό θέλουμε και μαζί μας. Όπου πάμε, βέβαια, εντάξει, δεν θα χωθούμε κιόλας. Παντού έχει Ζαγόρι. Το νερό του τόπου μας ταξιδεύει μαζί μας.
1: Και παιδιά, να σας πω κι εγώ, Άνικο, θες να μου το βάλεις μία.
4: Να βλέπω.
1: Βάλτε, όχι. Συλλήθειος, δεν εννοούσα αυτό. Λοιπόν, κάθε δύσκολος λεκές, κάθε απαιτητικό πλυντήριο και κάθε μικρό καθημερινό πω, έχει πλέον τη λύση του. Η Ariel παρουσιάζει το νέο Ariel The Big One Pod. Το μεγαλύτερο pod που έχει δημιουργήσει ποτέ και δύο φορές πιο δυνατό. Με τρία ενσωματωμένα ενισχυτικά αφαιρεί δύσκολους λεκέδες, εξουδετερώνει δυσάρεστες οσμές και ενισχύει τη λάμψη σε λευκά και χρωματιστά. Είναι ιδανικό για όλους τους τύπους πλυντηρίων και έρχεται μαζί με τη νέα καμπάνια και το rap κομμάτι του Big One που λέει στους λεκέδες bye bye.

0: Πάμε σε ΒΕΗ και φάμαστε.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δυσκεία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
3: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
4: Έφτασε ξανά.
3: Ποιος θα βάλει άραγε το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
4: Γκολ στη Βουδαπέστη.
3: Και ποιο θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
4: Σκορ στη Λειψία.
3: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
4: Επί δύο.
5: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
8: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
7: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
8: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
7: Θανάση, πες μου κι άλλα.
8: Βεντούρι Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Ανανεώστε το σπίτι σας με bonus. Γιατί τώρα και μέχρι τις 31 Μαΐου με τις αγορές σας στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr αξίας 100 ευρώ και πάνω κερδίζετε επιπλέον 3.000 bonus πόντους αλλά και εξαργυρώνετε μόνο με τους μισούς bonus πόντους με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
11: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει.
12: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
11: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά.
13: Για την τέλεια. Μα τη χωτήφη.
11: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί.
14: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
11: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
15: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
11: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
12: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
11: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
16: Πάρος Παλά Σουίτς. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Παλά Σουίτς σας περιμένει μια πολυτελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Παλά Σουίτς. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
17: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr. Jumbo.

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
3: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
4: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
5: Οι αλλαγές των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να αναβαθμίσετε το σπίτι σας. Στη Γιούσκ μπορείτε να εμπνευστείτε για να ανανεώσετε το σπίτι σας με φανταστικές προσφορές. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Γιούσκ ή την Γιούσκ.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Γιούσκ.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Μάι Τάι Κλάι Μάι, Αιτσβάι Πολιτσάι.
8: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Μην ξεχνάτε, ότι έχουμε και την Άσκο, έτσι που τέλος του μηνός, εδώ 29 του μηνός, σε 8 μέρες κάνουμε την κλήρωση για δωρεπιταγή 1.000 ευρώ. Η νούμερο 1 εταιρεία ανακαινήσεων, βάση Αγία Παρασκευή, Λεωφόρος Μεσογείου 482, 15 χρόνια εμπειρίας, χιλιάδες έργα. Και κάνετε μία επίσκεψη και λύνετε τα πάντα. Λύνετε το ραντεβού σας με μια φορά. Τα έχουν όλα σε ένα κτίριο. Να σκο. Ξαναλέω, Αγία Παρασκευή, Λεωφόρος Μεσογείου 482. Λοιπόν, 6936-10-10-22 για τη δωρεπιταγή των 1.000 ευρώ. Πάμε να παίξουμε ένα beat the bomb, μετά θα παίξουμε φακέλους και μετά έχει σφαίρα voice, γιατί δεν παίξαμε και φακέλους σήμερα και έχουμε και σφαίρα courier. Όλα μαζί.
1: Γιατί δεν παίξαμε.
0: Δεν παίξαμε γιατί. Δεν παίξαμε γιατί δεν παίξαμε.
2: Οι δουλειές πότε θα βγουν, δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, παρακαλώ, 2-11-7-0-7-9-31 beat the bomb, Νίκο. Κίκι,
3: Εδώ είναι το beat the bomb.
4: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
0: Για άνοιξε λίγο να δούμε τι γίνεται.
5: Γαν! Κάτσε ρε Γρηγόρη.
0: Παρακαλώ, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Πώς σας λένε, κύριε?
6: Καλέργης Κώστας.
0: Καλέργης Κώστας.
2: Με ονοματεπώνυμο συστήθηκε.
5: Καλέργης.
0: Πώς λέμε, Λίλα Πάουζε.
2: Μπορούμε να το φωνάζουμε καλέργη από εδώ.
6: Μιλάω με εσάς τώρα, ε.
0: Ναι. Τι γίνεται, είσαι καλά?
6: Καλά, από Ρέθυμνο παίρνω.
0: Γεια σου, καλέργη Κώστα.
2: Γι' αυτό έτσι, με καλέργη.
5: Κώστας, είπες, χρόνια σου πολλά.
6: Ευχαριστώ.
0: Χρόνια πολλά, Κώστα μου.
5: Πολύχρονος.
0: Κώστα μου, παίζεις beat the bomb, έχεις ξαναπαίξει?
6: Όχι, έχω πάρει πάρα πολλές φορές, σας ακούω από όταν ξεκινήσατε.
0: Ρε φίλε, πώς είναι δυνατόν και άλλοι παίρνουν 10 φορές και πιάνουν, ρε φίλε, αμέσως να πούμε. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Λοιπόν, ξεκινάει από το 1 ευρώ.
6: Σταματάει. Επειδή ήταν η γιορτή μου.
0: Μπράβο, πολύ ωραία. Ξεκινάει από το 1 ευρώ και σταματάει στα 500, έτσι.
6: Ναι, ναι.
0: Ωραία, μπορεί να σκάσει οπουδήποτε, σε 3, σε 2, σε 1, Παναγί.
2: Μπείτε μπομ, παίζουμε.
4: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
7: 1 ευρώ. 2, 5, 30, 40 ευρώ, 50.
5: Ωραίο δώρο του κάνεις, Καλούδη, για την γιορτή του.
0: Μπράβο.
1: Χρόνια πολλά.
0: Μπράβο. Μπράβο.
2: Εγώ ντρέπομαι τώρα, δεν να συμμετέχω σε αυτό.
0: Εσύ ντρέπεσαι γιατί με άλλα λεφτά κάνεις μαγκές εσύ.
2: Έλα τώρα, 50.
1: Α, καλά, να σε ξεχάσω.
0: Δώσε άλλα 50 ευρώ εσύ από την τσέπη σου και θα τα δώσω εγώ τα 50.
2: Είμαστε υψαροκόστενα, έλα τώρα. Το πρώτο μου σκορατήριο.
6: Κρίμα, κρίμα.
0: Αχ, Κώστα μου, πολύ χρόνο.
1: Να σα πω κάτι. Χθες κάποιο κέρδισε 500 ευρώ, θυμάμαι.
5: Κώστα, πολύ χρόνο.
1: 700 έτσι.
5: Στείλε μα κάτι γλυκά να φάμε. Φιλάκια πολλά.
6: Ευχαριστώ.
0: Γεια σου, Κώστα μου, πολύ χρόνο.
6: Καλή συνέχεια.
2: Πάει, το χάσαμε τον ακρόατη.
1: Θα μα ξανακούσει.
2: Ε, βέβαια. Με τις γυφτιές σας.
1: Γιατί δεν έδωσες κάτι ρε από την τσέπη σου? Είσαι λίγο στριμωγμένα.
2: Ναι, δεν είναι, αυτή την περίοδο είμαι πολύ.
5: Κι εγώ, παιδιά, είμαι τσιμα-τσιμα.
2: Τσιμα-τσιμα και

0: και για ένα μάτι-μάτι, παιδιά, καταστήματα σε όλη την Ελλάδα με ό,τι αφορά βέβαια ζευγάρια, γυαλιά ηλίου, αξεσουάρ. Το καλοκαίρι φτάνει, ετοιμαστείτε σε όλη την Ελλάδα. Μεγάλη ποικιλία σε γυαλιά ηλίου αλλά και οράσεως. Αποκλειστικά brands όπως τα Look, τα Elgio, τα Marabou και φυσικά το μάτι-μάτι με σούπερ τιμή πώλησης μόνο για τα παραπάνω brands στα 39 ευρώ. Και σκελετή οράσεως μόνο από τα παραπάνω brands στα 40 ευρώ. Έχουμε την κλήρωση αύριο για ένα νικητή που θα κερδίσει ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου. 69-36-10-10-22. Μάτι-μάτι, γράψτε μία φορά μάτι. Μάτι να μην σας πιάσει. Ονοματεπώνυμο για την κλήρωση που θα κάνουμε αύριο για ένα ζευγάρι γυαλιά. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε λίγο φακέλους, παρακαλώ.
1: Κάτσε, βρε Γρηγόρη, μα έχουμε και εμείς 50 χορηγούς εδώ πέρα.
0: Εντάξει, δεν χρειάζεται.
1: Σούλη, ακούς, καλημέρα.
0: Έγινε, έχουμε τρελαθεί να πούμε. Όπα, όπα, όπα. Λοιπόν, πάμε. Έλα, Παναγή. Νίκο, δώσε λίγο, σε παρακαλώ.
2: Πούντο το φακελάκι.
3: Τα φάκελα.
0: Σε παρακαλώ, πάρε το τηλέφωνο να μου κάνεις λίγο ένα live εδώ πέρα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, live παρακαλώ εδώ για τους. Πόσα λεφτά να δώσω, Νίκο? Χθες δώσαμε 700 ευρώ.
4: 200 ευρώ. 200 ευρώ δώσε. Κάτω από το αυτό που λέει το Ιόρι.
0: 600
4: Γιατί
0: ευρώ.
4: Δίνουμε πάνω, έτσι δίνουμε πάνω. Εμείς είμαστε.
0: 600 ευρώ. Καλημέρα. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Πώς σας λένε, κύριε?
5: Δεν τα κάνουμε 1000 γιατί είμαι ο Κωνσταντίνος.
4: Μπράβο, θα τα πάρει, το ξέρω.
0: 1000 είπε ο Κωνσταντίνος.
1: Ποιος Κωνσταντίνος, ρε παιδιά, ο Κωνσταντίνος που ήσουν πριν?
5: Όχι, άλλος είμαι.
0: Από πού παίρνεις, Κωνσταντίνε?
5: Από τον Άγιο Δημητρίο.
0: Ωραία, 1000 ευρώ, Κωνσταντίνο, ορίστε. Εντάξει.
4: Λέτε, μωρέ.
0: 1000 ευρώ.
1: Κάνε live στον Άνση και λέει Αντωνίου.
5: Τα ίδια παίρνουμε όλοι.
4: Κουνάκι το κεφάλι, εντάξει, 1000 ευρώ. 1000
0: ευρώ. Ακούω. Χθε η κοπέλα κέρδισε 500 και επειδή συγκινήθηκε και ήθελε να τα στείλει. Κώστα, αν κλάψει. Άμα κλάψει, θα ανέβει το ποσό.
1: Κλάψε λίγο.
0: Λοιπόν.
5: Πόσο να κλάψω.
4: Πιο πολύ, άμα είναι εδώ.
0: Τώρα εντάξει, να μην κάνουμε πλάκα.
5: Για να κάνουμε και μαντιονέτες.
0: Η κοπέλα συγκινήθηκε πραγματικά, τώρα μην κάνουμε πλάκα.
4: Συγκινήθηκε που κέρδισε 500 ευρώ.
0: Όχι, σταμάτα, γιατί θα τα έστελνε στον. Είχε πρόβλημα οικονομικό και είχε το γιο της Φαντάρο. Περίμενε και έπρεπε να δώσουμε 700 ευρώ. Έλα, σκάσε βρε, βλάκα, σκάσε πια.
4: Πες μου κι άλλα για το γιο του Φαντάρο. Μου φέρει την εφημερίδα στο κεφάλι, καταγγέλλει.
0: Έλα, Κωνσταντίνε.
4: Θα τη διαβάσω.
5: Να πούμε το σουβλάκι.
1: Α, περίμενε.
0: Κωνσταντίνε, 9 φακέλους από το 0 μέχρι το 8.
5: Διαλέγεις 3.
0: Ποιος?
1: Σουβλάκι, στόχο ροζ.
0: Α, είσαι τόσο σουβλάκι ροζ. Είσαι τόσο
5: Δεν είμαι, είναι τώρα. Αν παίξουμε στην τύχη μας σήμερα και στην γιορτή μας, μπορεί κάτι να γίνει.
0: Λοιπόν, φίλε, έχεις πάρα πολύ μεγάλες πιθανότητες, Νικολάκη.
1: Μηδέν.
4: Μαζευτείτε.
0: Ξεκινάω το ροζ και έχει το μηδέν.
1: Πόσο έχουμε πει, 1000 ευρώ.
0: 1000 ευρώ.
4: Ναι, έτσι τα λέμε, τα ευρώ λες και είναι.
5: Σταμάτα, βρε, δεν θα πάρουμε, σταμάτα.
1: Σταμάτα, βρε, που λες.
4: Άμα τα πάρεις, μισά-μισά.
0: Τους έχεις φάει, να πούμε. Λοιπόν, μηδέν, φίλε, ο πρώτος φάκελος. Έχεις πολλούς συνδυασμούς, αγαπημένο Κωνσταντίνο.
5: Άντε να δούμε.
0: Ανοίγω το σουβλάκι.
5: Μας έχουν φάει, Γρηγόρη.
0: Ανοίγω το σουβλάκι, έχει μέσα το 5. Άρα αν έχεις το στόχο το 2.
5: Να τα αλλάξω
0: κοπέλα,
5: τώρα.
0: 700 ευρώ θα
4: πάρεις. Δεν έχει αλλαγές.
5: Δεν έχει αλλαγή.
4: Όχι
0: αλλαγές δεν έχει, γιατί έχει πολλούς συνδυασμούς πια. Γι' αυτό.
5: Εντάξει. Θέλω την Αγελάδα.
4: Δεν πάει να θέλεις.
0: Θα τα άλλαζες με την Αγελάδα.
5: Ναι.
0: Για να δω λίγο. Θα τα άλλαζες με την Αγελάδα. Γιατί δεν είπες στην αρχή Αγελάδα?
5: Δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, ο στόχος που λες, γιατί ξαναλέω δεν έχουμε πει αλλαγές λόγω των συνδυασμών. Ο στόχος έχει μέσα. Μακάρι να είναι το 2.
4: Μακάρι.
5: Το 3. Απ'
0: την καρδιά. Το 4.
1: Εγώ το είχα δει, είναι το 4.
0: 5 και 4, 9.
4: Κρίμα.
0: Θες να σου πω κάτι, Κωνσταντίνε?
5: Ναι, η Αγελάδα έχει το 2.
0: Ρε φίλε, δεν θα το πιστέψεις, η Αγελάδα έχει το 2.
5: Ναι, δεν με αφήνει να κάνουμε αλλαγή όμως.
0: Μα δεν κάνουμε αλλαγές καθόλου, δεν θα τα δει και για τους άλλους, ρε φίλε.
4: Έτσι λέμε,
0: και άνοιξα την Αγελάδα. Ναι. Γιατί είπε σουβλάκι ροζ και Αγελάδα και είπε στόχο?
5: Άντε, ναι.
0: Μα πώς το ξέρεις ότι η Αγελάδα έχει το 2?
5: Δεν ξέρω, μου ήρθε.
0: Δώσε ένα δώρο από Χαρμάνι Παναγίου στον Κωνσταντίνο που γιορτάζει.
4: Δες δώρο από Χαρμάνι, Κωνσταντίνε. Κάτσε να τελειώσει.
5: Ό,τι θέλετε, δώστε μου. Εντάξει, ό,τι θέλετε.
4: Ό,τι έχετε ευχαρίστηση. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, στείλε μου ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο στο Instagram Παναγή Τζορτζάτο. Μία δωροεπιταγή 50 ευρώ. Χαρμάνι Hair and Beauty Bazaar. Θα γίνει
5: εκεί με τον κορίτσι. Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας, είναι πολύ χρονός.
1: Πριν πάμε, φιλάκια πολλά στο τραγούδι, να σας πω ότι τα καταστήματα Γρηγόρης φέρνουν το πιο ακραίο νέο. Μέχρι τις 14 Ιουνίου ρίχνουν την τιμή του καφέ στο 1,80. Ακραίο, ναι. Γίνε μέλος του κλαμπ Χαμόγελα. Απόλαυσε τον καφέ σου με μόνο 1,80. Ανακάλυψε όλες τις σούπερ προσφορές Γρηγόρης και κέρδισε με κάθε 10 καφέδες 1 ακόμα δώρα. είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη.
4: Πόλου. Ο ψηφιακός κόσμος δίνει σήμερα στους εφήβους αμέτρητες δυνατότητες να εξερευνούν, να εκφράζονται και να επικοινωνούν. Μαζί με αυτά όμως γεννιούνται και καθημερινά νέα ερωτήματα. Τι είναι OK να ποστάρω, τι είναι OK να δω. Με το Τόζι, τη δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι έχουν κάνει τον ψηφιακό κόσμο σύμμαχό τους, που τους βοηθά να ζουν online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Γιατί μέσα από τις ενότητες κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξη σελίδα 1454 προσφέρει ενημέρωση, στήριξη και έμπνευση. Όσα χρειάζονται για να εξερευνούν τον ψηφιακό κόσμο με σιγουριά. Η εφαρμογή TOZ είναι διαθέσιμη σε App Store και Play Store, περισσότερα στο vodafone.gr.

0: κακό.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
3: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφείνη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Green. Σφαίρα.
6: Οι αλλαγές των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να αναβαθμίσετε το σπίτι σας. Στη Γιούσκ μπορείτε να εμπνευστείτε για να ανανεώσετε το σπίτι σας με φανταστικές προσφορές. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Γιούσκ ή την Γιούσκ.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Γιούσκ.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις έριξες τον καφέ πάνω σου.

0: κάθε πω. Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
2: Hertz Leasing.
1: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
2: Hertz Leasing.
1: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
2: Hertz Leasing.
1: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
3: Hertz Leasing.

0: Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hedge Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
1: Κάθε μέρα γράφει τη δική της ιστορία με ρυθμό, στιγμές και επιλογές. Επιλογές που δείχνουν ποιος είσαι, τι ζητάς, τι αξίζεις. Έναν καφέ με ποιότητα που φαίνεται, με καινοτομία που εξελίσσεται, με φροντίδα για εσένα και τον κόσμο γύρω σου. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν είναι τυχαία, είναι αυτό που επιλέγεις. Mikkel Coffee Company. Και αυτή η ιστορία αξίζει να είναι καλή.
2: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
3: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
4: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
5: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
6: Ωου, το γλάτωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
7: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ΕΙΔΑΠ, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
8: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
9: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
10: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Rock χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
11: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
12: My Size Baby. Πρωινό σφαίρα 102,2.
13: Ό,τι να είναι.

0: ετοιμαζόμαστε για σφαίρα κουρίερ. Ετοιμαστείτε λίγο, παρακαλώ. Βγάζει και η Νάνση τα κοιτάπια τη σιγά σιγά για να δούμε τι κάνουμε, τι θα πάρετε, τι ζητήσατε και όλα αυτά τα υπέροχα που ζήσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Τι ωραίες μέρες, τι αγάπη που μεταδίδει το ένας με τον άλλον. Πριν βέβαια να σας πω ότι αύριο κάνουμε και την κλήρωση για το ψυγείο γεμάτο Βαλμά με τη φέτα, το κοφινά και την γραβιέρα, το κεφαλοτήρι γραβιάς, του Βαλμάς. Το 70% πρόβιο και το 30% γίδινο για τη φέτα. Ελληνικό πρόβιο και γίδινο γάλα από 7 νομούς ζώνη γάλακτος. Οι εγκαταστάσεις στην ορεινή Χαλκιδική είναι ένα τυροκομείο 3ης και 4ης γενιάς και πραγματικά είναι η χαρακτηριστική πλούσια βουτυράτη γεύση και η υπόγλυκη επίγευση που οφείλεται στην ορίμανσή της. Ένα παραδοσιακό τυρί που 60 χρόνια στη Βόρεια Ελλάδα σαρώνει κυριολεκτικά και αποφάσισε να ταξιδέψει με μικρές ποσότητες και για την υπόλοιπη Ελλάδα. Να θυμάστε βέβαια και το κοφινάκι που είναι το μοναδικό, ξαναλέω, χειροποίητο τυρί που παράγεται από κατσικίσιο γάλα στην Ελλάδα, το κοφινάκι Βαλμάς. Που θα το βρείτε πλέον και στην Αθήνα σε συγκεκριμένα μέρη και σε μεγάλες αλυσίδες, αλλά μικρές ποσότητες, γι' αυτό πάρτε όσο μπορείτε περισσότερο και θα καταλάβετε κάποια στιγμή για ποιο λόγο αυτή η φέτα λατρεύτηκε και είναι μια φέτα που τιμά την Ελλάδα. 69-36-10-10-22, γράψτε Βαλμάς και ονοματεπώνυμο. Λοιπόν, ναι, πάμε, πείτε γιατί.
1: Η Green δεν είναι μόνο η Green Cola, είναι πορτοκαλιάδες, λεμονάδες, βυσσινάδες, μοκτέιλ, σόδες και μίξερς. Και υπάρχει και κάτι ακόμα που δεν το γνωρίζεις. Η Green είναι η μόνη μάρκα αναψυκτικών στην Ελλάδα, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Σε όλα τα προϊόντα της, με 14 προϊόντα γεμάτα γεύση, χωρίς περιτά, γιατί όταν είσαι Green σε όλα. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Και εύχεστε να υπήρχε Black Friday τώρα που πλησιάζει το καλοκαίρι, και όμως υπάρχει Black Friday Summer Edition στο εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens. 21 με 24 Μαΐου ανακαλύψτε τα αγαπημένα σας designer brands, Nike, Factory Store, Tommy Hilfiger, Kess, Lacoste και πολλά πολλά άλλα. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει για όλα όσα αγαπάς, ανοιχτά και τις Κυριακές για τελείωτο καλοκαιρινό shopping. Μάθε περισσότερα στο designeroutletathens.gr.
0: Κάνετε και λίγο πιο σύντομα τώρα αφού
2: έχουμε. Δεν γίνεται γρήγορα να κάνω περίληψη στον αέρα με τίποτα.
0: Ναι, κάνε περίληψη. Δεν πειράζει. Κάντο,
2: δεν έχω αυτή τη δυνατότητα να κάνω περίληψη.
0: Έξυπνος είσαι. Κάντο.
2: Δεν μπορώ.
0: Κάντο,
2: δεν θέλω. Ηλίθιος θέλω να είμαι.
0: Αυτό μη χρειάζεται, αυτό δεν το χάσεις, στο υπόσχομαι.
3: Στην πραγματική ζωή.
1: Έχεις καναπέ και θέλεις να τον δώσεις.
4: Σφαίρα Courier.
5: Έχεις πολύ μίξερ και θέλεις να τον δώσεις.
4: Σφαίρα Courier.
1: Ψάχνεις για καινούργια σχέση.
5: Σφαίρα Courier. Θέλεις να ξεφορτωθείς την πεθερά σου.
4: Σφαίρα Courier.
6: Το έχουμε.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε, παιδιά, τι γίνεται. Σφαίρα Courier είναι η στήλη που δημιουργήθηκε κυριολεκτικά από αγάπη και μεταδίδει αγάπη. Είναι ό,τι αντικείμενο έχετε που στο σπίτι δεν σας βολεύει, δεν σας βοηθάει, ή το έχετε σε μια αποθήκη αλλά είναι καλά, δηλαδή μπορεί να το πάρει κάποιος άλλος, ή κάτι που πραγματικά το βλέπετε και νομίζετε ότι το χρησιμοποιήσετε και δεν το χρησιμοποιείτε, σε κάποια άλλη οικογένεια μπορεί να δώσει πολύ μεγάλη χαρά. 2-11-7-0-7-9-31 ή 9-32, ζητήστε ή χαρίστε ό,τι θέλετε. Νάνση, έχεις κάτι να πεις πριν ξεκινήσουμε?
1: Θέλω να πω ότι η Δίκη που μας ζήτησε τη χύτρα, δεν μπορούμε να τη βρούμε, οπότε αν μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου στο Instagram η Δίκη, γιατί το τηλέφωνο της έχει ένα θέμα. Γιατί τις έχουμε βρει τη χύτρα, αλλά δεν μπορούμε να τη βρούμε την ίδια. Η Χριστίνα θέλει το σπίτι της
0: Γάβη. Δεν καταλαβαίνω, έχουμε βρει τη χύτρα και δεν μπορούμε να βρούμε την κυρία. Δηλαδή μιλήσαμε με τη χύτρα και δεν μιλήσαμε με την κυρία.
1: Με τη χύτρα δεν μιλήσαμε σίγουρα.
0: Ναι. Τι εννοείς έχουμε βρει τη χύτρα, αλλά δεν έχουμε βρει την κυρία?
2: Μιλάμε με χύτρες, ρε παιδιά, δεν έχω καταλάβει.
1: Έχουμε βρει τη χύτρα, αλλά δεν έχουμε βρει την κοπέλα που τη ζήτησε, γιατί το τηλέφωνό της έχει.
0: Α, την κοπέλα που
1: τη
0: ζήτησε. Α, η χύτρα υπάρχει, αλλά η κοπέλα που τη ζήτησε, μάλιστα.
1: Λοιπόν, ο Μπάμπης από την Καστοριά θέλει ένα πλυντήριο πιάτων. Αν μένετε κάπου εκεί κοντά στην Καστοριά, έλα να του το βρούμε αυτό το πλυντήριο πιάτων.
0: Μα είχε βρει ένα κάποιο που το είχε δώσει ένα κύριο στο πλυντήριο
1: πιάτων. Δεν μπορεί να το πάρει, γιατί.
0: Και τι θα γίνει, ρε, εσύ, παιδιά.
1: Λοιπόν, είναι κάποιο.
0: Βοηθάτε, ρε, παιδιά, και εσεί λίγο εκεί πέρα. Βρείτε έναν τρόπο να σα πάμε. Να
1: Σεραφή...
0: θέλετε κι εσεί όλα έτοιμα στο σπίτι να σα τα πάμε.
1: Ο Σεραφείμ από τον Πειραιά, άμα δεν έχει τη δυνατότητα, να κάνουμε.
0: Μα είπα εγώ να βρει έναν άνθρωπο κάποια στιγμή.
1: Ωραία, μπορεί να μην έχει τη δυνατότητα.
0: Να πάει στα κτέλη, να πάει σε κάποιον
1: και να όλη τη δυνατότητα.
0: Βρε, να πάει στο ιστοδόν και να πει, παιδιά, πότε πάτε στην
1: Αθήνα.
0: Μια μεταφορική εκεί να πάνε τους πήρε, παιδιά, σας παρακαλώ, δεν είμαι καλά οικονομικά. Αν σας βολεύεις, πεταχτείτε και πάρετε από εκεί το ψυγιάκι. Θα το κάνουν τα παλικάρια, είμαι σίγουρος.
1: Ωραία. Ο Σεραφείμ από τον Πειραιά θέλει ένα διπλό κρεβάτι. Ο Κώστας από την Αθήνα θέλει μια ηλεκτρική κουζίνα για χαλκίδα. Αυτά.
0: Αυτά. Καλημέρα, ξεκινάμε. 2-11-7-0-7-9-31 και 9-32. Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα.
6: Καλημέρα, μου ακούτε?
0: Ναι, λίγο βγάλτε όμως το hands free από το.
1: Από το στόμα σας.
6: Τώρα με ακούτε καλύτερα.
0: Τώρα σας ακούμε τέλεια. Γεια σας. Τώρα δεν σας ακούμε καθόλου.
1: Σας ακούμε καταπληκτικά, καμπάνα.
0: Φοβερά. Ζήσαμε και τις τρεις εμπειρίες ενός τηλεφωνήματος. Δεν σας ακούμε. Σας ακούμε τέλεια. Δεν σας ακούμε καλά. Σας ακούμε τέλεια. Δεν σας ακούμε καθόλου. Και έτσι και αυτή είναι η ιστορία του τηλεφώνου. Είναι δυνατόν? Τι γίνεται?
1: Εμπρός!
0: Με φοβερό δεν είναι. Πώς
1: ξεκίνησε? Μίλα, λέγε, ποιος είσαι.
0: Είναι πολύ άδοξο τέλος. Καλημέρα, τι κάνετε?
6: Καλά, πώς είστε?
0: Μια χαρά, το όνομά σας?
1: Ό,τι προλαβαίνω.
0: Κωνσταντίνα, μου από πού τηλεφωνείς?
6: Από Γαλάτη.
0: Γαλάτης, πες μου τι θα μπορούμε να κάνουμε για σένα.
6: Λοιπόν, θα ήθελα τις τέντες.
0: Τις τέντες, όχι όλες, ένα πανί δίνει ο άνθρωπος στον κάθε, σε κάθε
6: ένα από εσάς. Ένα πανί, ναι.
0: Ένα πανί.
1: Τώρα μου έγραψε βέβαια η μία φίλη μας, ναι, ότι αυτός ο κύριος δεν απαντάει στο τηλέφωνο.
0: Δεν μπορεί. Δεν μου λες τέτοια.
1: Έτσι μου έγραψε.
0: Συμβεί κάτι ο άνθρωπος. Μα ήταν από την αρχή πολύ γλυκός, μόνο σε έναν έχει συμβεί. Ωραία, θα στο δώσουμε εμείς, μήπως έχει συμβεί κάτι στον άνθρωπο και δεν μπορεί να απαντήσει αυτό το χρονικό διάστημα. Εμείς θα, θα κρατήσουμε το τηλέφωνο. Το όνομά σου Κωνσταντίνα, ωραία. Είπαμε Κωνσταντίνα, ε.
6: Κωνσταντίνα.
0: Τέλεια.
4: Πολλά.
0: Ναι, χρόνια πολλά κιόλας.
1: Το ονοματάκι σου.
4: Το όνομά σου Κωνσταντίνα.
0: Ναι.
1: Γενικά είναι λίγο οι γραμμές περίεργες.
0: Μάλιστα. Οπότε Κωνσταντίνα, μιλάς με την Άνση, σου το δίνουμε. Εύχομαι ο άνθρωπος να είναι καλά. Ξέρεις, καμιά φορά μιλήσαμε πριν από 20 μέρες.
1: Δεν ξέρεις καμιά φορά.
0: Κάτι μπορεί να έχει προσωπικό. Πάρ τον σε ένα τηλέφωνο ή στείλ το ένα μήνυμα. Ναι.
6: Έγινε.
1: Το λέω απλά στον αέρα, γιατί.
0: Ναι. Καλά, ναι. Μπορεί άνθρωπος να έχει κάτι σημείο. Πάντως φάνηκε ευγενικό. Δεν ήθελε να πούμε κάτι.
1: Δεν τις έχουμε εμείς στην αποθήκη και δεν σας τις δίνουμε.
0: Ωραία. Φιλιά πολλά, Κωνσταντίνα. Καλή σου μέρα, χρόνια πολλά.
6: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, τέντα, πανί αυτή. Τέντα, το πανί τέντα που πούλησε πάρα πολύ. Έτσι, Παναγή, δούλεψε πολύ. Ωραία, ωραία.
2: Είτε μου, στέλνω πολύ και στο Instagram για την τέντα.
0: Το πούλησε, το βάζουμε εισαγωγικά. Ενώ ότι ο άνθρωπος το χαρίζει, δεν το πουλάει. Λοιπόν, επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Παρακαλώ, καλημέρα.
7: Καλή σας μέρα.
0: Γεια σας κύριε, πώς σας λένε?
7: Βαγγέλης από Ραφίνα.
0: Έλα Βαγγελάρα μου, έλα Βαγγελάρα.
7: Έχουμε ξαναμιλήσει.
0: Ναι,
7: έχω πάρει άλλη μια φορά.
0: Ναι.
7: Και έχω πει ότι δίνω ένα κρεβάτι μονό.
0: Δεν το έχει ζητήσει κανένας, Βαγγέλη.
7: Δεν πειράζει, το κρεβάτι υπάρχει ακόμα. Αν οποιοδήποτε το χρειαστεί, εδώ είμαστε πολύ ευχαρίστος.
0: Πολύ ωραία.
7: Απλά σήμερα είπα να.
0: Καλά έκανε. Καλά έκανε, να το θυμίσουμε. Να το θυμίσουμε. Ο Βαγγέλης έχει. Είναι κλειστό το μικρόφωνο της Νάσης. Ένα κρεβάτι μονό έχει ο Βαγγέλης. Ένα κρεβάτι μονό.
1: Ναι.
0: Το έχει το τηλέφωνο του.
1: Ναι, το έχει πει, ναι, το έχω.
7: Το έχω, του με έχει πάρει η Σοφία. Ναι, με έχει πάρει η Σοφία.
0: Εντάξει. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγελάρα. Να είσαι καλά, φίλε.
7: Πήραγα να ζητήσω
0: σήμερα. Ναι, εννοείται. Όχι, Βαγγέλη, εγώ συγγνώμη. Νόμιζα ότι πήρες να το θυμίσεις.
1: Όχι, όχι, όχι, μήνυμα και ο Μανώλης μου λέει δεν υπάρχει περίπτωση να μην απαντάω. Μάλλον μήπως έχει δώσει λάθος αριθμό η Σοφία, μήπως κάτι έχει γίνει κατά λάθος. Μήπως έγραψε η κοπέλα λάθος τηλέφωνο.
0: Πρέπει να βλέπετε εδώ.
1: Γι' αυτό το είπαμε στον αέρα.
0: Πες μας, ρε Μανώλη, το όνομα της εταιρείας σου, ρε φίλε, που είσαι τόσο γλυκό παιδί με τις τέντες. Να πάρεις και ένα μεροκάματο, να βγάλεις όλα τα κάνεις τώρα. Λοιπόν, σε ακούμε. Έλα, Βαγγελάκη μου, καλημέρα. Σε ακούμε, ναι.
7: Λοιπόν, θέλω και εγώ μια τέντα αν υπάρχει.
0: Α,
7: από
0: το πανί.
7: Κύριο Μανολή. Βεβαίως. Αν υπάρχει ένα πανί, ναι.
0: Υπάρχει, υπάρχει. Είχε δώσει 10 ο άνθρωπος, ενώ έχουμε δώσει μέχρι τώρα 5. Λογικά θα πρέπει να έχει άλλες 5.
7: Θα το χρειαστώ και εγώ.
1: Όχι, έχουμε δώσει παραπάνω.
0: Παραπάνω έχουμε. Εντάξει, αν είναι, θα
1: νομίζω
0: το πάρει. Ωραία.
7: Αν υπάρχει κάτι, θα ήθελα. Ναι.
0: Παναγή, κράτα λίγο το όνομα του κύριου Βαγγέλη. Μήπως δεν το έχουμε και να τουλάχιστον
1: πάρει. Τώρα θα το κρατήσουμε γιατί εφόσον θέλει, δεν ξέρω.
0: Εντάξει, Βαγγέλη, μου Βαγγέλη. Μην κλείσει, να είσαι καλά. Και εμείς και εσείς συγχαρητήρια που βοηθάτε κι εσείς ο ένας τον άλλον. Φιλιά πολλά. Μιλάς με Παναγή.
7: Βεβαίως.
0: Γλυκύτατος ο Βαγγέλης. Πάμε στο επόμενο τηλέφωνο, παιδιά. Ζητήστε, χαρίστε, πείτε την ιστορία σας. Τι θέλετε να χαρίσετε, τι θέλετε να ζητήσετε. Καλημέρα. Καλημέρα. 2-11-7-0-7-9-31-9-32. Καλημέρα. Ο Νίκος έχει σηκώσει τη γραμμή. Υπάρχει γραμμή, αλλά δεν μιλάει ο κύριος. Ναι, γεια σας. Κλείνει το κύριο, ναι, αφού δεν μιλάει.
1: Καλά έχει πάει γενικά.
0: Δεν φταίει, είπα, Νίκο. Ναι. Το τηλέφωνο αυτό φταίει η γραμμή. Έτσι. Δεν είναι δυνατόν τώρα. Από τα 10 πέφτουν τα 5. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Με τον Πάρο.
8: Ναι, καλημέρα.
0: Γεια σας, κυρία μου.
8: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
0: Συγχαρητήρια για το επίπεδο που έχετε να ακούτε αυτή την εκπομπή. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Πείτε μας τι θέλετε.
8: Θα ήθελα να ζητήσω μια χύτρα.
0: Μια χύτρα.
1: Πώς σας λένε?
8: Χριστίνα Πετροπούλου.
0: Καλά, Χριστίνα μου.
1: Από ποια περιοχή?
8: Πάτρα.
0: Από την Πάτρα, ε. Μάλιστα.
8: Ναι, ναι.
0: Μία χύτρα. Δεν ξέρω τώρα τελευταία τις αυτές οι χύτρες έχουν πέραση. Πώς?
8: Την
0: τιμητική τους, ναι, χύτρα.
1: Άμα δεν την πάρει άλλη κυρία που δεν τη βρίσκουμε, θα τη δώσουμε σε εσάς μία που έχουμε.
8: Εντάξει, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ποιος φωνάζει η Μαρίνα που είναι? Από πού το έρχεται αυτό?
1: Συγγνώμη, από το κινητό μου.
0: Από το κινητό σου? Α, ωραία.
1: 2-11-7-7-9-31-9-32 το τηλέφωνο που μας καλείτε για να ζητήσετε ή να πάρετε κάτι.
0: Μίλα με την κυρία για τη χύτρα. Γεια σας, φιλιά πολλά.
8: Γεια σας.
0: Μιλάτε με την Νάνση. Πολύ ωραία. Δεν βλέπω. Είχαμε τόσα. Εκείνα τα ρουχαλάκια που ήθελε εκείνο το κοριτσάκι 10 χρονών. Ποτέ δεν βρέθηκε κανένα άνθρωπο να τα δώσει, ρε γάμο. Έτσι, λογικά σίγουρα θα πήγαινε να βρει κάπου αλλού. Λογικό. Καλημέρα.
9: Μέρα.
0: Γεια σας, τι κάνετε.
9: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
0: Συγχαρητήρια και για εσάς που παίρνετε τηλέφωνο.
9: Είσαστε φανταστικοί. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ, όνομά σας.
1: Μην με κλείνεις γιατί μετά με ξεχνάς.
9: Είμαι Βασιλική.
0: Γεια σου, Βασιλική μου, από πού τηλεφωνείς. Σταμάτα μου, ωραία, να ακούω.
9: Από Παγκράτη.
0: Έλα, Βασιλική μου, τι μπορούμε να κάνουμε για σένα.
9: Θα ήθελα κι εγώ αν υπάρχει κάποιο πανί για τέντα. Γιατί πρόσφατα μετακόμισα και θα ήθελα.
0: Αυτά τα πανιά με τις τέντες πάντως, ρε παιδιά, να ρωτήσω λίγο κάτι από εμπειρία. Αν έχεις βάλει τέντα και θες μόνο να αλλάξεις τον πανί γιατί σκίστηκε, πόσο πάει περίπου αυτό, ρε παιδιά?
9: Γύρω στα 200 ευρώ. Αναλόγως το μέγεθος.
10: Και το πανί.
0: Τι το πανί, τι πανί θα βάλεις?
10: Υπάρχουν διάφορα είδη, δεν υπάρχει ένα.
0: Ένα καλό, ρε φίλε, πόσο περίπου πάει ένα καλό πανί? 200 ευρώ λέει η κυρία, τι ευρώ?
9: Περίπου, ναι, εξαρτάται με τα μέτρα, ναι.
0: Α, πολύ. Η Σοφία μου.
10: Άμα θες να βάλεις το ΑΚΑ, ναι, ή πάει στο χιλιάρικο. Το σπίτι είναι 200-300 ευρώ.
0: Ναι, θέλω να πω η Σοφία που η Αρκελέ που βοηθάει σε όλη αυτή την κατάσταση, τα ρουχαλάκια στο κορίτσι τα στείλαμε, λέει. Τα είχαμε βρει από το Insta. Άρα πολλά πράγματα που δεν τα λέμε στον αέρα, παιδιά, λύνονται μέσα από το Instagram. Μπράβο, ρε Σοφία. Δεν μου το έχεις πει αυτό ότι πήγαν τα ρουχαλάκια στο παιδί. Ωραία.
1: Πάντα κάνουμε.
0: Μπράβο. Πάρα πολύ ωραία. Ωραία. Παναγή, μιλάς με την κυρία να κρατήσεις αν έχει κι άλλο πανί ο Μανώλης.
10: Ξέρεις ότι μιλάω εγώ.
0: Ποιος είναι?
10: Ωραία, τα ξέρεις. Μπράβο,
0: Παναγή. Παναγής, έλα, Παναγή μου. Μιλάτε με τον Παναγή, σας ευχαριστούμε πολύ.
9: Φιλιά
0: πολλά. Είναι Βασιλική. Είναι Βασιλική από τον Παγκράτη. Λοιπόν, 2-11-7-0-7-9-31.
1: Έτσι έχει πέσει δουλίτσα σήμερα, Παναγή.
0: Σήμερα πέσει δουλειά γιατί τα παιδιά μιλάνε γρήγορα, οπότε...
9: Εμένα με ακούτε, Γρηγόρη?
0: Σας παρακαλώ, κυρία μου, μόνο εσάς ακούμε, δεν κάνουμε τίποτα άλλο. Το όνομά σας?
9: Ελπίζω μην πέσει η γραμμή, η Χαρά είμαι.
0: Η Χαρά μου και εγώ το ελπίζουμε αυτό. Τι μπορούμε να κάνουμε για σένα, Χαρά?
9: Και εγώ θα ήθελα ένα πανί, αν υπάρχει.
0: Πανί και εσύ. Θα μας αφήσετε πανί. Πανί για πανί θα μας αφήσετε. Λοιπόν, γράφουμε και πανί ξανά. Μακάρι ο Μανώλης.
10: Να πούμε στο σημείο αυτό ότι ο κύριος Μανώλης είχε πει να δίνουμε ένα την εβδομάδα. Τώρα δεν ξέρω.
0: Ρε φίλε, άκουσε με λίγο.
9: Κράταμε σε αναμονή για την επόμενη εβδομάδα.
10: Δικά του είναι ό,τι θέλει να κάνει. Μπορεί να θέλει να δίνει και ένα το μήνα.
0: Όχι, φίλε μου, δεν είναι έτσι.
10: Πώς δεν είναι έτσι?
0: Αφού οι άνθρωποι ζητάνε, δεν του πούμε ξαναπάρει την άλλη εβδομάδα. Αν θέλει να τα δώσει, ο άνθρωπο είπε θέλει να δώσω 10 πανιά. Α τα δώσει για να το παίρνουν οι άνθρωποι ανάγκη το έχουν. Θα πάρει τηλέφωνο και θα πει. Άμα είναι η Σοφία. Θα μιλήσει η Σοφία. Παιδιά, δεν έχω άλλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ορίστε, να είναι μιλάς με την κυρία από την Πάτρα. Χαρά μου, φιλάκια πολλά.
10: Εγώ προτείνω να μην δώσουμε άλλα πανιά γιατί σίγουρα έχουμε συμπληρώσει ένα αριθμό. Μην αρχίσουμε και δίνουμε σε κάθε τηλέφωνο πανιά και μετά.
0: Τι θες εσύ, ρε φίλε, να πούμε.
10: Έχουμε μοιράσει 10
0: πανιά. Μα θα το πει η Σοφία ότι δεν είχε άλλη πανιά. Το κακούν οι άνθρωποι. Δεν, μακάρι. Μπορεί ο άνθρωπο να έχει και άλλα πανιά. Ξέρω εγώ.
10: Μπορεί να βρεθεί κάποιο άλλο. Σα γράψουμε, θέλει πανιά.
0: Εντάξει, τι πει, δεν είναι
10: ωραίο. Όπως τρία τηλέφωνα σε ρήπα νιά ζητάνε, γι' αυτό το λέω.
0: Ούτε ιστιοπλοϊκό να είμαστε.
10: Πραγματικά.
0: Παρακαλώ, πάμε πολύ πάνω στη γραμμή. Γεια σας.
10: Περίμενε, γεια σας, μισό λεπτό.
0: Τι μισό λεπτό, ρε Νίκο, εδώ πέρα δουλεύουμε. Καλημέρα.
11: Καλημέρα.
0: Μιλάτε με τον Παναγή. Για πανί θέλει, σίγουρα. Μιλάτε με τον Παναγή. Τι θέλετε?
11: Καλημέρα, να δώσω θέλω.
0: Επιτέλους.
10: Πανί.
0: Έχω ένα πανί από την τέντα. Το όνομά σας?
11: Σοφία, η Σοφία είμαι.
0: Γεια Σοφία μου, από πού τηλεφωνείς?
11: Τηλεφωνώ από τον Πειραιά τώρα.
0: Πειραιά. Τι θα ήθελες να δώσεις?
11: Μια χύτρα.
0: Α!
11: Βλέπω ότι έχει πολύ
0: πέραση. Έχουμε πέραση με τις χύτρες, είναι πάρα πολύ.
10: Που ένας χαμός, δεν έχει μείνει χύτρα για χύτρα.
0: Εγώ Σοφία μου τη χύτρα αυτή, αυτή τη χύτρα πάντως
1: εγώ. Τι μάρκα είναι η δικιά σου?
0: Φίσλερ.
11: Να είστε μου ούτε που θυμάμαι, φαντάζομαι ότι είναι δώρο του γάμου μου, την οποία δεν τη χρησιμοποιώ γιατί τη φοβάμαι.
0: Ακριβώς, Σοφία, έχω το ίδιο συνέστημα.
1: Πότε παντρεύτηκες, περίμενε.
0: Πριν 20 χρόνια.
1: Σταμάτε,
11: όχι, 15.
0: Φαντάσου.
1: Πριν 15, άρα είναι περίπου όταν την αγόρασα και εγώ τη δικιά μου.
0: Και ακόμα κρατάει.
1: Ναι, καλέ.
0: 15 χρόνια.
1: Εμένα είναι τεφάλ.
0: Ωραία, κάνουμε και μου φίλε.
1: Σιγά,
10: Φίσλερ, τεφάλ, όλα εδώ.
1: Η Φίσλερ ήταν η παλιά.
0: Μάλιστα.
1: Της μαμάς μου.
11: Όχι, Φίσλερ δεν είναι σίγουρα. Mm-hmm.
1: Παιδιά, οι καινούργιες. Τώρα 15 ετών, καταλαβαίνω εγώ πάνω κάτω τι είναι. Είναι μια χαρά.
0: Σοφία μου.
11: Ναι.
0: Δεν τη χρησιμοποιήσεις ποτέ.
11: Την έχω χρησιμοποιήσει, παιδιά, δύο φορές με πολύ φόβο.
1: Να σου γιατί καλέ, είναι πολύ εύκολο.
0: Και εγώ τη φοβάμαι, Σοφία.
11: Δεν θέλω να μαγειρεύω και να φοβάμαι.
0: Ακριβώς. Σοφία, σου μιλάω ειλικρινά. Αν είχα 10 χύτρες έτσι από δώρο ή από δέ, θα τις έδινα όλες. Ούτε μία δεν θέλω. Αυτό το φσ που κάνει και κάποια στιγμή φουφουφου και λες κουνιέται. Λες
1: μα όταν έτοιμη, κάνει φσ, σημαίνει ότι αρχίζει και λειτουργεί.
0: Και ποιο μου λέει εμένα ότι δεν θα την άχθει στον αέρα, άμα κάτι δεν πάει καλά.
1: Τι βλακίε είναι αυτέ.
0: Σοφία μου, δώσ' την να ηρεμήσει η ψυχούλα.
1: Από την ώρα που ξεκινάει και κάνει σημαίνει ότι σε 20 λεπτά το φαγητό σου είναι έτοιμο.
10: Μα μαθήματα μαγειρική.
12: Για άμα χάσουμε τα λεπτά, τι θα γίνει, μπερδευτούμε.
1: Να βάλει χρονόμετρο.
12: Για πε, δεν έβαλα.
0: Ναι, για πε. Μπράβο, Σοφία, μια χαρά.
1: Κοίταξε, για κάποιον που θέλει να μαγειρεύει γρήγορα γιατί δεν προλαβαίνει, είναι πάρα πολύ ωραία λύση. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Εγώ τη φοβάμαι. Σοφία, καλά κάνει.
1: Εσύ μαγειρεύει. Εσύ κάλεσε στη Eurovision για να μαγειρέψει και έβαλε τη Φόβη και το Γιάννη και το Σπύρο.
0: Ναι, αφού ήταν καλεσμένοι να μην κάνουν κάτι και αυτοί. Λοιπόν, με ποιον μιλάει η Νίκο, η κοπέλα, με την Άνση. Με τον Παναγί. Μιλάς, ναι, έλα, άντε, δώσ' τη χύτρα να τη δώσουμε στην κοπέλα την άλλη που έχει ανάγκη.
1: Κάθε φορά που σου λέμε να μιλήσεις.
0: Γεια Σοφία, μιλάς με τον Παναγί, φιλιά.
12: Φιλιά, την έκλεισα, στα δίνω εγώ, στα μεταφέρω εγώ τα φιλιά της.
0: Έλα, καλημέρα, παρακαλώ. Επόμενη τηλεφωνική γραμμή, παιδιά.
13: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
13: Καλημέρα, και έχω την Κατερίνα από τον Πειραιά.
0: Γεια σου Κατερίνα, ναι, να είσαι καλά.
13: Για τη χύτρα πήρα.
0: Για τη χύτρα να την πάρεις ή να τη δώσεις.
13: Για να την πάρω.
0: Για να την πάρεις. Βάλε και την Κατερίνα μέσα, Νάνση.
1: Έχουμε ήδη άλλη μία.
0: Ωραία, εντάξει, κάποιος μπορεί να δώσει να δω χύτρες. Υπάρχει κατηγορία των ανθρώπων που φοβούνται τις χύτρες, οπότε την καταλαβαίνω. Κατερίνα μου.
13: Εμένα δυστυχώς τα έχει παίξει από την πολύ χρήση.
0: Σοβαρά. Κάθε πότε τη χρησιμοποιείς, δηλαδή περίπου.
12: Τετάρτη, Πέμπτη, Σάββατο.
0: Μην πετάγεσαι, ρε, μιλάμε με την Κατερίνα.
13: Μέρα και το έχει χαλάσει.
0: Κάθε μέρα, ε.
13: Ναι, και εμένα εδώ το γάμο ήταν επιτελείως.
0: Ουσιαστικά τι μπορεί να πάθει μια χύτρα.
13: Η βαλβίδα δεν λειτουργεί σωστά.
0: Α, δηλαδή πρέπει να.
13: Πρέπει να την έχω στο νου μου και τώρα πλέον δεν τη χρησιμοποιώ γιατί.
0: Φοβάσαι.
13: Όχι, δεν φοβάσαι.
0: Α, χάλασε.
1: Ναι, ωραία, εντάξει, μερικές φορές πρέπει να πας να αλλάξεις το λάστιχο γύρω-γύρω.
13: Ναι, έχω αλλάξει το λάστιχο.
1: Μην το βάζετε στα πλυντήρια πιάτων το λάστιχο, θέλει χέρι.
0: Μάλιστα, εδώ τα ξέρει όλα η Νάνση.
13: Γιατί... Το
1: έβαζε στο πλυντήριο πιάτων.
13: Ναι.
1: Ποτέ το καπάκι εκεί.
0: Μα βλέπεις εδώ πέρα, έτσι. Έχουμε επιστήμη, μα είναι η χύτρα, δεν είναι.
13: Πολλές φορές.
0: Νάνση η χύτρα. Μάλιστα, μιλάς με την Νάνση, Κατερίνα, φιλιά πολλά.
13: Ναι, ευχαριστώ.
0: Φιλά και πολλά. Μιλάμε με την Νάνση, μια χύτρα ακόμα. Παιδιά, αν έχετε χύτρες, δώστε χύτρες. Να παίξει χύτρα πολύ. Κάποια στιγμή τι είχαμε, τρέσες. Τώρα πέφτει η χύτρα. Έπαναγε. Είχαμε τρέσες από τον Κάρο. Παιδιά, τι γίνεται με τον Κάρο. Όπου πάω σε όλη την Ελλάδα.
12: Σήμερα
0: πας. Ναι. Όπου πάω σε όλη την Ελλάδα μου λένε πόσο πολύ θέλουμε να. Δεν ξέρω ειλικρινά αν θα προλάβετε να βρείτε ραντεβού ή τίποτα άλλο. Πάρτε τηλέφωνο. Πλέον το να πάτε στον Κάρο είναι. Πώς είναι κάποτε που λέμε θα πάω στις Σεϊχέλες. Να πάτε, να το ζήσετε από κοντά. Είναι μια εμπειρία ζωής. Γι' αυτό και βραβεύτηκε 2 χρόνια. Φέτος να δούμε τι θα κάνει. Πρώτη φορά θα μπει στο Hall of Fame. Σαν τρίτη φορά βραβευμένος. Αλλά ήδη στο Hall of Fame είναι των ανθρώπων. Παρακαλώ, επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Γεια σας. Γεια σας.
14: Καλημέρα.
0: Παρακαλώ, τι κάνετε, το όνομά σας.
14: Ευαγγελία από Πειραιά.
0: Γεια σου Ευαγγελία μου, τι γίνεται.
14: Μια χαρά.
0: Τι μπορούμε να, γιατί είσαι λίγο στεναχωρημένη.
14: Όχι, όχι, είμαι καλά. Καλά, είμαι καλά, δεν έχω.
0: Πολύ ωραία, καλά, μην σε βγάλω και άρρωστα, καλά καθόμενα. Ναι. Πολύ ωραία, για πες μας.
14: Είχα πάρει και πριν 2 εβδομάδες για κάποια βάντ παπούτσια.
0: Που ήθελες να χαρίσεις.
14: Ναι, ναι, ναι. Εκτός όμως από αυτό, έχουμε έναν διάδρομο γυμναστική.
0: Είχαμε ακόμα έναν τον πήρανε εκείνο τον διάδρομο.
1: Όχι.
0: Έχουμε και άλλο διάδρομο.
1: Απόλυτο τον
0: βλέπω
1: έχω.
0: Για γυμναστική.
1: Α,
0: και...
1: Πειραιάς.
10: Να την έσκανε σου μπλάκι να τη ψάφευγε.
0: Φοβερό δεν είναι. Υπάρχει κι άλλο ένα επαγγελματικό από γυμναστήριο που δεν τον παίρνει κανένα. Και δεύτερο τώρα γυμναστική. Άνθρωπο δεν ασχολείται με αυτό, με το διάδρομο. Ξέρει γιατί βάζω, γιατί ξέρουν ότι θα καταλήξει κρεμάστρα.
1: Ευαγγελία δεν τη λένε.
0: Έλα, Ευαγγελία μου, καλημέρα.
14: Ναι.
0: Άσε βέβαια που ουσιαστικά αυτό που είναι ότι πιάνει και πάρα πολύ χώρο. Έτσι, σε σπίτι.
14: Ναι, δηλαδή... όντω πιάνει χώρο. Απλά εμένα είναι ο διάδρομο του μπαμπά μου. Και έκανε κάθε μέρα, αλλά τώρα επειδή έχει μεγαλώσει πάρα πολύ, δεν μπορεί.
0: Ωραία.
14: Οπότε είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση.
0: Μια ερώτηση μόνο, γιατί το κάποια στιγμή ξέρεις πόσο κιλών είναι, πόσο κιλών.
14: Πρέπει γελάζεται. Να είναι γύρω στα 150.
0: Εγώ ας πούμε, εμείς πήραμε ένα διάδρομο που μου είπε ότι δεν μπορεί να ανεβαίνει μέχρι 100 κιλά που ήταν για την
1: αστυνομία. Όταν αδυνατήσεις.
10: Είσαι παραπάνω βρε, άτιμε.
0: 102 είμαι. 102,2.
12: Και δεν το ρισκάρω.
0: Και δεν το ρισκάρω να μπω πάνω να το καταστρέψω. Μιλάς με τον Παναγή, φιλιά πολλά. Τι, γιατί το έχεις το τηλέφωνο της. Τι ομάδα είναι αυτή, ρε φίλε. Δεν χρειάζεται, το έχουμε το τηλέφωνο σου, φιλάκια πολλά. Υπέροχη. Φιλιά πολλά, γεια σου.
14: Καλημέρα.
0: Πάμε για ένα τελευταίο τηλέφωνο, ρε παιδιά. Πάμε για ένα τελευταίο τηλέφωνο να δούμε.
1: Κάτσε να δω. Μου τον πήραν το διάδρομο τον άλλο.
0: Μα βλέπεις, τον είχαν πάρει το διάδρομο. Κακός λες ότι.
1: Καλέ, τον πήρανε. Εσύ το είπες.
0: Μα τι ρώτησε.
10: Ο Θράσος. Δεν ρώτησες ποτέ.
0: Κάνεις λάθος, μου είπε ότι έχουμε και άλλο διάδρομο.
1: Εγώ είπα.
0: Ναι.
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Βεβαίως.
12: Παιδιά, τηλέφωνο.
0: Πάμε, καλημέρα.
15: Καλημέρα, καλημέρα στην όμορφη παρέα.
0: Τι γίνεται, καλημέρα, τι γίνεται. Καλά. Καλημέρα, τι έχουμε.
15: Γιάννη.
0: Έλα, Γιάννη μου, τι γίνεται.
1: Από πού.
15: Από Αθήνα.
1: Παίρνεις ή δίνεις.
15: Ορίστε.
1: Παίρνεις ή δίνεις.
0: Παίρνω για να δώσω.
15: Και παίρνω και δίνω.
1: Για πες Γιάννη.
0: Έλα, για πες Γιάννη.
15: Ένα γυναικείο ποδήλατο πήρα, αν υπάρχει.
0: Όταν λέμε γυναικείο ποδήλατο.
1: Πήρες ή θέλεις.
15: Θέλω.
0: Θέλει. Τι ηλικία, Γιάννη.
1: Μιλάει και λίγο κοφτά.
0: Καλά κάνει.
1: Γιάννης.
0: Ο Μπάμπης ο Τεντάς. Έτσι μιλούσε ο Μπάμπης. Έρχομαι. Έπεσα.
1: Γιάννη, από ποια περιοχή.
15: Καλυθέα.
0: Γιάννη, γιατί ηλικία γυναίκα.
15: 45.
0: 45. Ξανθιά.
15: Ελαχρινή.
0: Άρα λοιπόν μιλάμε για ένα μεγάλο ποδήλατο. Αυτό λέω. Μεγάλο, ωραία, εντάξει. Λοιπόν, Γιάννη, το γράφουμε αν υπάρχει κάποιο ποδήλατο για έτσι μεγάλη ηλικία. Μήπως μπορεί να μας πει και το στυλ. Αυτό με το καλαθάκι μπροστά. BMX, τι ποδήλατο.
15: Ας είναι και αυτό με το καλαθάκι.
0: Και αυτό με το καλαθάκι. Αμά, θα γίνει μανούρα μα δεν το πάρει, να ξέρετε.
1: Το ποδήλατο μου το έχω ακόμα στην αποθήκη.
0: Να σου πω, μιλάς πάρα πολύ κοφτά. Αν επιτρέπετε, είσαι με τι. Παναγί, τι δουλειά πιστεύει κάνει ο κύριο.
10: Ο κύριος είναι συνταξιούχος.
0: Τι λες βρε βλάκα, το φωνή του είναι νεότατη.
1: Εμένα μου κάνει για νταλικέρης.
0: Τι δουλειά κάνεις αν επιτρέπετε, ιδιωτικό υπάλληλο.
1: Μην το πεις, μην το πεις. Περιέγραψε το χωρίς να το πεις.
15: Ιδιωτική.
0: Ιδιωτικός υπάλληλος.
12: Είναι security.
0: Security.
15: Ποιος το είπε αυτό.
0: Ο Νίκος.
10: Θα γίνει μανούρα.
12: Συγγνώμη, δεν ήθελα.
0: Λοιπόν,
1: είσαι security.
15: Όντως, ναι.
0: Ναι, είδες.
1: Όχι, για αυτή τη φωνή, αυτή την αγριά.
0: Λοιπόν, με ποιον μιλάει ο κύριος Νίκο για να πάρουμε το τηλέφωνο.
1: Με μένα.
12: Με τον Παναγή.
0: Όχι. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Τα καλά τα δίνεις αλλού.
0: Φιλιά πολλά, να είσαι καλά. Γεια. Γεια. Μιλάει το Παναγή. Λοιπόν, ακριβώς πήγε 10 η ώρα λοιπόν. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ όλους εσάς που ήσασταν εδώ. Να πούμε μια καλημέρα και στην Πέταμπετ, παιδιά. Η Πέταμπετ που βάλει λίγο μουσικούλα Νίκο από κάτω, έχει αποσυντονιστεί. Λέει, συγγνώμη, έχει καλά και έχει δίκιο. Λοιπόν, Κουρτίου 14, Λαϊκό Νοσοκομείο, Σωτηρία, Ιρθό Σταυρό και απέναντι από το Σεισμανόγλιο, σύντομα στα Βρυλίσια, ανοίγει η Μπέταμπετ. Που ό,τι και να χρειαστείτε για το θέμα υγεία σα, σα παρακαλώ, μην το προσπερνάτε έτσι, γιατί ξαφνικά χρειάζονται αυτά και ψάχνετε μέσα στη νύχτα και δεν ξέρετε πού να βρείτε. Μπέταμπετ.gr 24 ώρε το 24ωρο, η πιο ωραία οικογενειακή επιχείρηση πάνω στον τομέα τη πώληση ή τη ενοικίαση ιατρικού εξοπλισμού. 6936-10-10-22 για το μασάζ μηχάνημα που θα κληρωθεί τέλο του μήνα.
10: Λοιπόν, πάμε τώρα γιατί καθημερινότητα αποκτά περισσότερη αξία με επιλογές που συνδυάζουν αγορές, ταξίδια και φαγητό. Μπες στο MyDay στην ενότητα The My Rewards Coupons και βρες τα κουπόνια για να κερδίσεις 20% έκπτωση για αγορές στο About You, αλλά και 20% έκπτωση σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών εισιτήριων από τη Ferry Scanner, ιδανικά για μια σύντομη απόδραση. Και η εμπειρία ολοκληρώνεται με 10 ευρώ κουπόνι από το eFood για κάθε γευστική επιλογή. Μπες τώρα στο MyDay στην ενότητα The My Rewards Coupons για να ανακαλύψεις αυτές και άλλες πολλές εκατοντάδες προσφορές.
1: Βεντούρης, παιδιά, Βεντούρης. Φέρεις, καλοκαίρι, έρχεται, μουσική στο τέρμα, παρέα στο αυτοκίνητο, ούτε βαλίτσες, ούτε αεροδρόμια. Φορτώνεις ό,τι θέλεις και φεύγεις για road trip στην Ιταλία με τη Βεντούρης. Φέρεις. Το ταξίδι ξεκινάει από το πλοίο, χαλαρώνεις την καμπίνα σου, τρως, ξεκουράζεσαι και φτάνεις έτοιμος για εξερεύνηση. Οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο Ιγουμενή Τσαμπάρι, ενώ με αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Βεντούρης.com, εκεί θα κλείσεις τις διακοπές σου. Έχουμε λοιπόν και ένα νικητή που θα κερδίσει αύριο, λογικά θα γίνει κλήρωση. Εισιτήρια μεταπιστροφής για δύο άτομα και καμπίνα και αυτοκίνητο. Στέλνεις μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 6936101022 γράφοντας Βεντούρης Φέρης και το ονοματεπώνυμό σου.
0: Δεν είναι πιστεύεις ότι υπάρχει εκπομπή τέτοια να δίνει τόσα δώρα σε, πραγματικά σε παγκόσμιο επίπεδο.
1: Νομίζω ότι δεν είναι.
0: Πάρε τηλέφωνο τώρα.
1: Ποιον?
0: Τον αριθμό για το ποδήλατο, για το αυτοκίνητο.
10: Πού είναι δεν το είναι έτοιμο.
0: Κινητό. Όχι, πάρτε το.
1: Αφού δεν είναι έτοιμο.
12: Πού είναι το τηλέφωνο.
0: Να είσαι, γιατί φωνάζεις και δεν μιλάς.
1: Αφού σου το λέω και δεν μου το. Δεν με ακούς.
12: Πού το έχετε το κινητό.
10: Πού είναι το κινητό.
0: Ναι, εδώ πέρα κάτω, εδώ αυτό εδώ πέρα. Λοιπόν, παιδιά, έχουμε και το σουφλέρι έτσι που βιώνει λίγο τώρα τα πράγματα τα ανοιξιάτικα για τα καλοκαιρινά. Για όλους εσάς που έχετε παραπάνω κιλά και έχετε και 5 extra large και 6 και 7, μέχρι 10 extra large παρακαλώ, σουφλέρι king size. Θα σας πω βέβαια ότι υπάρχουν όλα αυτά τα πίθανα καταστήματα στη Βουλιαγμένη, στο τέρμα του μετρό με το που βγαίνετε ακριβώς απέναντι είναι το μαγαζί. Είναι στην. Αφήστε την Οφείλω Θεσσαλονίκη, στο Χαλάνδρη Κολοκοτρώνη 13 και στον Πειραιά Εθνικής Αντιστάσεως 37.
1: Γιατί τους έβγαλε ένα κατάστημα.
0: Ρούχα για όλους. Τι Παναγί μου, τι αγόρι μου.
10: Λοιπόν, τον Νίκο μιλάω.
0: Α, τι σηκώνεσαι και πνίγεσαι, σηκώνεσαι το χέρι.
1: Όχι,
0: και
1: χαιρετιούνται γενικά κατά τη διάρκεια της εκπομπής.
0: Λοιπόν, να βρείτε όλα αυτά τα απίθανα μπλουζάκια για όλα τα βαλάντι. Έτσι πρέπει να σας πω ότι 25 με 30 ευρώ τα πόλο, τι σε 15 ευρώ που κάμισε 30 ευρώ, 40 ευρώ. Και επίσης όλες οι μάρκες για μεγάλα νούμερα αποκλειστικά έχουν συνεργασία. Lacoste, Columbia, Tommy Hilfiger, Nautica, Lee, Wrangler, Jacket Jones και Jean. Και ακόμα 180 κιλά να είναι κάποιο. Έχει ρούχα
1: θα
0: πολλά.
1: Έχει ρουχάρε.
0: Αυτό τι λίγο είναι. 69-36-10-10-22. Γράφτε σουβλέρι ονοματεπώνυμο για τη δωρεάν επιταγή.
1: Στίχημα Nation, πλατφόρμα εμπειριών για όλα τα μέλη τη Στίχημα. Nation.stichiman.gr. Ανοίγει κόσμο γεμάτο εμπειρίε και δώρα αποκλειστικά για όλα τα μέλη τη Στίχημα. Εκεί θα βρει διαγωνισμού για πολλέ διοργανώσει όπω προσκλήσει στη Στίχημα GBL για του τελικού, προσκλήσει για το Champions League στο Πόλο, για τον αγώνα Ολυμπιακό Μπαρσελονέτα και πολλού ακόμα που θα σου χαρίσουν μοναδικές στιγμές. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στίχημαν.
0: Πάμε να πάρουμε.
1: Η στιγμή σου ανήκει. Nation.stichiman.gr 21 plus παίξε υπεύθυνο.
0: Πάμε να πάρουμε το τηλέφωνο παρακαλώ λίγο. Πάμε να πάρει λίγο τώρα να σε παρακαλώ το τηλέφωνο.
1: Πίσω να είναι σημερινό Παναγή γιατί έχεις χαζέψει το τελευταίο καιρό.
0: Παίρνει τηλέφωνο. Σας παρακαλώ μην παίρνετε τώρα αν γίνεται τηλέφωνο.
10: Τεράστιο φίδι λέει σφήνωσε το σε αυτοκίνητο και μπλόκαρε το τιμόνι. Γιατί έχει γίνει με τα φίδια.
12: Τι έχει γίνει με τα φίδια.
1: Υπάρχουν στη φύση. Έλα ρε.
10: Ναι αλλά πολλά αυτά τώρα.
0: Μια τυρόπιτα.
1: Έλα χτυπάει.
0: Μια τυρόπιτα γκουρού λέει όλος.
10: Δίνουμε το νέο MG3 Hybrid Plus από την MG Omega Ελλά στην Αγία Παρασκευή.
0: Γκουρού. Άκου γκουρού. Την πάρετε εδώ.
1: Γιώργο.
16: Ναι.
1: Έλα, τι κάνεις.
16: Καλά, μια χαρά.
1: Μπράβο, γόρι μου. Είσαι καλά.
16: Δόξα τω Θεώ, εσύ είστε εκεί.
1: Εμείς εντάξει τώρα. Έχουμε. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε για το γλύψιμο. Έχουμε τον Παναγή εδώ πέρα που μας έχει τρελάνει, βαριέται που υπάρχει.
10: Ναι, γιατί τα κάνω όλα εγώ. Κατάλαβες και έρχονται εδώ και μου το παίζουν στα ρούμπες οι υπόλοιποι. Γι' αυτό.
1: Αγάπη, έτσι είναι η κατάσταση. Αποδέξου.
16: Τι να κάνουμε.
1: Ο Καλούδης γελάει σαν κουτός όλη την ώρα. Ο Γρηγόρης όλη την ώρα ζητάει. Εγώ τι να κάνω, η γλυκούλα τίποτα.
16: Σωστά να ανάγκη μου, έχουν εκεί.
10: Μπιμπελό, μπιμπελό.
1: Ναι, ρε Γιώργο. Πες μου τώρα όμως εσύ το password.
16: 2299.
1: Βρε βλαμμένε.
10: Τι έκανα.
1: Γιατί το έγραψες το από πάνω.
10: Και πού να ξέρω εγώ τώρα. Είναι σωστό.
12: Είναι σωστό, για πες τώρα εδώ.
1: Κοίταξε να δεις.
10: Μαρυπές αν είναι σωστό κάτι που έγραψα.
16: Εγώ άκουσα ρε παιδιά.
12: Τι άκουσα.
1: Σωστό είναι.
10: Σωστό είναι, ορίστε.
1: Ρε Παναγία έγραψες το απογευματινό χθες, μάλλον δεν το παίξα.
10: Το απογευματινό χθες γιατί δεν βγάλα νίκητη.
1: Ναι, βάλ τους και χέρι.
12: Δεν ξέρω, μπορεί να έχασε ο άνθρωπος ρε φίλε.
1: Βάλε ότι ο άνθρωπος ήταν σε εμάς. Θα κάνει τη γραμματιακή υποστήριξη. Χάλια. Γράψε το σωστό.
10: Εγώ γράφω στην πρώτη διαθέσιμη γραμμή, παιδιά. Αν η πρώτη διαθέσιμη γραμμή είναι από άλλη εκπομπή, δεν φταίω εγώ. Η Παπίλα και ο Ράπτης.
1: Πάλι καλά που είμαι τόσο έξυπνη και είδα ότι το έχεις γράψει το απογευματινό.
10: Γι' αυτό σε έχω μέσα, για την ξυπνάδα σου μόνο. Δεν χρειάζεται να κάνεις
1: μα πραγματικά αυτού μου. Έλα,
0: γεια σου.
1: Φιλάκια πολλά μπήκε στην κλήρωση.
16: Καλή συνέχεια, να είστε καλά.
0: Γεια σου, γεια σου.
16: Πήγα
0: να το πω αυτό γιατί είσαι. Λέγεται κουρού, όχι γκουρού. Εντάξει. Γιατί άμα ήταν γκουρού θα σας στείλανε ένα πακέτο.
10: Έχω σχολάσει τώρα και η γυναίκα μου παίρνει τηλέφωνο. Τι θα της πω.
1: Πάρε την τηλέφωνο.
0: Μίλα
1: τη. Μίλα
12: τη. Πέρα να τη πω εγώ. Πέρα να τη πω.
0: Νίκο, μιλάς περισσότερο από τους παρουσιαστές. Έχει ξεφύγει
12: και λέει. Ναι.
1: Τι προσβολή ήταν αυτή.
0: Μία τυρόπιτα γκουρού. Για το Θιβέτ πακέτο. Έλα, πάμε, μίλα. Μπείστε. Μπέστε.
1: Νίκο, πες αυτό που ήθελες που δεν σε αφήνει.
12: Ήθελα να μιλήσω την Ελένη, αλλά.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν.
1: Καλά, είσαι καλά. Έχει να πει 50 χορηγούς ο Παναγής.
10: Ποιος άλλος θα έχει να πει. Λοιπόν, το καλοκαίρι σας περιμένει μια ανάσα από την Αθήνα. Sirene Blue Luxury Beach.
0: Το καλοκαίρι
10: Beach
0: με τόσους χορηγούς που λέμε πέρασε.
1: Παλιομουχρίτσα.
10: Η πιο μαγευτική θέα, παιδιά, επειδή έχω πάει στον Πόρο, στο Sirene Blue, είναι καταπληκτικό. Βουτήξτε σε αυτά τα καταγάλανα νερά στην παραλία μπροστά στο ξενοδοχείο. Απολαύστε φρεσκομαγειρευμένα πιάτα σε ένα από τα 3 εστιατόρια. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας, το σπα με θεραπείες εμπνευσμένες από τη μητέρα φύση.
1: Έχει σπα.
10: Και ατενίστε το απέραντο γαλάζιο από το πιο όμορφο roof garden του Αιγαίου.
0: Για ποιο ξενοδοχείο λες?
10: Για το Sirene Blue. Ξενοδοχιάρα.
1: Πότε θα πάω?
10: Ξενοδοχιάρα.
12: Είναι καταπληκτικό.
10: Κάθε επίσκεψη και μια διαφορετική εμπειρία περισσότερα με ένα κλικ στο sirenebluresort.gr.
1: Λοιπόν, Ginseng Σιβηρίας, φημισμένο για την ενίσχυση της πνευματικής απόδοσης. Αλλά πού να τρέχεις τώρα στη Σιβηρία? Ευτυχώς υπάρχει το Tonosan Brain Energy Booster, συμπλήρωμα διατροφής με σιβηριανό Ginseng, βιταμίνες του συμπλέγματος Β. Μπε, δεν ξέρω πώς θέλετε πείτε το. Και ψευδάργυρο που συμβάλλει στην ενίσχυση της πνευματικής απόδοσης από τη Unifarma μας.
10: Και τα καταστήματα Γρηγόρης φέρνουν το πιο ακραίο νέο, γιατί μέχρι τις 14 Ιουνίου ρίχνουν την τιμή του καφέ στο 1,80. Ακραίο, ακραίο. Ναι, γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Απόλαυσε τον καφέ σου μόνο με 1,80. Ανακάλυψε όλες τις σούπερ προσφορές Γρηγόρης και κέρδισε με κάθε 10 καφέδες έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στο Γρηγόρη.
1: Αυτή την εβδομάδα οργάνωσε το τραπέζι σου εύκολα, γρήγορα και απολύτως οικονομικά με μία επίσκεψη στα Lidl με απίστευτες τιμές από 1 έως 3 ευρώ. Απόλαυσε την πίτσα Μαργαρίτα Καρδής ή τα λουκανικοπιτάκια XXL για την παρέα και συνόδευσέ τα με το φυσικό χυμό Εβίβα, μήλο, πορτοκάλι, ροδάκινο. Αν ψάχνεις κάτι για το μαζεδάκι σου Πανεγή, οι ελιές μίξ με τσίλι, σεφ, σελέγγ.
17: Τι κάνω κάτι νοήματα εδώ, δικά μας.
1: Είναι η ιδανική επιλογή.
17: Είναι η ιδανική επιλογή. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Δεν είπα πού.
17: Στα Lidl γιατί πραγματικά αξίζει.
18: Είστε καλά, ρε. Είστε καλά.
17: Σε χέστη την οικογένεια δεν έχουμε δικαίωμα.

0: καταλαβαίνω.
1: Τι?
0: Σας καταλαβαίνω εγώ.
1: Είναι πατέλα.
2: Παραγία.
3: Είναι γιατί δεν βάζεις μουσική έτσι.
1: Είναι δυνατόν. Μην είμαι συγκρέτης.
2: Σταμάτα τον Νίκο. Κύριε και κύριοι, θα τα πούμε αύριο στην τελευταία εκπομπή αυτής της εβδομάδας.
3: Και μάλλον του έτους.
1: Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν στην
2: Χρόνια πολλά να είστε καλά.
1: Στους Κωνσταντίνους, στις Κωνσταντίνες.
3: Χρόνια πολλά στην γυναικάρα μου να πω.
1: Χρόνια πολλά κουμπάρα.
2: Να πάνε όλα καλά, να περάσετε πάρα πολύ όμορφα και εσείς που έχετε γενέθλια. Έχουμε πάρει ήδη πάλι 9 λεπτά από την Βερίνα, άρα μην αρχίσουμε να λέμε πολλά. Ραντεβού αύριο, να είστε καλά. Το νου σας και να θυμάστε κάτι. Το νου σας!
4: Είναι λίγο μετά τις 10 στον Σφαίρα 102,2.
5: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
6: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
7: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Σφαίρα 102.2.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
9: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
10: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
11: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
12: Μπαχαρικά Καγιά. Ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά αλλά και τα πιο επιτηδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο υγιεινός τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές αλλά και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
13: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις, το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
14: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
15: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
16: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
17: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα.
8: για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
17: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
18: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
19: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρια και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
20: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
21: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
22: Coach.
21: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
22: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
21: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
23: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
24: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
26: Σφαίρα 102-2.
27: 10-1. Βερίνα Ευαγγέλου.
28: Καλή σας ημέρα, καλημέρα παιδιά μου, τι κάνετε, πώς είστε, όλα υπέροχα. Καλώς ήρθατε στο νούμερο 1 και αγαπημένο σας ραδιόφωνο, τον Σφαίρα 102.2 και σήμερα 5η, 21 του Μάη, 16 λεπτά μετά από τις 10. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου και μαζί θα πορευτούμε μέχρι και τη μία το μεσημεράκι. Μεγάλη γιορτή σήμερα, Κωνσταντίνου και Ελένης. Χρόνια πολλά με υγεία να έχετε τη γιορτή σας, χρόνια πολλά με υγεία να έχετε τα γενέθλιά σας. Θέλω πάρα πολλά μηνύματα στο Viber 6936 10 102, που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε και ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας, εννοείται. Καφεδάκι να πάρουμε και το πατάω να ξεκινήσουμε με τις επιτυχίες μας. Ό,τι και αν φέρει μέρα, υπάρχει μια στιγμή που σταματάνε όλα και απολαμβάνεις αυτή τη στιγμή. Γιατί? Γιατί πίνεις τον καφέ σου από τη Michel Coffee Company. Κάθε στιγμή αξίζει και επειδή όποιος ακούει Σφαίρα ξέρει και κερδίζει, κάθε μέρα εγώ σας κάνω δώρο το καφεδάκι σας για έναν ολόκληρο μήνα από τη Michel, αρκεί να γράψετε τη λέξη Michel στο 6936 10 102, και τα υπόλοιπα αφήστε τα πάνω μας. Τώρα λοιπόν, αφού σας έχω έτοιμους για όλα, το πατάω να ξεκινήσουμε. Καλημέρα και καλά να περάσουμε.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός είναι στον Σφαίρα 102,2 με την ενέργεια της ΔΕΗ. Οι κορυφαίοι Έλληνες καλλιτέχνες, συγκλονιστικές ερμηνείες. Ένα μοναδικό σκηνικό με τη Δάνια Κωστάκη.
1: Παρέα στον Σφαίρα με την υποστήριξη της Vista Pet και καλή μας διασκέδαση. Μπες τώρα στο

0: Σφαίρα.gr, δήλωσε συμμετοχή και γίνε μια παρέα με τους καλλιτέχνες που αγαπάς. Παρέα στον Σφαίρα, με την ενέργεια της ΔΕΗ.
1: Ο καφές σου δεν είναι απλά μια συνήθεια. Είναι κομμάτι του τρόπου που ζεις. Επιλέγεις ποιότητα γιατί ξέρεις τη διαφορά. Αναζητάς καινοτομία γιατί δεν μένεις στάσιμος. Φροντίζεις τον εαυτό σου γιατί η ενέργειά σου μετράει. Σέβεσαι το περιβάλλον γιατί σκέφτεσαι μπροστά. Σε έναν κόσμο που προχωρά, οι επιλογές σου λένε ποιος είσαι. Mikkel Coffee Company. Γιατί σε εκφράζει.
2: Σφαίρα 102.2.
3: Τάκης και Μπούμπης.
4: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
5: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
4: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
5: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
4: Και τι λέτε.
5: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
4: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
5: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
4: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
3: Τάκης και Μπούμπης.
6: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
7: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός, ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
8: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
9: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
8: Με πήραν άγνωστοι.
10: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
8: Και τελείως άγνωστοι.
11: Όλα, σενιόρ Μάκης.
8: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνο μην παίρνετε.
12: Euro Jackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Euro Jackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win.
13: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Γερμανός ολέ ολέ.
15: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
14: Ναι Στεφανή, τολμώ.
15: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
14: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ Στεφανή. Ενώ με το Γερμανό, να το διπλό.
16: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
17: Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
18: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
19: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
20: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
21: Ναι, έλα Γιώργο.
22: Έλα, λέ.
21: Μ' ακούς?
22: Σ' ακούω.
21: Ο μικρός.
22: Τι?
21: Είπε την πρώτη του λέξη.
22: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
21: Όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
22: Είπε παπά.
21: Όχι.
22: Είπε παπά το καμάρι μου.
21: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
22: Μπάλα. Είπε μπάλα.
21: Είπε μπάλα.
22: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
23: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
24: Jam.

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radio.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Υπέροχη και αγιαέροχη επιστροφή όπως πάντα στον Σφαίρα 102.2, 40 λεπτά μετά από τις 10. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου και μαζί θα πορευτούμε μέχρι και τη μία το μεσημεράκι. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας από κίνηση. Εντάξει, είναι και δεν είναι χαλαρά τα πράγματα, θα σας πω. Ο Κηφισός και στα δύο του τα ρεύματα έχει απομεταμόρφωση μέχρι και το ύψος του Περιστερίου. Ψηλό κολλάει. Εντάξει, δεν είναι ότι θα περάσετε και αέρας. Άρα θα φτάσετε μια χαρά. Η Κηφισίας από την άλλη είναι σε καλύτερα επίπεδα. Αυτή την ώρα δεν θα κολλήσεις κάπου, όπως και στη Μεσογείο, όπως και στην Κατεχάκη, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας τμηματικά και στα δύο ρεύματα. Έχουμε μια κινητικότητα. Έχουμε κίνηση στη σταδίου που είναι κατακόκκινη αυτή την ώρα, κέντρο και στη Βασιλή Σοφίας. Τα υπόλοιπα Βασιλικά ανοιχτά, η Λεωφόρος Βουλιαγμένης και τα υπόλοιπα Νότια ωραιότατα και η Λεωφόρος Αθηνών εξαιρετική. Έχουμε τώρα στην Αττική Οδό κάποιες καθυστερήσεις από ό,τι βλέπω τώρα. Μισό λεπτό να σας τα πω και αναλυτικά, γιατί έχει γίνει απομάκρυνση των εμπλεκομένων οχημάτων στην κυκλοφορία η αριστερή λωρίδα. Οπομένως έχει καθυστερήσει άνω των 30 λεπτών από Μαραθώνος έως Κηφισίας. Έγινε ένα ατυχηματάκι εκεί, οπότε ίσως λίγο αργήσετε. 6936 10122, το Viber, μηνύματα περιμένω. Κάτι που έμαθα και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας είναι ότι πρέπει να ξέρεις πότε ο οργανισμός σου καταλαβαίνει ότι θέλει αποτοξίνωση και στο ζητάει. Όταν αρχίζεις να νιώθεις αυτό το πρίξιμο, αυτή τη βαριά αίσθηση και λες κάτι πρέπει να αλλάξει γιατί δεν πάει άλλο. Υπάρχει κάτι που θα σε κάνει να νιώσεις καλύτερα, το S-Detox από τη Superfoods, που είναι ένα συνδυασμός υπερτροφών και βοηθάει στη φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών και μάλιστα το κάνει σε μόλις 6 ημέρες. Δοκίμασέ το και θα με θυμηθείς. Το Δωρή Φέρης, Γιώργος Μαζωνάκης, Δέσποινα Βανδύ και έρχομαι κι εγώ μετά.
5: Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρι.

0: Εδώ παίζει η μουσική σου.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Από Δέσποινα Βανδύ, τα συντρίμμια της ζωής μου, τα κομμάτια της ψυχής μου που οδηγούν σε σένα. Καλή σας ημέρα, είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. 9 λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 11, είναι 5η 21 Μαΐου και πάμε να δούμε μετά του καιρού. Βέβαια θα πάμε, μα και βέβαια φίλοι μου θα πάμε. Μικρή άνοδο της θερμοκρασίας έρχεται με βροχές, καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους. Θα βρέχει και σήμερα, συγγνώμη γι' αυτό. Θα βρέχει και αύριο, θα βρέχει και το Σάββατο. Παρασκευή, Σάββατο θα είναι πιο δυνατές οι βροχές. Σήμερα εδώ στην Αττική θα είναι γενικά έθριος, αλλά από το μεσημεράκι και μετά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές με μέγιστη θερμοκρασία τους 27 βαθμούς Κελσίου. Κάπως έτσι θα το πάει και στη Θεσσαλονίκη και Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία και Κυκλάδη. Γενικά έτσι θα το πάει στα περισσότερα μέρη της χώρας, για να έρθει το αύριο και το μεθαύριο που θα βρέχει όπως και το προηγούμενο Σάββατο. Υπομονή ρε παιδιά, θα καλοκαιριάσει, θα κάνει δηλαδή. 6936 10 102 το Viber, μηνύματα που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη πλησιάζει και η Χάισεν, ως επίσημος χορηγός του FIFA World Cup 2026, σε στέλνει εκεί που χτυπάει η καρδιά του Μουντιάλ. Φαντάσου να ζεις λοιπόν από κοντά την απίστευτη ατμόσφαιρα της διοργάνωσης, φέρνοντας την κορυφαία τεχνολογία στο σπίτι σου με τη Hisense. Αγοράζοντας επιλεγμένες συσκευές Hisense, μπαίνεις στην κλήρωση για ένα μαγικό ταξίδι στο Μαϊάμι. Το δώρο περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή και εισιτήρια για το γήπεδο. Τρεις μεγάλοι νικητές θα ταξιδέψουν στο Μαϊάμι για να ζήσουν τη δράση από κοντά και θα πάρουν και ένα άτομο της επιλογής τους για να ζήσουν μαζί την εμπειρία. Μπείτε στις σελίδες της Hisense λοιπόν στα social media για περισσότερες πληροφορίες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, να σας ενημερώσω. Αυτά προς το παρόν. Βγαίνουμε ένα μικρό διαλυματάκι και επιστρέφουμε για να μπούμε στη δεύτερη μας ώρα.

0: Σφαίρα 102.2. Μόνο επιτυχίες.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα.
2: Moments. Τι σχέση έχει ένας χτίστης με έναν δάσκαλο? Ασχολούνται και οι δύο με τούβλα.
3: Καλά, ήταν εύκολα, αλλά εμείς δεν γράψαμε.
1: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα 6 με 10.
4: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει Σφαίρα Park Concert Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το βράδυ. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων δίνουμε μουσικό ραντεβού με τον Σφαίρα στο Άλσος Παγκρατίου και αποχαιρετούμε την Άνοιξη με ένα μοναδικό πάρτι μέσα στο πάρκο. Φέρε τη βότκα, φέρε το βυσσινό. DJ set με τον Πέτρο Καρά, opening act από τον Deep Pants και ένα ξεσηκωτικό live performance με τη Μαρσό. Μην το χάσεις. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Άλσος Παγκρατίου. Είσοδος ελεύθερη. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
5: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
6: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
5: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
6: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
5: Θανάση, πες μου κι άλλα.
6: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
7: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
8: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
9: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
10: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
11: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores. Unbelievable. He won. Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
12: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο novibet.gr / info / Noviverse.

0: Έως και τις 24 Μαΐου βρίσκεται κομμωδίνα, ντουλάπες Pax και συρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
1: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
2: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
1: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
3: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
4: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
5: Όχι.
4: Όχι.
5: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
6: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
7: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Μαρούλια εγχώρια, μόνο 75 λεπτά το τεμάχιο. Μπριζόλες χοιρινές, η πανσέτα, μόνο 5,90 το κιλό. Κρέτα Φάρμς, λουκάνικα και γύρος, αλλά και χρυσή ζύμη, πίτες και πίτσες σε χρυσές τιμές. Άζαξ, καθαριστικό επιφανειών, μόνο 1,96. Γαλαξίας.
8: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
9: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
8: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
9: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
10: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
11: Σφαίρα 102-2.
12: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή.
13: Κόβουμε κορδέλα δεύτερης ώρας της εκπομπής, ένα μόλις λεπτό μετά από τις 11. Καλημέρα, είναι 5η, 21 του Μάη σήμερα, η Μιβερίνη Ευαγγέλου. Το καφεδάκι σας το έχετε πάρει, γιατί δεν γίνεται. Ο κόσμος προχωρά μπροστά, δεν θα προχωρήσεις εσύ με τις επιλογές σου και τον καφέ σου. Καφές με ποιότητα, με σύγχρονη προσέγγιση στην υγεία και καινοτομία στις γεύσεις και υπευθυνότητα προς το περιβάλλον, πολύ σημαντικό. Μικέλ Coffee Company, λοιπόν, είναι στην παρέα μας και σας χαρίζουν τα ωραία σας τα καφεδάκια. Φύγαμε για την έρευνα της ημέρας. Α, πολύ μου αρέσει αυτή η έρευνα σήμερα, διότι έχει να κάνει με τους πιο υφείς ανθρώπους. Οι πιο υφείς άνθρωποι, λοιπόν, σε ένα δωμάτιο κάνουν πάντα τρία πράγματα σύμφωνα με την ψυχολογία. Πώς θα τους καταλάβεις? Ακούνε περισσότερο από όσο μιλούν. Οι περισσότεροι άνθρωποι μπαίνουν σε μία συζήτηση με στόχο να εκφράσουν τη γνώμη τους, να μοιραστούν εμπειρίες, να τραβήξουν την προσοχή, που με εκνευρίζει πάρα πολύ αυτό. Οι πραγματικά υφείς όμως κάνουν συχνά το αντίθετο. Παρατηρούν, ακούν και επεξεργάζονται όσα συμβαίνουν γύρω τους πριν τοποθετηθούν. Και αυτό πρέπει να κάνουμε γενικά. Νούμερο 2. Δίνουν σημασία στη μη λεκτική επικοινωνία. Η επικοινωνία δεν περιορίζεται μόνο στις λέξεις. Είναι τα βλέμματα, είναι η στάση του σώματος, είναι οι εκφράσεις του προσώπου, η γλώσσα του σώματος κοινώς. Οι υφείς άνθρωποι, λοιπόν, γνωρίζουν πώς να διαβάζουν αυτές τις λεπτομέρειες. Καταλαβαίνουν πότε κάποιος νιώθει άβολα, πότε λέει την αλήθεια, πότε ανησυχεί, πότε προσπαθεί για κάτι. Και νούμερο 3, δεν αισθάνονται την ανάγκη να αποδείξουν ότι είναι οι πιο έξυπνοι. Συνήθως όσοι υπερπροσπαθούν, σίγουρα θα σας έχει τύχει, όσοι υπερπροσπαθούν έτσι να δείξουν ότι είναι έξυπνοι, έχουν αυτό το νίντι. Θέλουν να τραβάνε την προσοχή. Θα φωνάξουν, θα κάνουν τα παλαβά τους από εδώ, από εκεί. Όχι, δεν είσαι έξυπνος. Είναι το πιο πρόσμενο χαρακτηριστικό αυτό των πραγματικά υφειών ανθρώπων, ότι συχνά δεν προσπαθούν να δείξουν πόσα γνωρίζουν. Αντί να διορθώνουν συνεχώς τους άλλους ή να επιβάλλουν τη γνώμη τους, επιλέγουν να κρατήσουν διακριτική στάση. Αυτό δεν σημαίνει ότι υποτιμούν τον εαυτό τους. Αντιθέτως, δείχνει αυτοπεποίθηση και έλεγχο. Δεν έχουν ανάγκη δηλαδή για επιβεβαίωση. Αυτό σημαίνει ότι είσαι και ένας άνθρωπος που τα έχεις βρει με τον εαυτό σου. Θέλει δουλίτσα. Όλα αυτά θέλουν δουλίτσα. Μηνύματα περιμένω στο Viber, που είστε και από πού μας ακούτε. Κατά τα άλλα, πάμε να περάσουμε σε 10 επιτυχίες στη σειρά. Με τι να ξεκινήσω? Άντε, ας ξεκινήσω εδώ με ένα ωραίο τραγούδι.

0: μαζί, for life που λένε και στο χωριό μου, στα Γιάννενα. 30 λεπτά μετά από τις 11 ολοκληρώθηκαν οι 10 επιτυχίες στη σειρά της δεύτερης μας ώρας. Είναι 5η, 21 του Μάη. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Έχω μία σύντομη ερώτηση. Αν ο οργανισμός σου μπορούσε αυτή τη στιγμή να σου στείλει ένα μήνυμα, τι θα έλεγε? Μήπως ζητάω βοήθεια και δεν αντέχω πια αυτό το πρίξιμο, με έχετε πρίξει όλοι. Υπάρχει κάτι που θα σε κάνει να νιώσεις καλύτερα? Είναι το S-Detox από τη Superfoods για κάθε είδους πρίξιμο. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης των υγρών σε μόλις 6 ημέρες. Γιατί κάποια πράγματα τα ζητάει ο οργανισμός σου και είναι σημαντικό να τα ακούσεις και να του τα δώσεις. Φέρ το, πάρ το ένα πράγμα. Μικρή διακοπή και έρχομαι σε λιγάκι για σφαίρα password.
1: Γιόλο, πρωινό σφαίρα.
2: Παναγία, χθες έτρωγα σοκολάτα και σε σκεφτόμουν,
3: Γιατί?
2: Λέω πάλι καλά που δεν είναι εδώ να μου τη φάει.
1: Πρωινό σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
1: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
5: 1881.
6: 1961.
5: 5050.
6: 1471.
3: Ναι!
7: 1210.
3: Μπράβο!
5: 1940.
1: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
8: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
9: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
10: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνετε από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
11: Σφαίρα 102.2.
12: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
13: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Aesoplus.
14: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
15: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
14: Ε,
15: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
14: Παίζουμε!
15: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
14: Μα...
15: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
16: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιους. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου. Γιους.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Green. Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερό σπιτό του.
3: Και του έφρενγε τούτα, μπαμπά.
4: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
5: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
6: Για σκέψου.
5: Mastercard Day.
6: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
5: Ναι.
7: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavladay.
5: Happy Mastercard Day!
8: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάλιρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
9: Τρεις εργενίδες.
10: Άχρηστη.
11: Ένα μωρό.
10: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
11: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
9: Και όλα ανατρέπονται.
11: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
12: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
9: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
11: Όμως μετά από μία. Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
9: Ένα μωρό για τρεις.
13: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
9: Διονύσης Ατζαράκης.
11: Ζήσης Ρούμπος.
12: Χάρης Χιώτης.
11: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
13: Και η Ελένη Καρακάς.
9: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
11: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
14: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ePapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ePapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ePapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ePapoutsia ξέρει.
15: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
16: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Το Σφαίρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.
18: Το Σφαίρα Password είναι 1-9-7-6.
19: Το Σφαίρα Password μόλις έπαιξε στον αέρα και σε λιγάκι θα παίξουμε και εμείς στον αέρα. Θα βγούμε να μιλήσουμε στο τηλέφωνο, το καθημερινό μας τηλέφωνο, το πρωινό. Τι ωραία. 38 λεπτά μετά από τις 11, λοιπόν, είναι 5η 21 Μαΐου. Είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα. Η Μιβερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Είναι το μεγαλύτερο παιχνίδι του ελληνικού ραδιοφώνου. Είναι μόνο στον Σφαίρα και σας χαρίζει. Τι, αυτό δεν είναι αυτοκίνητο. Αυτό είναι ιδέα, παιδί μου. Το MG3 Hybrid Plus Exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Το οποίο αυτοκίνητό μας βρίσκεται κρυμμένο σε ένα μυστικό γκαράζ και μόνο εσείς μπορείτε να το ανοίξετε λέγοντάς μας το Σφαίρα Password. Έχετε 5 ολόκληρα λεπτά στη διάθεσή σας να γράψετε τη λέξη Password και να τη στείλετε στο 6936 10 122 και μετά ένα σημείο από εσάς θα βγει στον αέρα να μιλήσουμε, να μου τα πείτε όλα. Το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη πλησιάζει και η Hisense είναι επίσημος χορηγός του FIFA World Cup 2026. Σε στέλνει εκεί που χτυπάει η καρδιά του Μουντιάλ. Μπες στα social media της Hisense για να βρεις περισσότερες πληροφορίες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις και μην ξεχνάτε και το καφεδάκι σας το ωραίο από τα αγαπημένα μας Mikkel Coffee Company. Γιατί στον κόσμο των πολλών επιλογών υπάρχουν και αυτές που ξεχωρίζουν για την ποιότητα, τη συνέπεια, την εμπειρία. Ο καφές που διαλέγεις λέει την ιστορία σου. Αυτή η ιστορία πρέπει να είναι τέλεια. Όχι μόνο ωραία, πρέπει να είναι φανταστική. Νατάσα Θεοδωρίδου, Γιώργος Σαμπάνης, Κωνσταντίνος Αργυρός με Δέσποινα Βανδύ έρχονται και έρχομαι να βγούμε αέρα να μιλήσουμε.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

0: χαλάμε κανένα χατήρι εμείς εδώ. Η ώρα είναι 9 λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 12 ακριβώς. Άπαντα συντονισμένοι στον Σφαίρα. Η Μηβερίνα Ευαγγέλου μαζί εννοείται μέχρι και τη μία. Όταν αρχίζει να νιώθεις αυτό το πρίξιμο και αυτή τη βαριά αίσθηση και λες κάτι πρέπει να αλλάξει γιατί δεν γίνεται άλλο. Υπάρχει κάτι που θα σε κάνει να νιώσεις καλύτερα. Είναι το S-Detox από τη Superfoods που είναι ένα συνδυασμός υπερτροφών και βοηθάει στη φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών και μάλιστα σε μόλις 6 ημέρες. Δοκίμασέ το και θα με θυμηθείς. Πάμε τώρα να κάνουμε τα ωραία μας τα τηλέφωνα για το Σφαίρα Password, να δούμε ποιος ή ποια θα βγει στον αέρα και εύχομαι να μου πει σωστά το password. Παίρνω, για να δούμε. Καλή
1: Νόβα, ο αριθμός που καλέσατε.
0: Μα όταν σας παίρνω και μιλάτε, δηλαδή αφού στέλνετε που στέλνετε το μήνυμα, γιατί μου το κάνετε αυτό και με παιδεύετε? Λοιπόν, θα βγούμε ένα μικρό break και θα επιστρέψω για να ξαναπάρω τηλεφωνάκι, εντάξει?

0: 102.2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό σφαίρα. Πρωινό σφαίρα. Moments.
2: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
3: Ψήθηκα.
2: Όχι.
3: Τι?
2: Πατάτε!
1: We'll be back. Πρωινό σφαίρα. 6 με 10.
0: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 12 στον Σφαίρα 102.2.
4: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
5: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
6: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
5: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
6: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Κάθε μέρα γράφει τη δική της ιστορία με ρυθμό, στιγμές και επιλογές. Επιλογές που δείχνουν ποιος είσαι, τι ζητάς, τι αξίζεις. Έναν καφέ με ποιότητα που φαίνεται, με καινοτομία που εξελίσσεται, με φροντίδα για εσένα και τον κόσμο γύρω σου. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν είναι τυχαία, είναι αυτό που επιλέγεις. Michel Coffee Company. Και αυτή η ιστορία αξίζει να είναι καλή.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
9: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
10: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
11: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
12: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
13: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελής και Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
12: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
14: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
15: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
16: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
17: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
18: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
3: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
7: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
3: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
19: Για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
3: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
20: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
3: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
21: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου...
3: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
22: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
3: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
23: Hey, κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
24: Hertz Leasing.
23: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
24: Hertz Leasing.
23: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
24: Hertz Leasing.
23: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
25: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
26: Ό,τι αντέχεις στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
27: Έρχονται 250 κλασικά αυτοκίνητα, φορτωμένα με νοσταλγία, κινητά μνημεία πολιτισμού. Μαζί τους τα αυριανά Classic Supercars, πλάι στη θάλασσα. Με μπέργκερ, hot dog, παγωτά, popcorn και classic rock. Κυριακή, φιέστα για όλη την οικογένεια. Θέαμα μοναδικό που βλέπετε μόνο μία φορά το χρόνο. Παραλιακός πεζόδρομος Αλίμου. Κυριακή 31 Μαΐου 1 με 6. Ελάτε χορεύοντας. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλμος Classic Car Sunday 7 από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου.
28: Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 102,2.
29: Σφαίρα 102,2.
28: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
30: Εσύ οστάσαμε στην τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής, ένα μόλις λεπτό πριν τα ρολόγια μας δείξουν 12. Είναι 5η 21 Μαΐου, η Μιβερίν Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Εννοείται, ήρθε η στιγμή για το δώρο της ημέρας, ένα φανταστικό ρολόι από Ούζου. Ούζου.gr είναι και το site τους και το e-shop. Εννοείται να μπείτε να δείτε τα φανταστικά σχέδια, πολύ μοντέρνα ρολόγια που ταιριάζουν σε κάθε στυλ. Ανοίγετε το Viber, πληκτρολογείτε Ούζου και το όνομα τεπώνυμό σας και αποστολή στο 6936 10. Και τώρα με ένα τσακ πάμε στην Πάρος, αυτό το πανέμορφο νησί, και στο Πάρος Palace Suites παραδώστε τις αισθήσεις σας, την άνεση, τη φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Palace Suites σας περιμένει μια πολυτελής διαμονή, ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Θα ζήσετε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης, πολυτέλειας και θα απολαύσετε μια ξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Palace Suites, η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού. Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalace.gr. Έχω μείνει. Είναι φανταστικό. Βλέπεις από τα δωμάτια τη θάλασσα της Πάρου και είναι μοναδικό. Παιδιά, εγώ δεν ήθελα να φύγω. Δηλαδή, είναι, τι να σας πω, ήθελα να μείνω εκεί, να ξεκαλοκαιριάσω στο Πάρος Παλάς. Δεν υπάρχει αυτό. Και φιλοξενία, υπέροχοι, ζεστοί άνθρωποι. Είναι πραγματικά μοναδικό. Με την ωραία του την πισίνα. Πέρα από τις πισίνες στα δωμάτια, έχει και μια κεντρική πολύ ωραία πισίνα εκεί με τις ξαπλώστερες τεράστιες, τα beds και όλα. Είναι μαγικά. Θα με θυμηθείτε. Πάμε τώρα να κάνουμε το τηλέφωνο. Ελπίζω να μην μου ρίξετε πακέτο πάλι και να μου το σηκώσετε αυτή τη φορά, γιατί θέλω να μου πείτε τον κωδικό. Πρέπει να δώσουμε το αυτοκίνητο. Τι θα γίνει τώρα δηλαδή? Για μας θα το κρατήσουμε? Όχι βέβαια. Θα δούμε, θα καλέσει. Α, τώρα καλή, τώρα καλή. Αχ, πάμε λίγο. Τα είπα και όλα με μία ανάστα, Παναθέμα, με έσκασα. Για πάμε, για πάμε. Σηκώστε το. Τι με έχει πιάσει σήμερα? Με έχετε ματιάσει με το τηλέφωνο. Όχι. Πού είστε τέλος πάντων και δεν το σηκώνετε? Άλλη μία θα το αφήσω να χτυπήσει. Μπας και. Αν μ' ακούς, εγώ σε παίρνω. Σήκωσε το, είναι για καλό. Όχι, όχι, παιδιά, δεν είναι. Δεν με πάει σήμερα. Τι να κάνω, να βγάλω κι άλλο. Δεν ξέρω, αφήστε με, θα το σκεφτώ. Πάμε να ακούσουμε πρώτα τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες στη σειρά και τα λέμε σε λιγάκι.

0: Βρες το Sfera Password, άνοιξε το γκαράζ, κέρδισε το αυτοκίνητο.
1: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Δύση και είμαστε μαζί στον Sfera 102,2.

Καλημέρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

πως αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώμα.

0: προς το παρόν και προς το μέλλον. Είδαμε, 31 λεπτά μετά από τις 12 ολοκληρώθηκαν οι 10 επιτυχίες στη σειρά της τρίτης και τελευταίας μας ώρας. 5η 21 του Μάη, η Μηβερίν Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία το μεσημεράκι. Για λίγο ακόμη ήρθε η ώρα για τα ζώδια και ξεκινώ με τους κρυούς που εσένα, αγαπητέ κρυέ, σου δίνει φόρα η μέρα για να κλείσεις εκκρεμότητες και να πάρεις πρωτοβουλίες χωρίς φόβο. Ταύρε, έχεις ανάγκη από χαλαρούς ρυθμούς και ανθρώπους που σε κάνουν να νιώθεις ασφάλεια. Δίδυμε, η μέρα φέρνει επικοινωνίες, εξελίξεις και μια πληροφορία που μπορεί να αλλάξει τα σχέδιά σου. Καρκινάκι, η μέρα σε κάνει πιο συναισθηματικό εσένα αλλά και πιο αποφασισμένο να βάλεις όρια όπου χρειάζεται. Λιοντάρι, σήμερα η αυτοπεποίθησή σου ανεβαίνει και δύσκολα περνάς απαρατήρητος όπου και αν βρεθείς. Παρθένε, μια μικρή αλλαγή στη μέρα σου μπορεί να σου φτιάξει περισσότερο τη διάθεση από όσο νομίζεις. Ζυγέ, η μέρα σε βάζει να δεις πιο ξεκάθαρα ποιοι άνθρωποι αξίζουν πραγματικά το χρόνο σου. Σκορπιέ, σήμερα το ένστικτό σου λειτουργεί δυνατά και καταλαβαίνεις πολλά χωρίς να υποθούν. Τοξότη, η μέρα φέρνει αυθόρμητες στιγμές, μικρές μετακινήσεις και μια ενδιαφέρουσα γνωριμία. Εγώ και ρε, σήμερα μπορείς να οργανώσεις καλύτερα τις σκέψεις και τις υποχρεώσεις σου χωρίς πίεση. Υδροχόε, μια νέα ιδέα ή μια κουβέντα σήμερα μπορεί να σε βάλει σε τελείως διαφορετικό mood. Και τέλος, ψάρι, η μέρα σε βοηθά να αφήσεις πίσω καταστάσεις που σε είχαν κουράσει ψυχολογικά. Αυτά και με τα ζωδιάκια. Περνάμε σε ένα μικρό break και έρχομαι για φινάλε.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Καλημέρα. Η Κατερίνα δεν θα έρθει σήμερα στο σχολείο.
3: Ποια είστε?
2: Η μαμά μου.
4: Γλυκούλα μου.
1: Πρωινό σφαίρα.
5: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
6: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
7: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
8: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνετε από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
11: Μπούπι, φέρε το λουρί.
12: Πάμε να δούμε σπίτια.
13: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
12: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
13: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
12: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
13: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
12: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
9: Τάκης και Μπούμπις.
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
14: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.

0: Concept. Νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
2: Έλειος πια με το αυτοκίνητο.
3: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
2: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
4: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
5: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Πάρος Παλάς Σουίτς. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Παλάς Σουίτς σας περιμένει μια πόλη τελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά. Με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Παλάς Σουίτς. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
7: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr.
2: Είσαι εδώ.
8: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
9: Του αγοριού απέναντι, τον Ρέπα Παπαθανασίου με τις επιτυχίες του Μίμη Πλέσα, με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Ουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από 5 Ιουνίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Προπόληση more.com.
10: Αλλαγές των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να αναβαθμίσετε το σπίτι σας. Στη Γιούστ μπορείτε να εμπνευστείτε για να ανανεώσετε το σπίτι σας με φανταστικές προσφορές. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Γιούστ ή την Γιούστ.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Γιούστ. Scandinavian Sleeping
1: and Living. Ναι, έλα, Γιώργο.
11: Έλα, λέ.
1: Μ' ακούς? Ο μικρός.
11: Τι?
1: Είπε την πρώτη του λέξη.
11: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
1: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
11: Τι?
1: Είπε μπα.
11: Είπε μπαμπά.
1: Όχι.
11: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
1: Βρε, Γιώργο, είπε μπάλα.
11: Μπάλα.
1: Ναι.
11: Είπε μπάλα.
1: Είπε μπάλα.
11: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
12: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
13: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
14: Το Σάββατο, 23 Μαΐου, η διασκέδαση έχει προορισμό. Ο πολυχώρος Gold Park υποδέχεται τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη για μια ξεχωριστή live εμφάνιση. Εθνική Οδός, Ελευσίνα Στιβών, 149, Νάνδρα Αττικής. Ώρα έναρξης, 8.30. Τηλέφωνο κρατήσεων, 695-999-1841. Gold Park. Εκεί που το Σάββατο γίνεται εμπειρία.
15: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.

ήταν για σήμερα, παιδιά μου. Άλλη μια φανταστική εκπομπή, μόλις σας λέω, ολοκληρώθηκε. Ήμουν και εξακολουθώ φυσικά να είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου από τις 10 μέχρι και τώρα κοντά σας. Ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα εδώ και κάναμε όμορφη παρέα. Μένετε κολλημένοι και συντονισμένοι στο νούμερο 1 ραδιόφωνο, τον Σφαίρα. Ακολουθεί εγώ. Δεν θα φύγω, σας το είπα. Κάτι έτυχε στο μαράκι μας. Όχι κάτι σοβαρό, μια χαρά είναι το κορίτσι μας. Απλά έπρεπε να απουσιάζει σήμερα λόγω υποχρεώσεων. Οπότε μαζί θα κάτσουμε μέχρι και τις 3. Χαχα, ένα πενταωράκι μαζί μου, δεν σας χάλασε. Μετά θα έρθει και ο Θέμης. Μετά θα έρθει και η Έλληνα με τον Νικόλα. Και η Ράνια και ο Πέτρος. Αύριο Γρηγόρης, ο Γιώργος, η Νάνση, ο Παναγής και ο Νίκος μας. Και λίγο πριν τις 10 πρώτο Θεός θα έρθω και εγώ για τα δικά μας. Μέχρι αύριο λοιπόν, Παρασκευή που θα τα ξαναπούμε. Να περάσετε πολύ πολύ όμορφα, ό,τι και αν κάνετε, να προσέχετε. Έχετε όλοι.

0: Σφαίρα 102.2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Ανέκδοτο της ημέρας.
3: Σε σαλούν αράζουν οι καμπόιδες, να πούμε άγρια δύση και τα λοιπά. Και που έχετε ένα άλλο. Ακούγεται κάποιος να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένος, σκισμένος στα ρούχα του, ετοιμοθάνατος. Λέει, παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρος Πιτ. Πέφτει κάτω. Ω, μαύρο σπίτι, μαύρο σπίτι.
4: Πέθανε.
3: Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάνο, μαύρο σπίτι, θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένα τύπο από το άλογο, πολύ άγριο να πούμε, με μουστάκι εκεί, ιστορίε, πιστόλια ζωσμένο. Μπαμ! Σκάει την πόρτα, σου λέει. Ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι. Λοιπόν, λέει, επειδή έχω ρεξούλε σήμερα, λέει. Δεν θα σα σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρί με του αλλού είναι ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Ω, σκοτώ, πού. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Α, πού. Η ομάδα Α τώρα πλακώ στι κλωτσιέ την ομάδα Β. Τρέχουν, ρίχνουν κλωτσιέ. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιέ. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσου πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσου και άλλο το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται το μαύρο σπίτι.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει Σφαίρα Park Concert Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το βράδυ. Στο πλαίσιο του φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων δίνουμε μουσικό ραντεβού με τον Σφαίρα στο Άλσος Παγκρατίου και αποχαιρετούμε την Άνοιξη με ένα μοναδικό πάρτι μέσα στο πάρκο. Φέρε τη βότκα, φέρε το βυσσινό. DJ set με τον Πέτρο Καρά, opening act από τον Deep Pants και ένα ξεσηκωτικό live performance με τη Μαρσό. Μην το χάσεις, Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Άλσος Παγκρατίου. Είσοδος ελεύθερη. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
0: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υποκίνονται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, της αντενδύσης και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
7: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
8: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
7: Και εσύ... Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
0: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
9: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
10: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
9: Με πήραν άγνωστοι!
11: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
9: Και τελείως άγνωστοι.
12: Πολλά, σενιόρ Μακής.
9: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
13: Euro Jackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Euro Jackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win.
14: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
2: Στην GrecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new.
4: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
16: Neon Daging Liquid Sunscreen Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
17: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
18: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
19: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
18: Παίζουμε!
19: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
18: Μα...
19: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
20: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας. Με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
21: Δύο λεπτά μένουν για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτ. Τούροβιτ παίρνει το screen από τον Billy. Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίση πετάει στον Έλιτ. Έλιτ. Έλιτ όρθιο του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ο Ράφα Ράφα. Σήκω την καρφώνη. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
22: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
23: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες packs και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
24: Σφαίρα 102.2.
25: Μία μέτρης, Μαρία Αντωνά.
26: Καλησπέρα, καλησπέρα. Σας έλειψα. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου και μαζί θα πορευτούμε, παιδιά μου, μέχρι και τις 3 το μεσημεράκι σήμερα. Εκτάκτως έχω πάρει τη θέση της Μαρίας μας, γιατί κάτι της έτυχε, δεν είναι κάτι σοβαρό. Μην αγχωθείτε, τίποτα. Όλα τέλεια. Μια χαρά είναι η Μαρία μας. Απλά έτσι βρέθηκα εγώ σήμερα πίσω από τα μικρόφωνα για ένα σερί πεντοράκι σήμερα. Μαζί θα είμαστε λοιπόν για το επόμενο δίωρο εδώ με τις ωραίες μας τις μουσικές, τα δώρα μας εννοείται. Και αν έχετε απορία κι εσείς όπως και εγώ γιατί όλα τα κινητά χαλάνε πάντα λίγο πριν φύγετε από το σπίτι, εμένα μου έσβησε τελείως σήμερα το πρωί πριν έρθω στην εκπομπή και μετά θυμήθηκα αμέσως ότι στο Γερμανό οι επισκευές κινητού γίνονται άμεσα, μέσα στο κατάστημα. 2 στις 3 βλάβες σου λέει. Δηλαδή πάνω από το 69% των προβλημάτων λύνονται επί τόπου και το σημαντικότερο, πας εκεί και ξέρεις ότι γίνεται πραγματικά σοβαρή δουλειά. Μιλάμε για εξουσιοδοτημένο σέρβις με υπενσύγχρονο εξοπλισμό, εξειδικευμένους και πιστοποιημένους τεχνικούς και φυσικά μόνο γνήσια ανταλλακτικά για να είσαι και το κεφάλι σου ήσυχο. Γι' αυτό φίλοι μου, αν ποτέ συμβεί το μοιραίο με το κινητό σας, εσείς απλά εμπιστευτείτε το Γερμανό. Είναι ο νούμερο ένα προορισμός για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας. Δυναμώστε τα ραδιόφωνά σας και πάμε να ξεκινήσουμε σήμερα 5η, 21 Μαΐου. Με τη τις επιτυχίες μας στη σειρά και τα λέμε σε λιγάκι.

0: Σφαίρα 102.2. Ο σταθμός σου.
1: Παρέα στον Σφαίρα με τον Γιώργο Κακοσέο.

Βρες το Sfera Password. Το ολοκαινούριο MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με

0: να πω και χρόνια καλησπέρα. Και μου φαίνεται περίεργο. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου, όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής, εκτάκτως σήμερα, γιατί το μαράκι μας έπρεπε να λείψει. Οπότε θα κάνουμε παρεούλα μαζί μέχρι και τις 3. Γίνεται να έχεις απίστευτα γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι σου και στην πόλη, στο νησί, στο βουνό, στο χωριό ή με άλλα λόγια παντού, όπου και αν βρίσκεσαι. Γίνεται, παιδιά, γιατί η Cosmote Telecom φέρνει τώρα το Cosmote 5G WiFi για να μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίες προς όλους, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, εύκολα και γρήγορα. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται χωρίς δορυφορικά πιάτα και έτσι δεν επηρεάζεται από τα καιρικά φαινόμενα. Cosmote 5G WiFi, απόλαυσε και εσύ γρήγορο ίντερνετ παντού, με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal, και μπες έτσι σε μια νέα εποχή συνδεσιμότητας. Περισσότερα στο cosmote.gr. Στείλτε μου και τα μηνύματά σας στο Viber να μου πείτε πού βολοδέρνετε αυτό το μεσημέρι.
1: Σφαίρα. Θέλω να σας βάλω να κάνετε ένα τεστ.
2: Τι θέλουμε, χαρτί?
1: Εγώ θα σας το πω, εσείς άμα θέλετε γράψτε το.
2: Ωραία.
1: Λοιπόν, 94 μπύρες μείον την ηλικία σας, συν 30 ευρώ, σας δίνουν τα τελευταία ψηφία του έτους που γεννηθήκατε.
3: Σωστά.
1: Ευχαριστώ. Ωραίο μαγικό σας έκανα.
2: Ακόμα κάνω την πράξη.
1: Εσύ ακόμα κάνεις την πράξη γιατί είσαι τουρτούβαλος.
4: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
6: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
9: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
8: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
10: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
11: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
12: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
13: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
14: Όχι!
13: Όχι!
14: Όχι! Αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
15: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
16: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προτέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
17: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
14: Για σκέψου.
17: Mastercard Day.
14: Σωστά.
18: Πάμε σούπερ μάρκετ.
17: Ναι.
19: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/Mastercard/Day.
17: Happy Mastercard Day!
20: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
21: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
2: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με εκπτώσεις

0: Από 9 έως 23 Μαΐου δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
2: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
1: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
3: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
1: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
4: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
1: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
5: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
1: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
2: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
1: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
6: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
8: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
9: Ανανεώστε το σπίτι σας με bonus. Γιατί τώρα και μέχρι τις 31 Μαΐου με τις αγορές σας στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr αξίας 100 ευρώ και πάνω κερδίζετε επιπλέον 3.000 bonus πόντους αλλά και εξαργυρώνετε μόνο με τους μισούς bonus πόντους με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
10: Σφαίρα Viber 6936 10 102.
11: Σφαίρα 102.
12: Επιστρέψαμε στο νούμερο 1 και αγαπημένο σας ραδιόφωνο, τον Σφαίρα 102.2, και σήμερα 5η 21 Μαΐου. Καλησπέρα, είμαι η Βέρνη Ευαγγέλου. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 3 το μεσημεράκι. Και μιας και το τραβάει ο καιρός και μόνο στη δουλειά δεν θέλουμε να είμαστε, θα σας πάω μια βόλτα. Σας πάω μια βόλτα στη θάλασσα και σε ένα φανταστικό νησί, στον αγαπημένο μας Πόρο και πιο συγκεκριμένα στο Sirene Blue Luxury Beach Resorts, γιατί το καλοκαίρι μας περιμένει. Είναι μία ανάσα από την Αθήνα, η πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο, στον Πόρο. Βουτήξτε στα καταγάλινα νερά στην παραλία μπροστά από το ξενοδοχείο. Απολαύστε φρεσκομαγειρεμένα πιάτα σε ένα από τα 3 του εστιατόρια. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας, το σπα με θεραπείες εμπνευσμένες από τη μητέρα φύση και ατενίστε το απέραντο γαλάζιο από το πιο όμορφο roof garden του Αιγαίου με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Κάθε επίσκεψη και μία διαφορετική εμπειρία, περισσότερα με ένα κλικ στο Sirene Blue Resort. Lia GR.

102.2 στα ραδιόφωνά σας και σήμερα 5η 21 Μαΐου και αυτό το μεσημέρι εκτάκτως είμαστε παρέα. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου στον Σφαίρα 102.2. Μου λέει ένας φίλος ότι χάλασε το κινητό μου. Τρέχα γύρευε τώρα τι να κάνω, πού να πάω και του λέω φτιάξ' το στο Γερμανό, γιατί 2 στις 3 επισκευές κινητού γίνονται άμεσα μέσα στο κατάστημα. Δηλαδή πάνω από το 69% των περιπτώσεων λύνεται εκείνη τη στιγμή επιτόπου, γιατί έχουν εξουσιοδοτημένο σέρβις με πιστοποιημένους τεχνικούς, σύγχρονο εξοπλισμό και γνήσια ανταλλακτικά. Δεν είναι τίποτα τυχαίοι. Εκεί έχουν 25 χρόνια εμπειρίας. Είναι ο νούμερο ένα προορισμός για σέρβις κινητού στην προτίμηση του καταναλωτή. Δεν φαντάζεστε τι ανακούφιση ήταν τώρα για εκείνον, γιατί παιδιά κανείς μας δεν θέλει να τρέχει τώρα και να ψάχνει όταν το κινητό μας κάνει νερά, γιατί το κινητό μας είναι η επέκταση του χεριού μας και όλα τα κάνουμε μέσα από εκεί, καταλαβαίνετε. Μηνυματάκια, πού είστε, μήπως έχετε αράξει σε κάποια παραλία που έχει καιρό σήμερα.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Μου γράφει άλλο πόσα κιλά είσαι, Γρηγόρη. Του λέω, δεν σου λέω. Μου λέει, πες μου μόνο τα τρία πρώτα.
2: Βλέπεις αυτά.
1: Έξυπνο, αλλά δεν σου λέω. We'll be
0: back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
0: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
4: 1881
5: 1961
4: 5050
5: 1471.
1: Ναι!
6: 1212.
2: Μπράβο!
4: 1940.
0: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
7: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
7: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
2: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
7: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
10: Hertz Leasing.
9: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
10: Hertz Leasing.
9: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
10: Hertz Leasing.
9: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
11: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
12: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
13: Το καλοκαίρι σας περιμένει μία ανάσα από την Αθήνα. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Η πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο. Βρίσκεται στον Πόρο. Βουτήξτε στα καταγάλανα νερά στην παραλία. Μπροστά από το ξενοδοχείο. Απολαύστε φρεσκομαγειρεμένα πιάτα σε ένα από τα τρία του εστιατόρια. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας στο σπα. Με θεραπείες εμπνευσμένες από την ιτέρα φύση. Και ατενίστε το απέραντο γαλάζιο. Από το πιο όμορφο roof garden του Αιγαίου. Με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Κάθε επίσκεψη και μια διαφορετική εμπειρία. Περισσότερα με ένα κλικ στο sirenebluresort.gr.
14: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
15: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
14: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
16: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
17: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
18: Πάμε με αυτή ή με αυτή?
17: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
18: Ωραία. Κάτσε να την αφήσω μία στη βρύση και έρχομαι.
19: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.

0: απέναντι τον Ρέπα Παπαθανασίου με τις επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Σουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από 5 Ιουνίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Προπόληση more.com.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
2: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
3: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
4: Και του έφραν και τούτα, μπαμπά.
5: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον ένφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
6: Χριστάρα! Το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
7: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μια epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση.
8: Και νιώθω. Vistabet.
9: Και καλή διασκέδαση.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όρικη προϋποθέση στο vistabet.gr.
11: Σφαίρα 102-2.
12: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
13: Επιστρέψαμε στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, τον Σφαίρα 102.2. Ήρθε η στιγμή να σας δώσω ένα φανταστικό δώρο από Mar Beauty, καλλιντικά, 4 δώρα συγκεκριμένα, από τη συλλογή της Mar Beauty. Είναι ένα ελληνικό beauty brand της Μαριαλένας Ρουμελιώτη. Ξεχωρίζει για τα προϊόντα μακιγιάζ και περιποίησης με σύγχρονη αισθητική, πρακτική χρήση και professional αποτέλεσμα. Mar Beauty Official θα το βρείτε και σε όλα τα social media. Και marbeauty.gr είναι και το e-shop τους. Ανοίγετε το Viber, πληκτρολογείτε marbeauty και το στέλνετε στο 6936 10 102 και πολύ πολύ καλή επιτυχία.

Ολοκληρώθηκαν οι επιτυχίες μας. Τσούκου τσούκου. Καλησπέρα. Μου έρχεται να πω καλημέρα εντωμεταξύ. Μου βγαίνει αυτό τώρα. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου. Μαζί μέχρι και τις 3 εκτάκτο σήμερα, γιατί το μαράκι μας έπρεπε έτσι να λείπει. Άκου να σου πω τώρα, γιατί όλα γύρω μας, όπως έτσι και οι ασφάλειες του αυτοκινήτου, ανεβαίνουν και ανεβαίνουν και ακριβαίνουν. Το θέμα είναι πληρώνεις πραγματικά την καλύτερη τιμή. Στο cosmoteinsurance.gr συγκρίνεις 19 ασφαλιστικές, αποκτάς την ασφάλεια που χρειάζεσαι από 65 ευρώ το χρόνο με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Επομένως, μπες τώρα και απόκτησε αυτή που σου ταιριάζει. Στείλ' μου και τα μηνύματά σου στο Viber 6936 10 102, γιατί έχουμε πάρα που μπες τώρα και απόκτησε αυτή που σου ταιριάζει. Στείλ' μου και τα μηνύματά σου στο Viber 6936 10 102.

0: 6 με 7, 8, 9, 10, 6 με 10.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός είναι στον Σφαίρα 102.2 με την ενέργεια της ΔΕΗ. Οι κορυφαίοι Έλληνες καλλιτέχνες, συγκλονιστικές ερμηνείες. Ένα μοναδικό σκηνικό με την Άνια Κωστάκη.
4: Παρέα στον Σφαίρα με την υποστήριξη της VistaBet και καλή μας διασκέδαση. Μπες τώρα στο sfera.gr, δήλωσε συμμετοχή και γίνε μια παρέα με τους καλλιτέχνες που αγαπάς. Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
5: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
8: Έφτασε ξανά.
7: Ποιος θα βάλει άραγε το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
8: Γκολ στη Βουδαπέστη.
7: Και ποιο θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
8: Σκορ στη Λειψία.
7: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
8: Επί δύο.
7: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
10: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
11: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
12: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Paus & Long, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
13: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
14: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Ο Ερημίτης Κάδουρας. Μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο. Δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
16: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
17: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
18: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
19: Γερμανός ολέ ολέ.
20: Προκόπη, τολμάς

0: Να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
1: Ναι, Στεφανή. Τολμώ.
0: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
1: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
2: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
6: Το Σάββατο, 23 Μαΐου, η διασκέδαση έχει προορισμό. Ο πολυχώρος Gold Park υποδέχεται τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη για μια ξεχωριστή live εμφάνιση. Εθνική Οδός, Ελευσίνα Στιβών, 149, Νάνδρα Αττικής. Ώρα έναρξης, 8:30. Τηλέφωνο κρατήσεων 695-999-1841. Gold Park. Εκεί που το Σάββατο γίνεται εμπειρία.
7: Κατεβάσε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Το διαγωνισμό μας, το φανταστικό σας τον έχω πει, που τρέχει από τα Κοτσόπουλος Home. Δωρεπιταγή αξίας 2.000 ευρώ από Κοτσόπουλος Home. Μόνο στον Σφαίρα γίνεται αυτά, όπως καταλαβαίνετε. Η κλήρωση του νικητή θα γίνει την Παρασκευή, αύριο, 22 Μαΐου, στην εκπομπή του Θέμη μας, στο Θέμη Γιοργαντά, και ο τυχερός ακροατής ακροατρία θα κερδίσει μια δωρεπιταγή των 2.000 ευρώ. Επίσης, μέχρι και 23 Μαΐου τρέχουν εκπτώσεις στα Κοτσόπουλος Home, 30-40% σε όλα τα έπιπλα, έτσι για να δώσετε νέο αέρα στο σπίτι. Σας, δύο τα καταστήματα, Παλαιό Φάλιρο και στο Μαρούσι, είτε στο κοτσόπουλος.gr μπορείτε να μπείτε και να τα δείτε όλα. Για να δηλώσετε όμως τη συμμετοχή σας, θα ήθελα να στείλετε ένα SMS στο 19619 γράφοντας Σφαίρα κενό, την απάντηση στην ερώτηση ποια εταιρεία μας προσφέρει το δώρο κενό και το ονοματεπώνυμό σας, με χρέωση 0,34 του ευρώ, ένα SMS με το ΦΠΑ εννοείται, και έτσι θα μπείτε στην κλήρωση για τη δωρεπιταγή αξίας 2.000 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Σε άλλα νέα. Τώρα, αν ψάχνεις γρήγορο ίντερνετ, όπου και αν βρίσκεσαι, σε πόλη, νησί, βουνό, χωριό, το έχεις. Στο φέρνει Κοσμοτέ Telecom, είναι το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi με ταχύτητες έως και 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, και είναι και παντός καιρού. Και έχει την αξιοπιστία του βραβευμένου στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Μπες λοιπόν και εσύ στην νέα εποχή συνδεσιμότητας. Περισσότερο στο κοσμοτέ.gr.
10: Παρέα στον Σφαίρα με το Δήμο Αναστασιάδη.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Αυτό ήταν και για σήμερα. Άλλη μια φανταστική εκπομπή του Σφαίρα και των 2-2 μόλις ολοκληρώθηκε. Μεσημεράκι, παρεούλα. Έφτασε και 3 παρά η ώρα. Οπότε πάω κι εγώ να φάω σιγά σιγά, να σας αφήσω κι εσάς. Μην ξεχνάτε ότι αν κάτι συμβεί στο κινητό σας και θέλετε να το λύσετε άμεσα, κάποια βλάβη, 2-3 βλάβες, δηλαδή πάνω από το 69% των προβλημάτων, λύνονται επιτόπου. Αυτό γίνεται μόνο στο Γερμανό. Πας εκεί και ξέρεις ότι θα κάνουν σοβαρή δουλίτσα. Είναι εξουσιοδοτημένο σέρβις με υπερσύγχρονο εξοπλισμό, εξειδικευμένους και επιστοποιημένους τεχνικούς και φυσικά μόνο γνήσια ανταλλακτικά για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. Γι' αυτό, αν κάτι σας συμβεί ποτέ, θα πάτε εσείς στο Γερμανό και θα σας τα λύσουν όλα. Μένετε κολλημένοι και συντονισμένοι στο νούμερο 1 ραδιόφωνο, τον Σφαίρα. Ήμουν η Μερίνα Ευαγγέλου. Τα λέμε αύριο, ναι.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Πρωινό σφαίρα. Πρωινό σφαίρα.
2: Moments. Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
3: Ψήθηκα.
2: Όχι.
3: Τι?
2: Πατάτε!
0: We'll be back. Πρωινό σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
5: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
6: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνεται από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
7: Ιδραυλικά, ψυκτικά, κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air Condition. Κάνουμε special. Κριτικές. Έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Να δείτε φωτογραφίες, selfie. Έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
8: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
9: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
10: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
9: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
11: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
12: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
13: Όχι.
12: Όχι.
13: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
14: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
15: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
13: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
16: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
13: Παίζουμε!
16: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
13: Μα...
16: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
17: Μπαχαρικά Καγιά. Ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά και τα πιο επιτηδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο υγιεινός τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσης και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
18: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
3: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
20: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
21: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
22: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
23: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
24: Σφαίρα 102-2.
25: 3 με 5. Θέμης Γιοργαντάς.
26: Εδώ είμαστε και πάλι. Τι μου κάνουν τα καλά μου τα παιδιά? Πώς τα περνάμε? Όλα καλά. Λοιπόν, σήμερα χρειαζόμαστε οπωσδήποτε κινητό τηλέφωνο για να τσεκάρουμε τις επαφές μας και να πούμε χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο και στην Ελένη. Να μην ξεχάσουμε κάποιον. Να πω και εγώ χρόνια πολλά στη μαμά μου την Ελένη. Χρόνια σας πολλά και καλά. Να σας χαιρόμαστε. Είμαι ο Θέμης Γιοργαντάς. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 ακριβώς εδώ στο Σφαίρα 102.2. Στην παρέα μας φυσικά και η Nova που μας φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες. Έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Χωρίς οπτική ίνα. Ναι, καλά ακούσατε. Χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα nova.gr. Θυμίζω, τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χαρτίς ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr. Αμέσως τώρα 10 μεγάλες επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακόπες για διαφημίσεις, έρχεται η Άννα Βύση, Αιγαίο. Καλησπέρα σε όλους. Καλή μας διασκέδαση.
27: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Βύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102,2.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Δεν θέλω ρε παιδί μου να με θάψουνε. Θέλω ρε παιδί μου να σκορπίσουνε τις τάχτες μου εκεί που θέλω. Και το έλεγα στη γυναίκα μου προχθές και μου λέει: Πού θες δηλαδή να σκορπίσουμε τις τάχτες σου? Λέω: Τι σκορπίστε, λες, το έχω φωνήσει. Τι λες, ρε Νίκο, μου λέει.
1: Εσύ αλλά λέω: Θέλεις να σκορπιστεί?
0: Ναι, ρε παιδί μου, το έχω
1: σαν... Εκεί στο πορί.
0: Ναι, στο πορί.
1: Να κάνουμε μπάνιο εμείς το καλοκαίρι, να λέμε κάπου εδώ είναι και ο Νικόλα.
0: Α, λες, μωρέ. Που εσένα θα σε έχουμε χαιρετήσει καμιά δεκαετία πιο νωρίς. Είσαι με τα καλά σου.
2: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

Καλησπέρα. 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με

0: Διονύσης Χινάς, συγκοινωνούντα δοχεία εδώ στο Σφαίρα 102.2. Παιδιά, έχουμε σούπερ διαγωνισμό και προλαβαίνετε στο τσακ να δηλώσετε συμμετοχή, γιατί αύριο έχουμε εδώ στην εκπομπή τη μεγάλη κλήρωση. Κάποιος πολύ τυχερός, κάποια πολύ τυχερή θα κερδίσει δώρο επιταγή αξίας 2.000 ευρώ από τα καταστήματα επίπλων Γκοτσόπουλος Home. Ανανεώστε λοιπόν το χώρο σας με μοντέρνα ποιοτικά έπιπλα ελληνικής κατασκευής. Μόνο για λίγο όλη η συλλογή σε πραγματικές εκπτώσεις που αξίζει να δείτε από κοντά. Επισκεφτείτε λοιπόν τα καταστήματα Γκοτσόπουλος Home σε Μαρούσι και Παλαιό Φάληρο ή μπείτε online gotsopoulos.gr. Γκοτσόπουλος Home, έπιπλα που ταιριάζουν σε εσάς. Θέλω να στείλετε SMS στο 19619 Σφαίρα και ενώ και η απάντηση στην ερώτηση: ποια εταιρεία μας προσφέρει το δώρο? Ποια εταιρεία μας προσφέρει το δώρο? SMS 19619 Σφαίρα και ενώ η απάντηση στην ερώτηση. Και ενώ όνομα, τεπώνυμο και ηλικία, θυμίζω, η κλήρωση θα γίνει αύριο Παρασκευή από την εκπομπή μας. Πολύ και καλή επιτυχία σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Μία ακόμη ερώτηση, Παναγή. Πώς λέγεται το ψωμί που τρώνε οι αστυνομικοί?
3: Πολύ. Πολύ σπορό.
1: Έξι με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
4: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
5: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν, άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά, ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
8: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
9: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
10: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
11: Έλα πιάμε το αυτοκίνητο.
12: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.

0: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
1: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
2: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Yay, yay, είσαι εδώ!
4: Το νέο Baby Sunker της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
5: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
6: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
7: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
8: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
9: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
10: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
11: Τίποτα. Σερβίρει η Vistabet μια epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση.
12: Και νιώθω. Vistabet.
13: Και καλή διασκέδαση.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ορική προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
15: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιους. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου. Γιους.
16: Scandinavian Sleeping and Living.
17: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
10: Για σκέψου.
17: Mastercard Day.
10: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
17: Ναι.
10: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com /gr /Mastercard Pavla Day.
17: Happy Mastercard Day!
18: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.
19: Σφαίρα 102.2.
20: Σφαίρα 102.2, επιστρέψαμε. Έρχεται και ο Νίκος Οικονομόπουλος. Λοιπόν, διαβάζω εδώ, πιλότος εξηγεί γιατί δεν πρέπει να αλλάζουμε θέση στο αεροπλάνο κατά την απογείωση. Συγκεκριμένα, πολλοί ταξιδιώτες, λέει, βλέπουν κενές θέσεις και μπαίνουν στον πειρασμό να αλλάξουν θέση την ώρα της απογείωσης. Παρ' όλα αυτά, ο κύριος Πιτ Χάτσινσον, αν τον προφέρω σωστά, ο οποίος έχει εργαστεί σαν πιλότος, λέει ότι κάτι τέτοιο δεν είναι μόνο ενάντια στους κανόνες, αλλά μπορεί να δημιουργήσει και ζητήματα ασφαλείας. Η αυθαίρετη, λέει, μετακίνηση επιβατών μπορεί να επηρεάσει την κατανομή του βάρους στο αεροπλάνο. Αν, για παράδειγμα, πολλοί επιβάτες, λέει, συγκεντρωθούν προς τον μπροστινό ή το πίσω μέρος, αυτό ενδέχεται να δυσκολέψει την απογείωση ή να δημιουργήσει προβλήματα στη σταθερότητα. Αν γίνει απογείωση, μετά με την άδεια, λέει, των αεροσυνοδών, μπορείς να πας όπου θες. Καλά, είναι δυνατόν κάποιος να σηκωθεί την ώρα που απογειώνεται το αεροπλάνο? Όπως και να έχει, αυτό απαγορεύεται. Δεν επιτρέπεται. Από την ώρα που ξεκινάει, δηλαδή, η δικασία της απογείωσης, δεν μπορείς να κουνηθείς. Πρέπει να περιμένεις να απογειωθεί το αεροπλάνο και μετά να πεις όντως σε κάποια αεροσυνοδό αν μπορείς να αλλάξεις θέση, και τις περισσότερες φορές, νομίζω όλες, σου λένε βεβαίως μπορείτε να πάτε όπου θέλετε. Αλλά την ώρα της απογείωσης, ποιοι σηκώνονται ξαφνικά και ποιοι τους αφήνουν βασικά να το κάνουν αυτό το πράγμα? Πραγματικά, όπως και να έχει, ναι, σαφώς σίγουρα δεν πρέπει να αλλάζουμε θέση στο αεροπλάνο την ώρα της απογείωσης και της προσγείωσης, υποθέτω. Ποιος έρχεται αμέσως τώρα? Ο Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια.

βούτια στο παρελθόν με το Σάκη Ρουβά και το Φίβο, αλλά και το θρύλο, το Desmond Child που υπογράφει την παραγωγή του Disco Girl εδώ στο Σφαίρα 102.2. Λοιπόν, παιδιά, θα σας πω μία μόνο λέξη. Συμφέρον. Ακούστε κάτι πολύ ενδιαφέρον από το βιβλίο Καθρέφτης. Το συμφέρον υπάρχει σε όλους. Ο αληθινός άνθρωπος δεν το αρνείται, δεν το κρύβει. Το αναγνωρίζει και το βάζει στη σωστή του θέση. Αυτό λοιπόν το απόσπασμα είναι από το βιβλίο Καθρέφτης του Χάρη Πολίτη, που έγινε bestseller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας του. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.

0: 102.2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό σφαίρα. Πρωινό σφαίρα. Moments.
2: Ανεκδότο τη ημέρα.
3: Σε σαλούν αράζουν οι καμπόιδες, να πούμε άγρια δύση κτλ. Και που έχετε ένα άλλο. Ακούγεται κάποιο να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένο, σκισμένο στα ρούχα του, έτοιμο θάνατο.
4: Λέει, παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρο σπίτι.
3: Πέφτει κάτω. Ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι. Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάνο, μαύρο σπίτι, θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένας τύπος από το άλογο, πολύ άγριος να πούμε, με μουστάκες εκεί, ιστορίες, πιστόλια, ζωσμένος. Μπαμ! Σκάει την πόρτα του. Ο μαύρος σπίτι, ο μαύρος σπίτι, ο μαύρος σπίτι. Λοιπόν, λέει, επειδή έχω ρεξούλες σήμερα, λέει, δεν θα σας σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρίς με το σαλούν, ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Η ομάδα Α τώρα πλακώ στις κλωτσιές την ομάδα Β. Τρέχουν, ρίχνουν κλωτσιές. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιές. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσου πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσου και άλλο το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται το μαύρο σπίτι.
0: We'll be back. Πρωινό σφαίρα 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει Σφαίρα Park Concert Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το βράδυ. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων δίνουμε μουσικό ραντεβού με τον Σφαίρα στο Άλσος Παγκρατίου και αποχαιρετούμε την Άνοιξη με ένα μοναδικό πάρτι μέσα στο πάρκο. Φέρε τη βότκα, φέρε το βυσσινό. DJ set με τον Πέτρο Καρά, opening act από τον Deep Pants και ένα ξεσηκωτικό live performance με τη Μαρσό. Μην το χάσεις. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Άλσος Παγκρατίου. Είσοδος ελεύθερη. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
6: Ανανεώστε το σπίτι σας με bonus. Γιατί τώρα και μέχρι τις 31 Μαΐου με τις αγορές σας στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr αξίας 100 ευρώ και πάνω κερδίζετε επιπλέον 3.000 bonus πόντους αλλά και εξαργυρώνετε μόνο με τους μισούς bonus πόντους με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
7: Ναι, έλα Γιώργο.
8: Έλα, λέ.
7: Μ' ακούς?
8: Σ' ακούω.
7: Ο μικρός.
8: Τι?
7: Είπε την πρώτη του λέξη.
8: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
7: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
8: Τι?
7: Είπε μπα.
8: Είπε μπαμά.
7: Όχι.
8: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
7: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
8: Μπάλα.
7: Ναι.
8: Είπε μπάλα.
7: Είπε μπάλα.
8: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
9: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
10: Έλα Σπύρο.
11: Τι είναι πάλι?
10: Έχω πρόβλημα με την ταράτσα.
11: Δηλαδή?
10: Ζέστη το καλοκαίρι, υγρασία το χειμώνα. Να μην σου πω ότι στάζει κιόλας η οροφή.
11: Θα μονώσεις την ταράτσα με Vero System της Cosmochrome. Μονωτικό που είναι και υβριδικό για τέλεια στεγάνωση.
10: Vero System της Cosmochrome και υγρασία τελώς.
11: Τέλος? Παιδί μου, θα ξενιάσεις.
10: Με σώζεις.
11: Είπαμε, όλα τα έχει η Cosmochrome.
12: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
13: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Aesoplus.
14: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
15: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιωργομάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
14: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
16: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
17: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας.
2: Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
17: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
18: Ο Θείας σε καλεί.
19: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη στοίχημα. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
22: Τρεις Εργενίδες.
23: Άχρηστη.
22: Ένα μωρό.
23: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
22: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
24: Και όλα ανατρέπονται.
25: Από το πουθενά.
22: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
25: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
24: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
25: Όμως μετά από μία.
22: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
24: Ένα μωρό για τρεις.
26: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
24: Διονύσης Ατζαράκης.
22: Ζήσης Ρούμπος.
25: Χάρης Χιώτης.
22: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
26: Και η Ελένη Καρακάς.
24: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
22: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
27: Ω, το γλάτσωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
28: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
29: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
30: Του αγοριού απέναντι, τον ρέπα Παπαθανασίου με τις επιτυχίες του Μίμη Πλέσα, με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Ουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από 5 Ιουνίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Προπόληση more.com.
31: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
32: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
33: Σφαίρα 102-2.
34: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
35: Σφαίρα 102-2 επιστρέψαμε. Παιδιά, ελπίζω να κάθεστε. 120 εκατομμύρια ευρώ αυτή την Παρασκευή. Ναι, καλά ακούσατε. Τόσα δίνει το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό παιχνίδι στην κλήρωση της Παρασκευής. Τόσα πολλά που αν το κερδίσεις, δεν θα ξέρεις σε ποιον να πρωτοδώσεις, γιατί θα έχεις όχι μόνο για την οικογένειά σου, αλλά μέχρι και για τον κύριο που σου κράτησε τη θέση στο λεωφόριο. Με 120 εκατομμύρια ευρώ έχεις και για άλλους. Είμαι ο Θέμης Γιοργαντάς, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 ακριβώς εδώ στο Σφαίρα 102.2. Αμέσως τώρα 10 μεγάλες επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπές για διαφημίσεις. Έρχεται η Ελένη Φουρέιρα. Δεν κάνω εγώ για σπίτι. Καλησπέρα σε όλους και πάλι.

συνέχεια κολλημένη εδώ στο σφαίρα 102-2, παιδιά. Έχω να σας πω το εξής. Το Final Four δεν παίζεται μόνο στο γήπεδο. Παίζεται και στο Ζάπιο. Η ΕΙΔΑΠ σας περιμένει στο Fan Zone του EuroLeague Final Four με το πιο διασκεδαστικό challenge, Save the Drop. Πόσο γρήγορα μπορείς να σταματήσεις τη σπατάλη νερού? Από σήμερα λοιπόν μέχρι και την Κυριακή 24 Μαΐου, άγγιξε τις βρύσες στην οθόνη της ΕΙΔΑΠ, παίξε με τους φίλους σου και δοκίμασε τα αντανακλαστικά σου σε ένα παιχνίδι γεμάτο δράση. Ραντεβού στο Ζάπιο Μέγαρο και στο περίπτερο της ΕΙΔΑΠ, εκεί που η καρδιά του Final Four χτυπά δυνατά. Είσοδος δωρεάν.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2.
1: Και μια και μιλάμε για χρήματα, αλλάζουν όλα τα ευρώ. Και κοίτατε η Μαρία Κάλλας στο 5 ευρώ πώς σπάει.
2: Εγώ αν ήμουν η Μαρία Κάλλας και με βάζαν στο 5 ευρώ, θα έλεγα σπίτι σας. Το σπίτι σας. Δηλαδή καταργήσει το 500 ευρώ που μόνο εκεί θα μπορούσα.
1: Και, ωραία,
2: και με βάλετε στο 500 ευρώ. Δηλαδή στο πιο μικρό χαρτονόμισμα εκεί με βάλατε. Αμότ σπίτι σας.
0: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο σφαίρα 102,2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή σφαίρα 102,2.

0: Μάικλ και Λίλα, ποιος να σου το πει εδώ στο Σφαίρα 102.2 στην παρέα μας και η Νόβα. Είσαι στην Νόβα, έχω να σου πω, κερδίσεις 1+1 στα Coffee Lab για διπλή απόλαυση. Τώρα λοιπόν μπορείς να απολαύσεις 1+1 καφέ στα Coffee Lab κατεβάζοντας το Παντού Application, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας το deal. Και αυτό όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα. Αρκεί να είσαι πελάτης Νόβα. Μάθε περισσότερα nova.gr. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί επιστρέφω με σούπερ διαγωνισμό.
1: Η Εύα Αγγελία Φοβή πολλούνται πρόβατα με τα δικαιώματά τους. Ναι. Τρώμαξα στην αρχή, πρέπει να σας ομολογήσω. Γιατί λέω εμάς πουλάνε.
2: Ψηφοφόροι, καινούργιοι.
1: Είναι δυνατόν. Λέω εμάς πουλάνε. Αλλά μετά ηρέμησε, Παναγή. Γιατί σκέφτηκα, εμείς δεν έχουμε δικαιώματα.
3: Σωστά.
4: Πρωινό Σφαίρα.
5: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
6: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
7: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
8: 1881
9: 1961
10: 5050
11: 1471.
0: Ναι!
12: 1212.
0: Μπράβο!
13: 1940.
7: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
14: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.

0: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
1: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
2: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
3: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
4: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
5: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο...
4: Σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
5: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά...

0: 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferris.com.
1: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
4: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
3: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
5: Για την τέλεια. Μα στίχο τι υφή.
3: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
6: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
3: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
7: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου...
3: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
8: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
3: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
9: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
10: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
11: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
12: Ο Σφαίρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.
13: Σφαίρα 102.2.
14: Στο 102.2 επιστρέψαμε. Παιδιά, σας θυμίζω, αύριο από την εκπομπή μας είναι η μεγάλη κλήρωση στο τσακ. Προλαβαίνετε να δηλώσετε συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό. Κάποιος πολύ τυχερός, κάποια πολύ τυχερή θα κερδίσει δώρο επιταγή αξίας 2.000 ευρώ από τα καταστήματα επίπλων Γκοτσόπουλος Χο. Μέχρι 23 Μαΐου εποφεληθείτε από εκπτώσεις 30 έως 40% σε όλα τα έπιπλα και δώστε νέο αέρα στο σπίτι σας. Μόνο για λίγο λοιπόν, όλη η συλλογή σε πραγματικές εκπτώσεις που αξίζει να δείτε από κοντά. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Gotsopoulos Home σε Μαρούσι και Παλαιό Φάλιρο ή μπείτε online gotsopoulos.gr. Gotsopoulos Home, έπιπλα που ταιριάζουν σε εσάς. SMS 19619, σφαίρα κενό. Και η απάντηση στην ερώτηση ποια εταιρεία μας προσφέρει το δώρο. Ποια εταιρεία μας προσφέρει το δώρο, στέλνουμε SMS στο 19619, σφαίρα κενό η απάντηση στην ερώτηση και όνομα, τεπώνυμο και ηλικία. Η κλήρωση θα γίνει αύριο από την εκπομπή μας. Πολύ και καλή επιτυχία. Έρχεται η Peggy Zina.

0: Λόγω έλλειψης budget ακολουθεί προσωπικό πρόμο της εκπομπής μας.
1: Σε 10 λεπτά ξεκινάει το απογευματινό σφαίρα 102,2 με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Μη φύγετε, σας περιμένουμε.
0: Ελάτε!

0: Ανδρομάκη Σούσουρο εδώ στο Σφαίρα 102.2. Κάπου σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας αφήσω. Από τις 3 ακριβώς μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιωργαντάς. Δεν είμαι μόνος, είμαι παρέα με την Νόβα. Τώρα δεν χρειάζεται να περιμένεις το ίντερνετ να φορτώσει τη σειρά που θες να δεις, γιατί έχεις Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθε περισσότερα nova.gr. Θυμίζω, τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr. Δε φεύγει κανείς. Ελίνα Παπίλα, Νικόλας Ράπτης, σε λίγο κοντά μας. Απογευματινό Σφαίρα. Να προσέχετε τους εαυτούς σας, φυλάκια άπειρα.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Χθες, παιδιά, πήγα να με διαβάσει ένας παπάς.
3: Γιατί?
2: Λέω, γεια σας, πάτερ, μπορείτε να με διαβάσετε. Λέει, αγόρι μου, μου λέει, σε διαβάζω ήδη. Λέω, τι εννοείται. Λέει, ανεβάζει και γαμώ τα στάτους.
4: Ευλόγησον.
1: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα. 6 με 10.
5: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 5 στον Σφαίρα 102.2.
6: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
7: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
8: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
11: Για σκέψου.
10: Mastercard Day.
11: Σωστά.
12: Πάμε σούπερ μάρκετ.
10: Ναι.
12: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavladay.
10: Happy Mastercard Day.
13: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
14: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
13: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
14: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
15: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
16: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans έργων. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
17: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
18: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
19: S-Detox από τη Superfoods. Ένας συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνεται από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
3: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Η τόκη υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Μπαχαρικά, καγιά, ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά αλλά και τα πιο επιτηδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο υγιεινός τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές αλλά και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
11: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
20: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
21: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Hughes. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου. Hughes.
22: Scandinavian Sleeping and Living.
23: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
24: Τάκης και Μπούπης.
25: Μπούπη, φέρε το λουρί.
26: Πάμε να δούμε σπίτια.
27: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
25: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
27: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
25: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
27: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
25: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
24: Τάκης και Μπούμπις.
25: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
28: Μ' ακούτε λίγο.
29: Okay.
28: Καλησπέρα και καλό απόγευμα.
30: Απογευματινό σφαίρα 102.2 με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη.
28: Τι κάνετε?
29: Έτσι μιλάς στον αέρα.
28: Δεν μου ταιριάζει.
29: Γεια σας.
31: Καλησπέρα.
28: What's your name?
29: Α, καλά.
30: Απογευματινό σφαίρα 102.2.
31: Wow.
29: Έκανε wow.
30: Με την Ελίνα Παπίλα.
28: Εγώ το δουλεύω καλά το χέρι. Γενικά.
30: Και τον Νικόλα Ράπτη.
29: Αυτή την τράπεζα της ξεφτύλας.
30: 5 με 8.
28: Θα είμαστε παρέα.
30: Απογευματινό σφαίρα 102.2.
29: Μπορεί να κάνεις νιάου νιάου.
28: Νιάου νιάου.
31: Πού είχα πάρει?
28: Στο τρελοκομείο έχεις πάρει, αγάπη μου.
30: Κάθε απόγευμα στο σφαίρα 102.2 το ζούμε.
28: Σκέφτομαι ότι μου ταιριάζει πάρα πολύ αυτό το
29: πάγιο.
30: Το απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Γεια σας, γεια σας. Απογευματινό σφαίρα 102,2, χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο, στην Κωνσταντίνα, στην Ελένη, σε όλο τον κόσμο που γιορτάζει, πάρα πολλοί κόσμος. Πρώτα απ' όλα, χρόνια πολλά στον αδερφό μου, τον Κωνσταντίνο, και μετά σε όλους τους υπόλοιπους. Όλοι οι υπόλοιποι που είστε εδώ και γιορτάζετε. Να είσαστε καλά, να είστε χαρούμενοι, να ακούτε το όνομά σας μόνο για καλό και να είσαστε έτσι υγιείς και χαμογελαστοί. Είμαι η Ελίνα Παπίλα, θα είμαι εδώ μέχρι τις 8, είναι απογευματινό σφαίρα 102,2. Ο Νικόλας Ράτσος λογικά κάπου θα βρίσκεται κοντά, γιατί έχει και πάρα πολύ κίνηση σήμερα στους δρόμους. Γενικά είναι ένα δύσκολο μεσημέρι. Σήμερα 5η, 21 του Μάη. Είναι και της αναλήψεως σήμερα. Μάλιστα, είναι μαζί, είναι η ίδια μέρα, 21 Μαΐου με τις αναλήψεως. Λοιπόν, 693-610-1022 στο Viber, σας περιμένουμε, ο Νικόλας μόλις μπήκε. Γεια σου Νικόλα Ράπτη. Είναι νωρίς, δεν έχω ύπνο και δεν θέλω να πεθάνω. Έχεις κάποιο που γιορτάζει, Νικόλα? Έχουμε, δεν έχετε σωσό γενικά? Εντάξει, αποκλείται να μην υπάρχει σπίτι που να μην έχει Κωνσταντίνο και Ελένη κάπου στον περίγυρο, ρε παιδί μου. Σήμερα λοιπόν 21 του Μάη είναι και η Διεθνή ημέρα Τσαγιού, είναι η μέρα δράση για την ψυχική υγεία. Σαν σήμερα ιδρύθηκε και η FIFA το 1904. Σαν σήμερα το 1930 ο Υπουργός Παιδείας τότε Γεώργιος Παπανδρέου υλοποιεί την εκπαιδευτική του μεταρρύθμιση, η οποία στηρίζεται στην αναμόρφωση του Δημοτικού Σχολείου ως εξατάξιου, αυτοτελούς και υποχρεωτικού. Και σαν σήμερα βέβαια η Έλληνα Παπαρίζου έφερε την πρωτιά στην Ελλάδα για την Eurovision 2005 τότε, ανήμερα της ονομαστικής εορτής στο Κίεβο, στην Ουκρανία, ο 50ος διαγωνισμός Eurovision με το My Number One, με αυτό θα συνεχίσουμε, με το My Number One, σε στίχους, σε μουσική Χρήστου Δάντη και στίχους Ναταλίας Γερμανού. Είναι η πρώτη νίκη της Ελλάδας στα 31 χρόνια συμμετοχή στο θεσμό με τότε, έτσι. Νικόλα μου, τι κάνεις? Τα νέα σου?
1: Γιάννη, αν θες με ανοίγεις.
0: Εντάξει.
1: Καλά,
0: ναι.
1: Είναι λίγο μπουκωμένα τα ακουστικά. Κάτι δεν
0: ακούω. Όχι, για πες.
1: Καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε και σήμερα μέχρι τις 8. Τι γίνεται, εσείς τι κάνετε?
0: Τα νέα σου. Ήταν μια όμορφη Πέμπτη έως τώρα. Σαββατοκύριακο αναμένεται καυτό?
1: Σαββατοκύριακο όχι, γιατί είχε τη μάζοξη ο κουμπάρες μου για το Αγίου Κωνσταντίνου και τώρα με πήρε και μου λέει δεν θα γίνει μάζοξη, γιατί ψήνουμε κάθε χρόνο στην Κερατέα.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν θα γίνει μάζοξη.
0: Λόγω καιρού.
1: Και λόγω καιρού είναι και ο μικρός λίγο άρρωστος, αλλά φαντάζομαι και λόγω καιρού, γιατί λένε ότι θα βρέχει. Οπότε επειδή εκεί.
0: Κοιτάξτε, αύριο δίνει βροχή από το μεσημέρι, έντονη βροχή. Αλλά την καταιγίδα τη δυνατή τη δίνει από το μεσημέρι του Σαββάτου και έπειτα.
1: Αυτό σου λέω. Επειδή εκεί ψήνουμε έξω, γιατί έχει κήπο κουμπάρος, καλύτερα ναι.
0: Και ξέρετε οπότε τι σκεφτόμουν?
1: Τι?
0: Τις νυφούλες και τους γαμπρούς.
1: Έχει γάμους τώρα.
0: Σκέψου τώρα, έχεις κλείσει το γάμο, σου λες θα το κάνω 23 Μαΐου. Τι στο καλό.
1: Ο Μάιος γενικά, όσοι ξέρουν, Μάιο δεν παντρεύονται.
0: Εντάξει, άκου. Το ίδιο έχω ακούσει και για τον Ιούνιο.
1: Όχι.
0: Ιούνιο δεν κλείνεις. Γιατί έρχονται μπόρες. Δεν υπάρχει μήνας που να είσαι μια χαρά και να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. Αλλά 23 του Μάη συνήθως δεν έχει κακό καιρό. Το τελευταίο δεκαήμερο του Μαΐου πάντα είναι ζεστό και μια χαρά.
1: Εδώ κατεβήκαμε στην Καλαμάτα να πούμε να κάνουμε γύρισμα 19 Μαΐου και έβρεχε να πούμε. Είναι φοβερό.
0: 693-610-1022 στο Viber, 211-779-31 και.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με

0: Και ήρθε αυτή η ώρα που είναι η ώρα του Sfera Password. Το ξέρετε όλοι, έτσι. Τι γίνεται εδώ πέρα. 8.30, 11.30, 2.30 και 5.30 το απόγευμα. Από τη στιγμή που θα ακούσετε το Sfera Password, έχετε 5 λεπτά για να δηλώσετε συμμετοχή στο παιχνίδι στέλνοντας τη λέξη Password στο Viber του Sfera. Μετά όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνει η MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Είναι ειδικοί σε αυτό. Είναι ειδικοί και δίνουν ένα MG3 Hybrid Plus exclusive έκδοση. Έτσι θα έχει το exclusive αμάξι με 22.550 έχει αυτό. Και άμα σε πάρουν τηλέφωνο εκείνη τη μέρα που θα γίνει κλήρωση, είναι δικό σου. Απλά τα πράγματα. Το αυτοκίνητο αυτή τη στιγμή ξεκουράζεται, μυρίζει φρεσκαδούρα, είναι μέσα στα νάιλον, κρυμμένο μέσα σε ένα μυστικό πάρκινγκ. Και για να το κερδίσετε, πρέπει να ξέρετε το Sfera Password. Θα χτυπήσετε το τηλέφωνό σα, βγαίνετε στον αέρα, ούτε καλησπέρες, ούτε αυτά δεν θέλουμε να γίνουμε φίλοι. Θέλουμε να πείτε το password. Με το που πείτε το password, μπαίνετε στην κλήρωση MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Ένα άνομα, μια ιστορία.
1: Να σημειώσω εδώ, γιατί μπορεί να το έχουμε ξαναπεί, αλλά μπορεί να μην το έχετε καταλάβει, γιατί δεν το λέμε και συνέχεια. Η συμμετοχή αφορά μόνο τους κατοίκους Αττικής. Αυτό. Πάμε σε άλλα νέα.
2: Σε άλλα νέα.
1: Τι γίνεται, καταρχάς έχει πάρα πολύ κίνηση έξω.
0: Άστο, παιδιά, δεν υπάρχει τώρα αυτό.
1: Σήμερα πραγματικά και την Τρίτη είχε πάρα πολύ και κάθε μέρα έχει. Αλλά τον πανικό, το μεγάλο, το μπορντοροδοκόκκινο που δεν κουνιέται τίποτα είναι Τρίτη και σήμερα πάρα πολύ.
0: Ο Κηφισός, η κάθοδος αυτή τη στιγμή, εγώ κατέβηκα, πήγα Περιστέρι, έφυγα μία η ώρα από το σπίτι και λέω, παιδιά, πού πάνε όλοι αυτοί οι άνθρωποι μία ώρα το μεσημέρι? Πού πάει τόσος κόσμος? Και τώρα η κάθοδος είναι αποπνικτικά.
1: Έχει πάρα πολλά αυτοκίνητα.
0: Έχει πάρα πολύ κίνηση και η Κηφισίας.
1: Δεν σηκώνει τόσο αυτοκίνητα.
0: Δεν γίνεται. Δηλαδή, λέω αυτός ο άνθρωπος τώρα που ξεκίναγε. Εγώ βγήκα στην έξοδο Λαμία, που είναι Λαμία Πειραιάς. Λέω, πού πάνε όλοι αυτοί? Πήγαινα μέχρι το Περιστέρι και λέω, Θεέ μου, λέω, τι γίνεται, λέω, τι υπομονή πρέπει να έχεις? Είχε γίνει βέβαια ατύχημα τότε που είχα πάει εγώ, γιατί είδα, έγραφε και ατύχημα στην αριστερή λωρίδα. Οπότε είχαν σταματήσει η αριστερή λωρίδα, είχε χτυπήσει ένα μηχανάκι. Κοίταξα να δω αν είναι καλά ο άνθρωπος και τον είδα όρθιο. Λέω, πάλι καλά.
1: Πάλι καλά, Παναγία.
0: Είχε βγάλει και το κράνος του. Λέω, πάλι καλά, ο άνθρωπος είναι καλά. Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, θέλω να σας πω, καταρχάς τελείωσε το Survivor. Ο Σταύρος Φλώρος θα πάρει το έπαθλο των 250.000 ευρώ. Το ανακοίνωσε ο Γιώργος Λιανός χθες το βράδυ.
0: Πώς, με τι κριτήρια έγινε αυτό? Πού να ξέρεις, την ρωτήρω τώρα.
1: Τι με τι κριτήρια, παιδί μου? Ο άνθρωπος που είχα στο πόδι του.
0: Α, το παιδί αυτό.
1: Ο Σταύρος πήρε το έπαθλο.
0: Α, οκ, δεν κατάλαβα.
1: Ο Σταύρος πήρε τα χρήματα. Οι γιατροί προσπαθούν να μειώσουν τον πόνο, γιατί αυτή τη στιγμή ξεκινάει έντονα ο πόνος.
0: Ναι.
1: Για να δώσουν το σχήμα για να τοποθετηθεί το πρόσθετο μέλος. Αυτά τα είπε η μητέρα του σήμερα το πρωί. Όταν έμαθε ο Σταύρος ότι κέρδισε το Survivor, που είναι ο νικητής, είπε, μάνα, θα φέρω την κούπα. Ναι. Ότι δεν τον ενδιαφέρουν, ξέρεις, τα χρήματα και αυτά. Ναι. Αυτή είναι η αντίδραση του Σταύρου όταν ενημερώθηκε ότι εκείνος κέρδισε το Survivor. Έτσι, ναι.
0: Αλλά τώρα τι χρήματα τώρα μπροστά σου, όλα
1: και
0: αυτά.
1: Και όλοι οι παίκτες είναι πολύ έτσι εντάξει με αυτό, το καταλαβαίνουμε όλοι, έτσι. Πέρα από αυτό όμως, πέρα από τα χρήματα, εγώ έμαθα από δικό μου άνθρωπο μέσα στο Sky ότι και ο Ηλίτζαλη και όλος ο Sky, και ειδικά τα υψηλόβαθμα στελέχη, πολύ υψηλά στελέχη, είναι δίπλα του, δεν τον αφήνουν δευτερόλεπτο.
0: Καλά, τι να αφήσουν τώρα το παιδί, είναι δυνατόν?
1: Λοιπόν, τι άλλο. Η οικογένεια άφησε τη Βρετανία και ήρθε να μετακομίσει μόνιμα στη Λευκάδα. Μένουν λοιπόν εδώ και λέει, ξοδεύουμε λιγότερα και ζούμε πολύ καλύτερα. Η μετακόμιση τα άλλαξε όλα. Σήμερα πληρώνουν 500 ευρώ το μήνα για ενίκιο, ζουν στη φύση, αγοράζουν δικά τους προϊόντα, έχουν και ένα παιδάκι, έχουν ένα μωράκι και περνάνε πάρα πολύ ωραία.
0: Καλά, οι ξένοι ούτως ή άλλως γενικά, επειδή τα μπάτζετ είναι και διαφορετικά, επενδύουν στα ελληνικά νησιά. Στην Κίμολο, ας πούμε, που είναι και το αγαπημένο σου νησί, πόσοι Γάλλοι υπάρχουν? Πάρα πολύ.
1: Ναι, αλλά εδώ τώρα σου λέει, ξοδεύουν πολύ λιγότερα, γιατί με αυτά που ξοδεύαν εκεί, όταν είσαι ένας άνθρωπος ολιγαρκής, δεν σε ενδιαφέρει να κάνεις ιδιαίτερα μεγάλη ζωή, εισαγωγικά το μεγάλη. Ναι. Και στη Λευκάδα και βλέπεις ότι τα έξοδα, τα ίδια πράγματα που έκανα στην Αγγλία, τα κάνω και εδώ. Και εδώ είμαι, ξέρω εγώ,
0: εντάξει, εδώ είναι
1: 60% κάτω.
0: Είναι παράδεισος τώρα. Εγώ, επειδή τους έχω ζήσει εκεί πέρα όταν έμενα εκεί, θυμάμαι όταν έβγαινε ήλιος.
1: Εμείς που μένουμε εδώ ξέρουμε ότι είναι ακριβή η Ελλάδα. Οι ξένοι όμως νομίζω ότι δεν είναι.
0: Όχι, αλλά σου λέω, είναι ο καιρός, είναι η φιλοσοφία, είναι η θάλασσα, είναι όλα αυτά τα πράγματα. Στην Ελλάδα όλα είναι διαφορετικά.
1: Εγώ για ένα αντίστοιχο σπίτι στην Αγγλία έδιναν 3.500
0: τα
1: μήνα.
0: Δεν υπάρχουν τώρα τα ενίκια εκεί πέρα, αλλά είναι και άλλοι και μισθοί, έτσι. Κατάλαβες. Άλλος ο βασικός μισθός εδώ, άλλος ο βασικός μισθός εκεί.
1: Τι άλλο να σου πω. Κάτσε να σου πω ότι έχουμε Final Four την Κυριακή.
0: Ναι.
1: Τώρα
0: έχει το Final Four. Αύριο.
1: Αύριο, Παρασκευή.
0: Αύριο είναι η μη τελική και την Κυριακή είναι ο τελικός.
1: Ναι. Καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες. Όχι σε όλες, συγγνώμη. Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό. Είδα τη συνέντευξη του Γιώργου Γιαννόπουλου, του Χαμπέα δηλαδή, από το Σόισο.
0: Ναι.
1: Και μίλησε, είχε πάει στην Κατερίνα, νομίζω, στην Καινούριο. Και λέει, ο Γιώργος Γιαννόπουλος τον θεωρώ εξαιρετικό ηθοποιό. Πιστεύω ότι δεν τον έχω γνωρίσει ποτέ, αλλά μου βγάζει ότι είναι και πολύ καλός άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Ο Γιώργος Γιαννόπουλος είναι ο Χαμπέας, όπως εσείς καταλάβει ποιος είναι.
0: Ναι, ναι, ο ψαρομάλης. Πώς τους πετσόκοψες έτσι.
1: Μπράβο.
0: Τα σκαμπό μου και τα.
1: Ναι, αυτό, ναι, αυτό. Μίλησε για τη συμμετοχή του στο Σόισου. Δεν ξέρω αν έχετε δει ποτέ αυτή τη σειρά.
0: Την έχω δει κάποια επεισόδια τα παλιά.
1: Εγώ τα έχω δει σχεδόν όλα, okay, γιατί τα βλέπουν τα παιδιά μου πάρα
0: τώρα
1: πολλά
0: ξανά
1: χρόνια.
0: Έχει
1: τώρα είναι ξανά, ναι, και λέει ότι είναι μια μορφή δικαίωσης αυτή η συμμετοχή στο Σόισου. Έχω κάνει τόση δουλειά στη ζωή μου, έχω αφιερώσει πολλά χρόνια στη δουλειά, που περίμενα κάποια στιγμή ότι θα έρθει κάτι που θα γνωρίσει πολύ μεγάλη επιτυχία.
0: Αυτό είναι.
1: Σκέψου λοιπόν πώς το αισθάνεται.
0: Πολύ ωραία σκέψη και την κάνουν πάρα
1: πολύ άνθρωποι. Δουλεύω. Κάποια στιγμή θα μου σκάσει κάτι που θα
0: μακάρι,
1: είναι.
0: Κοίτα, όταν
1: και μιλάμε τώρα για κοσάρια, έτσι.
0: Η δουλειά είναι το 80-90%. Κατάλαβες, ό,τι ταλέντο και να έχεις, αν δουλεύεις και είσαι εργατικός, κάποια στιγμή θα ανταμυφθείς. Μακάρι όλοι οι άνθρωποι.
1: Μακάρι να ανταμυφθούν όλοι.
0: Μέσω της δουλειάς τους να νιώσουν το συνέστημα που νιώθει ο συγκεκριμένος κύριος.
1: Είχε πει κάποια στιγμή ότι πιστεύω ότι το σώσιο θα πάει μέχρι το 2080.
0: Ναι,
1: θα μπορούσε με τα νέα παιδιά.
0: Θα μπορούσε.
1: Και λέει, μου το χρώσταγε η ζωή λόγω της αγάπης που έχω δώσει στη δουλειά μου και στον άνθρωπο. Και σκεφτόμουν εσένα, γιατί το ίδιο κάνεις και εσύ.
0: Τι?
1: Δίνεις πολύ αγάπη και στη δουλειά σου και στον άνθρωπο γενικά. Δηλαδή.
0: Έχεις αρχίσει, είναι τώρα το πεντάλεπτο με τα αστεία σου.
1: Όχι, αλήθεια σου λέω. Σου μιλάω σοβαρά.
0: Νομίζω ότι μου μιλάς ειρωνικά.
1: Δεν κάνω πλάκα, όχι, okay, όχι. Είσαι ένας άνθρωπος, δηλαδή εγώ από τη μέρα που σε γνώρισα.
0: Ναι, ανοίξα τα
1: φτερά. Με έχεις υποστηρίξει πάρα πολύ.
0: Αυτό είναι άσχετο.
1: Με έχεις βοηθήσει πάρα πολύ. Βλέπω, επειδή σε ζω κάθε μέρα τρεις ώρες, πόσο βοηθάς και άλλους ανθρώπους και δουλεύεις και πάρα πολύ. Οπότε είσαι σε αυτή την κατηγορία που λέει ο Γιαννόπουλος. Γι' αυτό το φαίνω το θέμα αυτό, ναι, στο τραπέζι του απογευματινού.
0: Να είσαι καλά.
1: Τι να σου πω, ρε παιδί, δεν έχεις μάθει να σου λένε και καλά λόγια και ντρέπεσαι.
0: Δεν θέλω να. Αυτά που κάνουμε τώρα είναι άλλες.
1: Λοιπόν, τι άλλο, έχει κάτι άλλο να συζητήσουμε? Υπάρχει κάτι που θέλετε να εξοσημείωτε?
0: Υπογραφές για το κόμμα της Καριστιανού. Αρχίζουν τώρα τα κόμματα αυτό. Final Four ξεκινάει τώρα. Ειδικά ο μπασκετικός κόσμος έχει μεγάλη χαρά. Είναι μεγάλη υπόθεση το Final Four γίνεται στην Ελλάδα. Αυτό, δεν έχει κάτι άλλο.
1: Μάλιστα, δεν χρειάζεται. Δεν υπάρχει κάτι αξιοσημείωτο που θέλουμε έτσι. Ο Ακύλας μίλησε στην ΕΡΤ. Ο Ακύλας, ξέρεις, αισθάνεται λίγο ότι σαν να μας πρόδωσε, ρε παιδί μου, σαν χώρα. Είναι, ξέρεις, έχει αυτό το πολύ ταπεινό παιδί. Πολύ. Έχει άστρο όμως ο Ακύλας, το αισθάνομαι. Και βγάζει και νέο άλμπουμ και νομίζω ότι τα τραγούδια θα πάνε και πάρα πολύ καλά. Τώρα, πάμε να συνεχίσουμε με τι να συνεχίσουμε, Γιάννη. Βάλουμε ένα τραγούδι. Πάρε μια πρωτοβουλία, Γιάννη, τι θέλεις εσύ.
0: Κάτι το οποίο.
1: Ακούστε το γούστο του Γιάννη.
0: Κάτι το οποίο, Γιάννη, περίμενε. Κάτι το οποίο θέλω να πω και αυτή τη στιγμή.
1: Είδατε που υπήρχε κάτι αξιοσημείωτο.
0: Είναι κάτι αξιοσημείωτο, είναι στενάχωρο, αλλά δεν μπορούμε να τα προσπερνάμε έτσι. Κάτι το οποίο θέλω να πω και απευθύνομαι σε όλους και στον εαυτό μου και σε σένα και στο Γιάννη και σε όλους έξω που είναι γονείς. Και
1: στην Ισπανία
0: και.
1: Θα μου πεις.
0: Όχι, όχι. Ότι σοκάρουν οι αριθμοί για την κακοποίηση ανηλίκων στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Μιλάμε για 1100 αιτήσεις. Για εξέταση σε σπίτια του παιδιού μέσα σε λίγους μήνες. Καταλαβαίνετε τώρα τι λέω. 1100 αιτήσεις. Οπότε, καλό είναι όλοι μας όταν ακούμε, βλέπουμε κάτι, να μην τον προσπερνάμε και να λέμε έλα μωρέ και τι έγινε. Δεν υπάρχει το έλα μωρέ και τι έγινε.
1: Δεν υπάρχει αυτό τώρα.
0: Ειδικά απευθύνομαι τώρα σε όλους οι οποίοι είναι εκεί έξω και είναι γονείς.
1: Εγώ στα παιδιά μου που είναι σχολείο, γυμνάσιο, λύκειο, οπότε μεγαλύτερα παιδιά και αντιλαμβάνονται σίγουρα πολύ καλύτερα, τους το λέω συνέχεια.
0: Δεν υπάρχει.
1: Κοιτάξτε τα παιδιά, αν δείτε μια συμπεριφορά περίεργη, αν αισθανθείτε κάτι και να μην είναι αληθές, πείτε το, γιατί μπορεί να σωθεί ένας άνθρωπος.
0: Εννοείται.
1: Πάμε, συνεχίζουμε. Μπράβο, Γιάννη, με εντυπωσίασες.

0: Πρωινό σφαίρα. Να στείλω μήνυμα στο φίλο μου τον Μπάμπη. Είναι συμμαθητής μου και τον είδα χθες στην Καρδίτσα και μας ακούει. Θυμάμαι μια ιστορία πολύ ωραία. Περπατούσαμε στο δρόμο. Έτσι όπως περπατούσαμε, ήταν μπροστά μας κάτι κορίτσια. Ναι. Και μου λέει: Γρηγόρη, την ερωτεύτηκα. Τρελάθηκα, μου λέει: Είμαι τρελά ερωτευμένος. Του λέω: Πώς ρε φίλε, αφού την είδες μόνο από πίσω. Μου λέει: Ήταν κεραυνοκόλος έρωτας.
1: Πρωινό σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
2: Πόσο κάνει 50 επί 200?
3: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
4: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
8: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
10: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
11: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
12: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια

0: όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
1: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
2: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
3: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
2: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
4: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
5: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Γερμανός ολέ ολέ.
7: Προκόπη! Τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
6: Ναι, Στεφανή, τολμώ.
7: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
6: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
8: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελο σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
9: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
10: Όχι.
9: Όχι.
10: Όχι. Αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
11: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
12: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προτέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
13: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
14: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.
15: Το Σφαίρα password είναι 1995.

0: Ναι.
1: Ναι.
2: Password.
1: 1995.
0: Μπράβο!
3: Πώς σε λένε?
1: Πολύ, παιδιά, είστε φοβεροί.
0: Πώς σε λένε, αγάπη μου?
1: Βάσο.
0: Γεια σου, Βάσο μου. Συγχαρητήρια. Είσαι μέσα στην κλήρωση.
2: Καλή επιτυχία, Βάσο.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Και κοιτάω για να πάρω και αυτοκίνητο εντωμεταξύ.
2: Περίμενε
0: λίγο,
2: περίμενε,
0: ρε παιδί μου. Μην βιάζεστε.
2: Φιλάκια, Βάσο.
1: Φιλάκια, παιδιά, πάρα yeah. πολλά. Είστε οι καλύτεροι. Γεια σας.
2: Γεια, φιλιά.
0: Φιλάκια. Φυσικό αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μαζί μας καθημερινά εδώ. Θέλω να σας πω ότι το νέο παιχνίδι λέγεται Shoot and Win από το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Έχεις και εσύ την ευκαιρία να κερδίσεις το ρεύμα της χρονιάς, αλλά και μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Μπες τώρα λοιπόν στο Instagram του Φυσικού Αερίου, φυσικοαερίολάδος.gr είναι το Instagram. Ακολούθησε τις οδηγίες και ίσως είσαι εσύ ο επόμενος τυχερός. Με ρεύμα από το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, πάντα κερδίζεις.
2: Και NBA content στο Noviverse της Novibet, σε στέλνει κατευθείαν στο NBA Finals. Μπες στο δωρεάν διαγωνισμό της Novibet και διεκδίκησε ταξίδι για δύο με εισιτήρια αεροπορικά και διαμονή, όλα πληρωμένα. Ζεις από κοντά τη μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία στον κόσμο. Περισσότερα στο novibet.gr.
0: Θα ήθελα να πω στο Viber να καλησπέρισω τους ανθρώπους που μας έχουν στείλει μηνύματα, αλλά με το password πρέπει να περιμένουμε λίγο για να αρχίσει να γίνεται, γιατί γίνεται πραγματικά χαμός. 693-610-1022 στο Viber σας περιμένουμε. Πάμε να ακούσουμε Πέτρο Ιακωβίδη και επιστρέφουμε εδώ.
4: Απογευματινό σφαίρα 102-2.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Παναγή, έλα, τι πάει. Λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Ψήθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
0: Νέο T-Rock με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα. Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
1: Διερωτάμενο για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Πού! Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σήκωτε καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
2: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας. Presented by Etihad.
3: Πάρος Παλάς Σουίτς. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Παλάς Σουίτς σας περιμένει μια πόλη τελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Παλάς Σουίτς. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
4: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr.
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr ξεπεριμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
9: Hertz Leasing.
8: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
9: Hertz Leasing.
8: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
9: Hertz Leasing.
8: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
10: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
11: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
12: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
13: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
14: Ανανεώστε το σπίτι σας με bonus. Γιατί τώρα και μέχρι τις 31 Μαΐου με τις αγορές σας στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr αξίας 100 ευρώ και πάνω κερδίζετε επιπλέον 3.000 bonus πόντους αλλά και εξαργυρώνετε μόνο με τους μισούς bonus πόντους με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
15: Έρχονται 250 κλασικά αυτοκίνητα, φορτωμένα με νοσταλγία, κινητά μνημεία πολιτισμού. Μαζί τους τα αυριανά Classic Supercars, πλάι στη θάλασσα. Με μπέργκερ, hot dog, παγωτά, popcorn και Classic Rock. Κυριακή, φιέστα για όλη την οικογένεια. Θέαμα μοναδικό που βλέπετε μόνο μία φορά το χρόνο. Παραλιακός πεζόδρομος Αλίμου. Κυριακή 31 Μαΐου, 1 με 6. Ελάτε χορεύοντας. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλμος Classic Cars Sunday 7. Από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου.
16: Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 102,2. Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη.

0: δυο.
1: Δέσποινα Βανδύ και καλά να περνάτε στον Σφαίρα 102.2. Γεια σας, γεια σας. Που είστε, τι κάνετε τώρα εδώ που μας ακούτε στο απογευματινό Σφαίρα και αν είστε μακριά από εμάς, σφαίρα.gr, να το πείτε και στους φίλους σας, σφαίρα.gr και το application του Σφαίρα βεβαίως. Μπορείτε να μας ακούσετε από το διαδίκτυο, όπου και να βρίσκεστε εντός και εκτός συνόρων. Μας ακούνε και από διάφορες περιοχές και στο Viber θέλουμε και τις περιοχές που μας ακούτε. Έτσι θα μας βόλευε πάρα πολύ και θα μας άρεσε και μας κάνει χαρούμενος να βλέπουμε από πού μας ακούτε και μας λέτε και να μας λέτε για φωτογραφίες.
2: Από ποια περιοχή και να είστε βέβαια, ο Δουλευθαράς είναι στο χέρι σου με το Δουλευθαράς App. Στο Δουλευθαρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να διαλέξεις εσύ γρήγορα και αξιόπιστα με ποιον θα συνεργαστείς.
1: Είσαι εντάξει, συνήλθες κάπως.
2: Τι εννοείς?
1: Λέω.
2: Καλά είμαι, μωρέ. Για το γύρο λες. Πάντα όταν τρώω είμαι καλύτερα.
1: Ο Μασούτης είναι εδώ. Ο Μασούτης ο οποίος κάθε μέρα γιορτάζει τα 50 του χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι η γιορτή αυτή του Μασούτη μεταφράζεται σε 50 Σάββατα με μοναδικές προσφορές. Κάθε Σάββατο ένα αγαπημένο προϊόν σε τιμή που δεν χάνεται σε όλα τα σούπερ μάρκετ, σε όλα τα καταστήματα και online στο μασούτης.gr, εκεί που η οικονομία γίνεται γιορτή, κάθε Σάββατο και μία τιμή που σπάει τα κοντέρ. Αυτό το εκμεταλλευόμαστε, δεν το αφήνουμε να πάει χαμένο. Κάτι ήθελα να σας πω. Στη Σπάρτη είναι ο Μητσοτάκης, ήπιε καφέ και θέλει να πάρει μια μικρή μηχανή στο σπίτι. Εγώ πήρα μηχανή
2: για
1: να φτιάχνω καφέ, ρε παιδί μου.
2: Μάλιστα.
1: Δεν.
2: Μηχανή τι?
1: Εσπρέσο.
2: Α, οκ. Okay.
1: Έχεις στο σπίτι σου?
2: Έχω, ναι.
1: Φτιάχνεις?
2: Δεν πίνω εγώ. Την έχω για καλεσμένους, για τον πατέρα μας που όταν είναι, για τον πεθερός μου που πίνουνε. Καλεσμένοι που έρχεται ο γιατρός, ας πούμε, για το σκυλί. Όποτε έρχεται, μου λέει, του λέω, θες ένα εσπρεσάκι?
1: Εγώ εκεί που το έχω και έχω φτιάξει κανένα δύο φορές και μ' αρέσει, εκεί βαριέμαι. Λέω, για
2: η γυναίκα μου φτιάχνει κάθε μέρα.
1: Α, φτιάχνει.
2: Ναι, ναι, και έχει πάρει και τη συσκευή δίπλα που είναι άλλη έξτρα συσκευή που φτιάχνει και το γάλα.
1: Φτιάχνει και εγώ κάπου, αφρόγαλα.
2: Φτιάχνει αφρόγαλα. Το φτιάχνει μια χαρά, τέλειο.
1: Γιατί, δεν ξέρω, σαν να πάρει. Ναι. Το τηλέφωνο μου είναι πιο εύκολο.
2: Ποιο τηλέφωνο?
1: Ένα φέτο πέσω μέτριο μαύρο, παρακαλώ.
2: Είναι, τι θες.
1: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Σε λίγο παίζουμε για πακέτο κόμπο πίτσα φαν. Μία πίτσα, ένα μπέργκερ, μια μακαρονάδα. Όλα αυτά μαζί σε ένα πακετάκι για εσένα που θα κερδίσει το βέστο τραγούδι. Προς το παρόν, πάμε να το ακούσουμε αυτό το τραγούδι, Γιάννη μου.
3: Απογευματινό Σφαίρα 102.2.
4: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Δύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102.2.

0: βάση, άνοιξε. Χαμήλω το φέρει να μιλήσω εγώ, μπράβο. Λοιπόν, η Χριστίνα Μπόμπα είχε πάει καλεσμένη. Σε ποιο podcast είχε πάει, ρε παιδιά? Στον Κονήλο. Λοιπόν, και μίλησε και είπε, όταν είχα πει εγώ ότι είμαι content creator, είχε γίνει χαμός. Είχαν πέσει όλοι να με φάνε, το θυμάστε αυτό?
1: Δεν το θυμάμαι, όχι.
0: Αυτό είχε γίνει, πότε είχε πάει στο Γρηγόρη. Και λέει στο Γρηγόρη, λέει, ξέρω εγώ τι δουλειά. Λέει, είμαι δημιουργός περιεχομένου, είμαι content creator. Και θυμάμαι τον Γρηγόρη που λέει, τι ακριβώς? Γιατί τότε, παιδιά, κανείς δεν ήξερε.
1: Πρωτοπαραιακή η Μπόμπα.
0: Δεν μπορούσε να δεχτεί κάποιος ότι ο content creator είναι κανονική
1: δουλειά
0: ναι. Και αμείβεσαι γι' αυτό και μπορείς να βγάλεις και αρκετά χρήματα.
1: Ναι.
0: Και λέει ότι όταν το είχα πει, λέει, εγώ.
1: Με φάγανε.
0: Έβλεπα, λέει, πάρα πολλοί influencers του εξωτερικού. Το έκανα, λέει, με κέφι. Ήμουνα κυρία του εαυτού μου. Σταμάτησα το 9-5. Τα σλότ τα δικά μου τα όριζα μόνη μου. Και θέλω να σου πω ότι και τώρα, αυτή τη στιγμή, υπάρχει κανονικά στην εφορία. Μπορείς να δηλώσεις ότι είσαι δημιουργός περιεχομένου.
1: Από τη στιγμή που κόβεις τιμολόγιο.
0: Αυτό λέω. Δηλαδή, τότε όμως δεν υπήρχαν αυτά.
1: Ναι.
0: Είναι φοβερό. Και,
1: μα αλλάζουν οι δουλειές, ρε Ελίνα. Αλλάζουν. Αλλάζει η καθημερινότητα, αλλάζουν όλα.
0: Εντάξει. Από την άλλη, πάντα θα σκέφτομαι ότι όλα εξαρτώνται από ένα λογαριασμό.
1: Αυτό είναι πολύ βασικό.
0: Έτσι, δηλαδή, είναι ένας λογαριασμός που να είναι καλά, να μην δημιουργηθεί θέμα. Γιατί όλη σου η δουλειά είναι εκεί.
1: Αύριο μα κλείσει, τι γίνεται?
0: Από την άλλη, αυτό που είπες τώρα σαν φράση, σκέψου το και σε μια κανονική άλλη δουλειά, που, μάλλον πιο παραδοσιακή που τις ξέρουμε τις δουλειές, ότι άμα χτύπα ξύλο κλείσει μια δουλειά, θα πάλι θα μείνεις χωρίς δουλειά.
1: Ναι.
0: Εδώ όμως είναι ακόμη πιο. Είναι όλα μέσα σε ένα κουτάκι. Σε ένα λογαριασμό που λέγεται Instagram.
1: Ναι.
0: Λέγεται TikTok, ας πούμε.
1: Γι' αυτό καλό είναι να είσαι ευέλικτος και να έχεις πολλές δουλειές. Να ξέρεις να κάνεις πολλά πράγματα, να μαθαίνεις.
0: Όχι, και μόνο αυτή τη δουλειά να έχεις, να είσαι έτοιμος για το οτιδήποτε, ρε παιδί μου. Υπάρχουν και ασφάλειες λογαριασμών, φαντάζομαι.
1: Σίγουρα.
0: Νομίζω ασφαλής το λογαριασμός.
1: Δεν τα ξέρω καλά.
0: Νομίζω, ναι. Έλα που τα ξέρεις τώρα εσύ.
1: Δεν τα ξέρω.
0: Και εσύ content creator δεν είσαι?
1: Content creator είναι όταν χρειαστεί να γίνω content creator. Ναι. Δεν είμαι content. Και εσύ άμα είναι content creator είσαι. Εσύ κι αν είσαι content creator.
0: Εγώ είμαι content.
1: Με το TikTok. Εσύ είσαι η βασίλισσα του TikTok. Μας έχεις τρελάνει, να πούμε.
0: Εγώ είμαι αυτή.
1: Ναι, εσύ λες και έχω κάνω εκπομπή με παιδί τρίτης λυκείου. Κάνεις πιο πολλά TikTok από τα παιδιά στο λύκειο.
0: Τι λες, καλέ.
1: Τι λες, μωρέ Ελίνα.
0: Παιδί μου, ανέβασα TikTok.
1: Ναι, τώρα έχεις πέσει
0: τελευταία. 15.
1: Επειδή βαριέσαι. Την πρώτη χρονιά μας πέθανε στο TikTok.
0: Από κάναμε μαζί εδώ.
1: Ναι, τι, φαντάσου πόσα έκανες.
0: Θα κάνουμε τώρα κι άλλο.
1: Δεν θέλω, καμία διάθεση δεν έχω να κάνω.
0: Εντάξει.
1: Άμα θες να κάνω TikTok μαζί σου, θα σου πω τις τιμές μου και να μου κόψεις τιμολόγιο.
0: Λοιπόν, παιδιά, Νικόλα, πες μας λίγο αυτό.
1: Ναι. 3 cents, Paloma Season, 3 cents Pink Grapefruit Soda, 21 Μαΐου, Forget About It, Demar and Hartman, 24 Μαΐου, Αργεντίνα, Αντώνης, ζωηρές φυσαλίδες, λαμπερό ροζ χρώμα και απολαυστική γεύση, η πιο intense Paloma εμπειρία, όπως μόνο η 3 cents Paloma ξέρει. See you there, απολαύστε υπεύθυνα.
0: Λοιπόν, ακούστε τώρα τι θα σας πω. Σε όλους μας έχει συμβεί, κάθε φορά που θα φορέσουμε ένα ρούχο που μας αρέσει πάρα πολύ, θα πέσει πάνω φαγητό, θα πέσει καφές, κάτι θα πέσει. Και λες, γίνεται επίτηδες, ρε παιδί μου. Και είναι εκεί που δεν ξέρεις τι να κάνεις. Ευτυχώς λοιπόν η Ariel έχει κυκλοφορήσει το Ariel The Big One, το μεγαλύτερο pot που έγινε ποτέ, γιατί είναι δύο φορές μεγαλύτερο και έχει τρία ενσωματωμένα συστατικά που αφαιρούν επίμονους λεκέδες, οσμές και επαναφέρει τα γαριασμένα ρούχα λευκά, πολύ σημαντικό αυτό, τα γαριασμένα αυτά που δεν μπορεί να τα βλέπεις, τα επαναφέρει και τη λάμψη στα χρωματιστά. Άρα, ό,τι καλύτερο για τα αγαπημένα μας ρούχα και λεκέδες, bye bye, όπως λέγεται το τραγούδι του Big One που ακούμε τώρα, που είναι το πρόσωπο της Ariel, ιδανικό για όλους τους τύπους και μεγέθη πλυντηρίων.

0: να αποφεύγω λίγο του κουραστικού, δεν γίνεται.
1: Γιατί σε κουράσανε.
0: Ναι, μου κουράσανε γιατί είναι πάλι τύπο που μου λέει αύριο, μου λέει εδώ, λέω θα με δει σε selfie. Μου λέει θέλω να σε δω από κοντά. Λέω κάνε zoom.
2: Ωραίο.
0: Ωραία, για μην τρέχουμε από εδώ και από εκεί να πούμε. Σ' άρεσε, Νικολάκη.
3: Πολύ.
1: Καλό.
4: Πάρα πολύ και γελάει και πολύ καλό. Από μέσα του.
3: Από μέσα μου έχω
5: ξεκινήσει. 6 με 10. Πρωινό σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Ανακαινήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν πήρες και στο δουλευταρά.
8: Περισσότεροι επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμοι με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις εσύ με ποιον θα φτιάξεις το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
9: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
10: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Noviverse.
11: Σφαίρα 102.2.
12: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ της
11: 102.2.
12: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion.

0: σε κάθε νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
2: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
3: Τρεις εργένικες.
4: Άχρηστη.
5: Ένα μωρό.
4: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
5: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
3: Και όλα ανατρέπονται.
6: Από το πουθενά.
5: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
6: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
3: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
6: Όμως μετά από μία.
5: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
3: Ένα μωρό για τρεις.
7: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
3: Διονύσης Ατζαράκης.
5: Ζήσης Ρούμπος.
6: Χάρης Χιώτης.
5: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
7: Και η Ελένη Καρακάση.
3: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
5: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
8: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
9: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
10: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
11: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
12: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
13: Το Σάββατο, 23 Μαΐου, η διασκέδαση έχει προορισμό. Ο πολυχώρος Gold Park υποδέχεται τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη για μια ξεχωριστή live εμφάνιση. Εθνική Οδός, Ελευσίνα Στιβών, 149, Μάνδρα Αττικής. Ώρα έναρξης, 8.30. Τηλέφωνο κρατήσεων, 695-999-1841. Gold Park. Εκεί που το Σάββατο γίνεται εμπειρία.
14: Σφαίρα Viber 693 6 10 102 2.

0: Νατάσα Θοδωρίδου και το φορτηγό στον Σφαίρα 102.2. Πολλά γλυκά φιλιά στην παρέα μου, στους φίλους μου, στο hashtag απογευματινό, στο X που ζητάει το είσαι από την Άννα Βύση Βάσο και θα γίνει αμέσως τώρα πραγματικότητα. Πολλά φιλιά και στο βασιλιά Τζούλιαν. Πολλά φιλιά στην... για να δω, ναι, στον Νίκο. Φιλιά και στη ζωή μου βγήκε τώρα στο έξ, για ζωή μου. Λοιπόν, 2-11-700-79-31, ξεκινάμε το βρέσο τραγούδι. Πακέτο κόπο πίτσα φαν, μία πίτσα 10 τεμαχίων, premium bianca, ζύμη, αλφόρνο, λεπτή, κρίσπη, ζύμη, ένα μπέρ και μια μακαρονάδα.
1: Καλησπέρα.
0: Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
2: Τι κάνετε.
1: Καλά, εσύ, τον όνομά σου.
0: Θεό.
2: Πύρος.
1: Γεια σου, Πυραρά, πάμε να παίξουμε.
2: Πάμε.
1: Καλή επιτυχία. Γαρδέλης.
2: Φωτογράφε, τραβιά φωτογράφη. Γονίδη.
3: Απολύτε όπως είναι.
1: Γεια σου Σπύρο.
0: Παραλίγο όπως ήταν κοντά
1: μπράβο.
0: Το πήγαινε δεν το πήγαινε.
1: Ο
0: Αλέξανδρος μας στέλνει στο Viper φωτογραφία με μηχανή εσπρέσο. Αυτό δεν είναι μηχανή εσπρέσο. Αυτό είναι μηχάνημα μόνο μακαρόνια με κοιμά δεν φτιάχνει.
1: Καλησπέρα.
4: Γεια σας.
1: Το όνομά σου.
4: Μελίνα.
1: Πάμε Ελληνάκι.
0: Ελίνα συνονόματι. Από πού βγαίνει Μελίνα. Το δικό σου.
4: Όχι, Μελίνα.
0: Α, Μελίνα. Α,
1: ναι. Πάμε Μελίνακι.
0: Εύκολο.
4: Παντελίδης, όνειρο ζω.
1: Ναι.
0: Όντως.
1: Μπράβο ρε Μελίνα. Πίσω μπαλιάρα, την κέρδισες.
0: Μείνε στη γραμμή, μείνε.
4: Ναι, ναι.
0: Νικόλα μου είσαι σε mood να παίξουμε.
1: Γιάννη βάλε ένα ωραίο τραγούδι.
0: Λοιπόν, πολλά φιλιάκια στην Very από το Ready που μας ακούει από Αχαρνέ. Γεια σου Βασίλη, γεια σου Θανάση. Φιλιάκια στον George. Προς το παρόν η Άννα Βύση στον Σφαίρα 102.2.

0: Πρωινό σφαίρα. Moments.
1: Ανέκδοτο τη ημέρα.
2: Σε σαλούν να ράζουν οι καμπόιδες, να πούμε άγρια δύση κτλ. Και που έχετε ένα άλλο. Ακούγεται κάποιο να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένο, σκισμένο στα ρούχα του, έτοιμο θάνατο.
3: Λέει, παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρο σπίτ.
2: Πέφτει κάτω. Ο μαύρο σπίτ, ο μαύρο σπίτ.
4: Πέθανε.
2: Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάνο, μαύρο σπίτ, τι θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένας τύπος από το άλογο, πολύ άγριος να πούμε, με μουστάκες εκεί, ιστορίες, πιστόλια ζωσμένος. Μπαμ! Σκάει την πόρτα του σαλούν. Ο μαύρος πέτει, ο μαύρος πέτει, ο μαύρος. Λοιπόν, λέει, επειδή έχω ρεξούλες σήμερα, λέει, δεν θα σας σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρίς με το σαλούν, ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Η ομάδα Α τώρα πλακώ στις κλωτσιές την ομάδα Β. Τρέχουν, ρίχνουν κλωτσιές. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιές. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσου πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσου και άλλο το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται ο μαύρο σπίτ.
0: We'll be back. Πρωινό σφαίρα 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει Σφαίρα Park Concert Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το βράδυ. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων δίνουμε μουσικό ραντεβού με τον Σφαίρα στο Άλσος Παγκρατίου και αποχαιρετούμε την Άνοιξη με ένα μοναδικό πάρτι μέσα στο πάρκο. Φέρε τη βότκα, φέρε το βυσσινό. DJ set με τον Πέτρο Καρά, opening act από τον Deep Pants και ένα ξεσηκωτικό live performance με τη Μαρσό. Μην το χάσεις. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Άλσος Παγκρατίου. Είσοδος ελεύθερη. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
6: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του Mage Big One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
9: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
10: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
11: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
12: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου Legacy.
3: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
4: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
5: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση. Φύση και ενυδάτωση που διαρκεί. Τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Paus & Lom. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
6: Ναι, έλα, Γιώργο.
7: Έλα, λέ.
6: Μ' ακούς?
7: Σ' ακούω.
6: Ο μικρός.
7: Τι?
6: Είπε την πρώτη του λέξη.
7: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
6: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
7: Τι?
6: Είπε μπα.
7: Είπε μπαμά.
6: Όχι.
7: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
6: Βρε, Γιώργο, είπε μπάλα.
7: Μπάλα.
6: Ναι.
7: Είπε μπάλα.
6: Είπε μπάλα.
7: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
8: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
9: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
10: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα.

0: Καλοκαιράκι έρχεται σιγά σιγά και μπαίνουμε σε 10 μέρες τον Ιούνιο και Πάρος Παλάς Suites. Παραδώστε τις αισθήσεις σας, την άνεση, τη φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Πάρος Παλάς Suites σας περιμένει. Πολυτελής διαμονή, έτσι και κυκλαδίτικη ομορφιά, σύγχρονες ανέσεις, suites με ιδιωτική πισίνα, τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας, και απολαύστε μια ξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Παλάς Suites, η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
1: Ξέρετε ότι, υπάρχει Παγκόσμια Μέρα Τηλιακού?
0: Όχι.
1: Βεβαίως. Ναι. Παγκόσμια Μέρα Τηλιακού.
0: Μάλιστα.
1: Με αφορμή λοιπόν αυτή την Παγκόσμια ημέρα, η ΑΒΕΝ μας θυμίζει πως η καθημερινή έκθεση στον ήλιο, στην πόλη ή στις διακοπές απαιτεί και υψηλή αντιλιακή προστασία. Το νέο, το ΑΒΕΝ Ultra Fluid Invisible SPF 50 απορροφάται σε ένα δευτερόλεπτο και είναι 100% αόρατο, ενώ ταυτόχρονα σε προστατεύει πλήρως. Χάρη στο πατενταρισμένο φίλτρο T-Azorb, προστατεύει από ακτίνες UVA και UVB, αλλά και τον μπλε φως υψηλής ενέργειας που σχετίζεται με τη φωτογύρανση και τις πανάδες. Το βρίσκεις λοιπόν στα φαρμακεία το νέο αντιλιακό της Aven. Είναι το Aven Ultra Fluid Invisible. Εγώ Aven χρησιμοποιώ χρόνια και πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραία τα προϊόντα. Λοιπόν, να καλησπερίσουμε όλους εσάς που είστε εδώ παρέα μας. Πολλά φιλιά να στείλω, μισό λεπτάκι λίγο, στη Λίνα. Λίνα μου, αν μας παίρνει στο Viber, όμως δεν μπορούμε να σηκώσουμε το τηλέφωνο, δεν μπορούμε να σε ακούσουμε. Ο Αλέξανδρος, ο οποίος είναι στα Γιάννενα, τα εξωτικά Γιάννενα, και μας στέλνει φιλιά. Συγγνώμη, παιδιά, που δεν έχω στείλει μήνυμα εδώ και ένα μήνα. Είχα κάτι τρεξίματα, μετακόμιση και όλα αυτά.
0: Δεν
1: όλα
0: πειράζει,
1: καλά.
0: Αδελφέ μου.
1: Όλα καλά, Αλέξανδρε μου, να περνάτε όμορφα. Ο Γιώργος, η Ιωάννα, ο Αντώνης, η Γεωργία, 693-610-1022 στο Viber. Πάμε και στο Χάσδακ απογευματινό, γιατί και εκεί κάνουμε τον δικό μας το χαμό. Φιλιά σε όλους σας, φιλιά στη Βάσο, υπάρχει ζωή, ναι, χορεύουνε. Χορεύονται, υπάρχει ζωή, και δεν χορέψαν το ίσε της Άννας Βίσκα. Και κάπως έτσι δημιουργείται η κόντρα. Μάλιστα. Τι να λέμε τώρα. Τι ώρα είναι, 7 και 10. Είναι μια καλή ώρα να πω κάτι για τα ζώδια που θέλω.
0: Μετά ζώδια. Μετά.
1: Γιατί, όχι, τώρα θα τα πω.
0: Μάλιστα.
1: Εσύ και συνέχισε το που κάνει, δεν είναι κάτι.
0: Ευχαριστώ.
1: Ναι. Μισό λεπτάκι. Μισό λεπτό. Πότε έχουμε σελήνη στο τοξότη? Κάποια μέρα είναι συγκεκριμένη. Επίσης από σήμερα ξεκινάει ο δίδυμος. Όσοι είσαστε δίδυμοι, χρόνια πολλά από αύριο, φαντάζομαι, ξεκινάει όλο αυτό. Και έχουμε και ένα τρίγωνο Ερμή Πλούτονα, το οποίο ήρθε χθες και γενικά ευνοεί σε πάρα πολλά ζώδια και συνεχίζει να ευνοεί, όπως το δίδυμο τον Ζυγό, τον Τοξότη και τον Υδροχό. Είμαστε ευνοημένοι εμείς, το αισθάνεσαι, Νικόλα μου? Την εύνοια την λαμβάνεις από το σύμπαν? Έρχεσαι κοντά με πρόσωπα σημαντικά. Ξεκαθαρίζεις τα όρια σου. Οι συνομιλίες δεν είναι τυπικές. Θα έχουν ένταση, αλλά έχουν αλήθεια. Εγώ καμία συζήτηση δεν έχω κάνει, ούτε με ένταση, ούτε χωρίς ένταση. Οπότε δεν ξέρω, εμένα δεν με πιάσει το τρίγωνο. Λοιπόν, τι να ακούσουμε? Να ακούσουμε ένα παλιό θέλω από Peggy Zina. Θέλω να ακούσουμε, μισό λεπτάκι, θα σου πω τώρα ποιο. Ναι. Δε σου. Α, ξέρεις τι, βάλε την ανατροπή που έχει διασκευάσει του Μαρτάκη. Ακούστε τι ωραίο. Τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό. Αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2, Peggy Zina και Ανατροπή.

Presto Sfera Password. Το ολοκαινούριο MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Απογευματινό Σφαίρα 102.2.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.
1: Νομίζω ότι τις τελευταίες τρεις λέξεις του Μαζονάκη που αφόρησαν τα ακουστικά την όλα που έλεγε. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Και λέω, μας κοιτάει από κάπου.
2: Σιγά μου ρε κι εσύ, μου έχουν βάλει και σκάβεις.
1: Δυνάμωσε ρε Γιάννη.
2: Τελείωσε.
1: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, τώρα αν ξέρεις από μπάσκετ, ώρα να το αποδείξεις. Μπες στο Instagram του Φυσικού Αερίου, φυσικοαεριοελλάδος.gr. Απάντησε σωστά στις ερωτήσεις και διεκδίκησε μοναδικά δώρα. Γιατί με ρεύμα από το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας πάντα κερδίζεις.
2: Λοιπόν, η Novibet είναι εδώ παρέα μας και έχουμε την αντίστοιχη μέτρηση που έχει ξεκινήσει. Το παρκέ παίρνει φωτιά, τα παιχνίδια του Final Four έρχονται. Στην Novibet όμως έχει ξεκινήσει ήδη το πραγματικό παιχνίδι. Μπαίνει τώρα στην Novibet, κάνει προβλέψεις σου με Bet Builder Boost μέχρι και 50%, αλλά και μοναδικά ειδικά στοιχήματα live και pre-live. Είσαι έτοιμος για τις μεγάλες μάχες της EuroLeague? Αν είσαι στην Novibet, βεβαίως είσαι έτοιμος. Novibet.gr, κάθετος στοίχημα για παραπάνω. Λοιπόν, στο Viber, έχεις Viber? Γιατί εμένα μου κολλάει με το password.
1: Εμένα μου έχει κολλήσει λόγω του password, γιατί είναι, είχαμε στο password τώρα αυτή τη στιγμή, επειδή σταματάει σε ένα σημείο στα 999, έχει φορτώσει 1000 μηνύματα. Κολλάει, τι να κάνουμε.
2: Σταματάει.
1: Ναι, νομίζω μετά από ένα σημείο σταματάει. Κολλάει.
2: Ναι, δεν το ξέρω αυτό. Ναι. Αλλά γενικά έρχονται και όλα μαζί και γίνεται χαμός. Θα ξαναπώ για το password ότι κάνετε λάθος. Πολλά μηνύματα τα σήμερα με το password γραμμένο. Εμείς θέλουμε τη λέξη password, δεν θέλουμε το password να μας στείλετε. Δηλαδή σημαίνετε το 1995 και έχετε στείλει πολλά μηνύματα γράφοντας το 1995. Εσείς δεν μπαίνετε στη... Τι πες?
1: Τους μαλώνεις.
2: Τους λέω τους γιατί χάνουν την κλήρωση. Δηλαδή είναι κρίμα να μην μπαίνουν στην κλήρωση για αυτόν τον λόγο.
1: Γλύκανε. Σε λίγο απότομη. Μην φαίνεις τα προβλήματά σου στο ραδιόφωνο.
2: Πω, θα τον δείρω, αλήθεια.
1: Αλήθεια, ναι. Δηλαδή εδώ είναι εργασιακός χώρος. Εμείς τώρα, εγώ και ο Γιάννης μπορούμε να.
2: Εγώ το λέω για τους ανθρώπους.
1: Ναι, αλλά έχει ύφος.
2: Το έχω πει 50 φορές.
1: Πες το πιο γλυκά.
2: Όταν έλειπες εσύ, το ξαναείπα.
1: Μπορεί να γίνεις πιο γλυκιά.
2: Για πες το σε γλυκά.
1: Φίλοι μου,
2: ναι.
1: Δεν χρειάζεται να βιάζετε και να βάζετε τώρα τους κωδικούς στο Viber. Γιατί εμείς για σας νοιαζόμαστε. Δεν μπαίνετε στην κλήρωση. Περιμένετε να ανοίξουν οι συμμετοχές και έχετε 5 ολόκληρα λεπτά για να συμμετέχετε. Καταλάβατε, γλυκύτατοι άνθρωποι.
2: Ανθρώποι κιόλας.
1: Ναι. Άνθρωποι.
2: Όχι άνθρωποι, ανθρώποι.
1: Ανθρώποι.
2: Στο ωμέγα ο τόνος.
1: Έτσι το λέμε.
2: Που μου χτυπάει αυτό στο μυαλό, μέσα μου χτυπάει.
1: Γλυκύτατοι άνθρωποι.
2: Το έχω ακούσει τόσο πολλές φορές στη ζωή μου ανθρώποι. Το ανθρώποι που παθαίνω κεφαλικό, δεν μπορώ. Μάλιστα.
1: Εντάξει.
2: Χριστέ μου, δεν αυτά. Μπορώ να γίνω. Λοιπόν, yes. Θέλω ρέμο. Θέλω ένα ρέμο. Ποιο θέλω, Θέλω το η νύχτα δυο κομμάτια.
1: Ω, χαμός.
2: Όχι, το μην ξαναρθείς θέλω. Μην ξαναρθείς, μπράβο. Αυτό θέλω. Και όποιος έχει ψηθεί τώρα για την νύχτα δυο κομμάτια και με βρει στην τροπή σου.
1: Εγώ σέβεσαι.
2: Αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2, ένα από τα καλύτερα τα γούδια του Αντώνη Ρέμου. Μην ξαναρθείς.

0: Πρωινό σφαίρα.
1: Χθες πήγα στο Μουσχάτα
2: και
1: πέτυχα ένα ξενοδοχείο που πηγαίνουν ζευγαράκι.
3: Τι εννοείς πέτυχες?
1: Μπήκα, το είδες, το είδες.
2: Μπήκες
3: μέσα.
1: Μπήκα μέσα, αλλά μπήκα και βγήκα γρήγορα. Πάω.
3: Πόσο γρήγορα?
1: Τρέχω, ανεβαίνω στη σκαλοπάτια και φωνάζω: έρχεται η γυναίκα σου!
0: Πρωινό σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Αναγεννήσεις, σπίτια, διαμερίσματα, Bob. Πώς για το χρονοδιάγραμμα? Ναι, πάει τέλεια. Δηλαδή, προχωράει, είμαστε μέσα. Βέβαια, 2 εβδομάδες δεν είπαμε? Περάσανε, μα για τις επόμενες 2 έλεγα. Δεν γίνονται αυτά με πρόγραμμα, δεν είμαστε και ο δουλευταράς.
5: Στον Δουλευταρά έχεις να επιλέξεις ανάμεσα σε εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να διαλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
6: Σφαίρα 102.2. Τάκης και Μπούμπης.
7: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
8: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω?
7: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
8: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
7: Και τι λέτε?
8: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
7: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
8: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
7: τότε το ξεπ...

0: Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there, be gin, be feeder.
1: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
2: Νέο T-Rock με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο.

0: όνειρό σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
0: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivechrome.gr και δήλωσε συμμετοχή. Δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
0: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivechrome.gr και δήλωσε.

0: Μπα!
1: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
2: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
0: Έλα πια με το αυτοκίνητο.
3: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
0: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
4: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
5: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
7: Hertz Leasing.
6: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
7: Hertz Leasing.
6: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
7: Hertz Leasing.
6: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
8: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
9: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
10: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
11: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις σε χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντες μιλάς.

0: Λοιπόν, έχει έρθει ένα μήνυμα στο Viber, όχι για να μην λέτε. Καταρχάς έχει έρθει ένα άλλο, θα διαβάσω πρώτα το άλλο, που λέει ο φίλος εδώ Αριστοτέλης. Νικόλα, μην ξαναρθείς, Ρέμος. Μήπως το λέει με πλάγιο τρόπο εγώ δηλαδή. Και σου λέει μην ξαναρθείς στην εκπομπή.
1: Ξέρεις τι, Αριστοτέλη, μπορεί να ισχύει για κάτι τέτοιο.
0: Θα σε δείρω, αλήθεια σου λέω.
1: Μπορεί και να ισχύει, Αριστοτέλη.
0: Λοιπόν, και έχω και το Βασίλειο, ο οποίος Ελίνα γράφει. Ελίνα, ξαναπες τον τρόπο για το password, τα βλέπεις.
1: Το...
0: Θέλει τον τρόπο για το password ξανά.
1: Πες το, παιδί μου.
0: Τι να πούμε τώρα. Δηλαδή, ο Βασίλης κάνει λάθος. Και επειδή μπήκα στα μηνύματά σου και βλέπω ότι προσπαθείς να στείλεις για το password, κάποιες φορές έχεις κάνει και σωστά. Λοιπόν, άκουσε με, Βασίλη, και ακούστε όλοι.
1: Πούμε και το μηχανισμό.
0: Όταν θα βγαίνει το password στον αέρα και είναι η ώρα του σφαίρα password για το αυτοκίνητο από την Omega MG Ελλάς, στέλνεις μόνο τη λέξη, πρόσεξε τη λέξη password. Αυτό μόνο. Δεν χρειάζεται αριθμούς, δεν χρειάζεται τίποτα. Κατευθείαν στο Viber με τον ονοματεπώνυμο.
1: Ευχαριστούμε την Ελίνα και ας περάσουμε στο Μασούτη, βεβαίως. Μόνο στο Μασούτη, μόνο στο Μασούτη σπάμε τις τιμές. Κάθε Σάββατο για 50 συνεχόμενες εβδομάδες ένα αγαπημένο προϊόν θα προσφέρει σε τιμή που τα σπάει. Θα προσφέρεται σε τιμή που τα σπάει. Μόνο στα καταστήματα Μασούτης και στο ηλεκτρονικό κατάστημα μασούτης.gr. Η γιορτή της οικονομίας συνεχίζεται κάθε εβδομάδα, παρακαλώ.
0: Λοιπόν, δουλευταράς, διότι αν έχετε να κάνετε κάτι στο σπίτι τώρα που μην βλέπετε τον καιρό που είναι έτσι, την επόμενη εβδομάδα θα είναι φουλ καλοκαίρι. Α, δηλαδή, ωραία. Το τριαντάρι έρχεται άμεσα. Μπορεί να μην έρθει την άλλη εβδομάδα ακριβώς, αλλά σίγουρα θα σε στάνει πάρα πολύ ο καιρός. Οπότε, κανονίζουμε από τώρα, φωνάζουμε κάποιον από το δουλευταρά για να μας κάνει ό,τι χρειαζόμαστε στο σπίτι, στο κατάστημα, στο γραφείο ή οπουδήποτε. Στον δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους, με χιλιάδες αξιολογήσεις, δείγματα εργασιών για να διαλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε λοιπόν το app του δουλευταρά και ησύχα στο κεφάλι σου. Πέμπτη σήμερα, 21 του Μάη, χρόνια πολλά σε εσάς που γιορτάζετε, χρόνια πολλά στο Κωνσταντίνο, στην Κωνσταντίνα, στην Νίτσα, στην Ελένη, σε όλους εσάς που είσαστε σήμερα, μάλλον που έχετε τη γιορτή σας. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο Παρασκευή στις 5 το απόγευμα. Νικόλας Ράπτης εδώ.
1: Ελίνα Μπαπίλα και στη ρυθμίση του ήχου ήταν ο Γιάννης Οσμπούνιας.
0: Φιλάκια πολλά, έρχεται η Ράνια μέχρι τις 11 το βράδυ.
1: Καλό βράδυ.

0: Απογευματινό Σφαίρα 102.2.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Πήγα στο πνευμονολόγο που πάνε χθες για τις εξετάσεις. Με το που μπαίνω μέσα, με ρωτάει, καπνίζεις? Λέω μόνο μετά το σεξ. Μου λέει, εδώ βλέπω, μου λέει τα πνευμόνια σου είναι τέλεια. Λέω, αυτό σας είπα.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 8 στον Σφαίρα 102.2.
2: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
7: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
8: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. 5η 21 Μαΐου 8 το βράδυ, The Amorous Project, στην Κηφισιά. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor, απολαύστε υπεύθυνα.
9: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
10: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
9: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
11: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
12: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Και πίσω σε εμάς! Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1.80 απαντά ο μπαρίστα.
14: 80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρια και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
15: Του αγοριού απέναντι, τον ρέπα Παπαθανασίου με τις επιτυχίες του Μίμη Πλέσα, με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Σουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από 5 Ιουνίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Προπόληση more.com.
16: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
17: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
16: Και από communication skills?
17: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
16: Ηγετικά προσόντα?
17: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
16: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
5: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
18: Ανανεώστε το σπίτι σας με bonus. Γιατί τώρα και μέχρι τις 31 Μαΐου με τις αγορές σας στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr αξίας 100 ευρώ και πάνω κερδίζετε επιπλέον 3.000 bonus πόντους αλλά και εξαργυρώνετε μόνο με τους μισούς bonus πόντους με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
19: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
20: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
21: Όχι.
20: Όχι.
21: Όχι. Αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
22: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
23: Be in Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beef Eater.
24: Καλώς μου ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Χρόνια μας πολλά. Βασικά χρόνια πολλά στα παιδιά που σήμερα έχουν τη δημητική τους, Κωνσταντίνου και Ελένης. Και έχουμε να πούμε χρόνια πολλά σε πάρα πολύ κόσμο. Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου καταρχήν να έχουμε υγεία. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, παιδιά, από όλα, και όλα τα άλλα έρχονται. Γιατί όλα είναι στο χέρι μας. Το μόνο σίγουρο. Έχουμε και τη Love and Rose να χρησιμοποιούμε τα υπέροχα προϊόντα. Να είμαστε κουκλάκια ζωγραφιστά. Οπότε μια χαρά. Κάπως έχουμε καλή βάση. Από εκεί ξεκινάμε. Και εννοείται ότι έχω και σήμερα τα καλύτερα. Για πάρτι σας και μόνο. Ράνια Κωστάκη στο μικρόφωνο, τα καλύτερα τραγούδια. Ενώ που είναι και από την παρέα μας, είναι και άλλα που αγαπάτε, ξέρω πολύ, και καινούργια και παλιά και τα πάντα όλα. Ούτως ή άλλως, για να μην βαριόμαστε, πρέπει να υπάρχει ποικιλία. Σωστά. Ο καπετάνιος στη θέση του και στις επάλξεις. Και αμέσως μετά, εσύ για μένα. Να πάθεις έρωτα, δηλαδή εγώ λέω σε σένα να ερωτευτείς φέτος το καλοκαίρι.

Όταν είσαι ερωτευμένος, δεν σε νοιάζει, ρε παιδάκι. Μάλλον σε νοιάζει και σε παρανοιάζει. Στην αρχή τουλάχιστον θέλεις να είσαι στην εντέλεια, να είναι όλα όπως πρέπει, για να κάνεις και εντύπωση και να σε θέλει ο άλλος ή άλλη περισσότερο. Δηλαδή να σε βλέπει και να παθαίνει, να του παθαίνει αυτό το σοκ. Αυτό λέει η λογική. Αλλά όταν με κάποιο τρόπο τον βρούμε, μάλλον τον τρόπο, και έρθουμε κοντά, μετά σαν να μην μας νοιάζει και τίποτα. Ενώ το μόνο που μας νοιάζει είναι να είμαστε με τον άνθρωπο που ποθούμε και να περνάμε όσο τον δυνατόν γίνεται περισσότερο χρόνο μαζί του. Όσο ονειρεύτηκες, να τα πάθεις και αυτά, και αν δεν τα έχεις ήδη πάθει. Τώρα, αν έπαθες και δεν έμαθες, θα σου πω να ξαναπάθεις, μπας και βάλεις μυαλό. Έρχεται μια Δέσποινα Βανδύ, ένας Νίκος Απέργης, μια Άννα Βύση, και φυσικά θέλω να έχεις το νου σου, γιατί έρχεται και μια υπέροχη δωράρα, μ' αρέσει να τη λέω αυτή τη λέξη, μια καταπληκτική χειροποίητη τσάντα από την εταιρεία Lovely, που της έχω υπερβολική αδυναμία, γιατί είναι μια εταιρεία η οποία έχει στηρίξει και το κομμάτι αυτό που είπα, το χειροποίητο, το μοναδικό, και επιμένει ελληνικά. Το όνομά της Lovely, άρα σημαίνει ότι έχει μπει πολύ αγάπη κατά τη διάρκεια της δημιουργίας. Τόση αγάπη θα βάλω και εγώ για να την κρατήσει στα χέρια της κάποια από εσάς στο διαγωνισμό που θα ξεκινήσει σε λίγο μετά την Ανούλα. Θέλω να έχετε το νου σας, αφού τελειώσει και το Αιγαίο, αφού πάμε και το ταξιδάκι, να μου στείλετε μήνυμα στο Viber του Σφαίρα, όπου εκεί θα γράψετε τη λέξη Lovely, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 6936 10 102 2. Το νου σας. Και πρόσεξε τώρα, το δώρο δεν αφορά μόνο τις γυναίκες. Μπορείτε να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό και εσείς οι άντρες και να κάνετε δώρο την τσάντα άμα την κερδίσετε, γιατί κάθε μέρα έχουμε αυτή την εβδομάδα. Δηλαδή έχω και αύριο για να την κλείσουμε έτσι όπως πρέπει. Οπότε μπορείτε να πάρετε μέρος και εσείς και να τη χαρίσετε με πολύ αγάπη, χωρίς να χρειαστεί να πείτε κάτι, δεν υπάρχει κανένας λόγος.

0: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνει στο παιχνίδι σαν άρχοντας με 1615 δώρα από την Epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση. VistaBet και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
1: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Δύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102,2.

αυτό το ταξίδι στο Αιγαίο, το οποίο περιμένω πώς και πώς, είπα φέτος δεν υπάρχει περίπτωση να μου γλιτώσουν κάποια νησάκια. Έδωσα βέβαια σημαντική υπόσχεση σε ένα πολύ καλό μου φίλο και στον Παναγιώτη μου, ο οποίος κατάγεται από την Αμοργό και κάθε καλοκαίρι με καλεί, κάθε καλοκαίρι δεν πηγαίνω. Κάνοντας αυτή την έρευνα αγοράς που λέω εγώ, πολύ ωραία είναι και η Κύμολος. Πολύ ωραία είναι και η Σίκινος, μικρό ήσυχο νησάκι, όμορφη χώρα, ωραία ήλιο βασιλέματα. Ιδανικό, όπως μου είπε ένας φίλος, μου λέει, Ράνια, αν θες να κάνεις αποσύνδεση, να πας στη Σίκινο. Αλλά και η Κύμολος μου αρέσει, έχει έτσι ένα πιο γλυκό vibe. Ιδονούσα. Έχω τη φίλη μου τη Χριστίνα, που είναι και κουμπάρα μου. Αυτή κάθε χρόνο με παρακαλάει, μου λέει, δηλαδή ένα καλοκαίρι δεν θα μου κάνεις έστω ένα τριήμερο το Χατήρι να πάμε, Δονούσα, Σχοινούσα, και η Σχοινούσα είναι από τα πιο ήρεμα νησιά των Μικρών Κυκλάδων. Αν θες όλα αυτά, τώρα στα λέω για χαλαρές διακοπές. Να σε πάω στην Ανάφη. Ήταν ο λόγος που πήγα πρώτη φορά, παιδιά, στη Σαντορίνη, που τελικά, επειδή ήταν ένα δρομολόγιο πριν πάρα πολλά χρόνια, δεν κατάφερα να την επισκεφτώ και έμεινα στη Σαντορίνη και μετά αγάπησα τη Σαντορίνη. Κατάλαβες τώρα τι πάθαμε. Και δεν έχω καταφέρει ακόμη να πάω στην Ανάφη. Πολύ διαφορετικός κόσμος, ενώ καμία σχέση με τον κόσμο της Σαντορίνης, από ό,τι τουλάχιστον μου έχουν περιγράψει. Γυμνή ομορφιά, υπέροχος ουρανός νυχτερινός. Μου λέγε ένας φίλος μου, ο Δημήτρης, που είχε πάει πριν, βασικά είχε πάει και πέρσι και πρόπερσι, και πριν λίγες μέρες έκανε διακοπές, εννοώ, μου λέει, φεύγω. Λέω, που πας? Μου λέει, πάω Ανάφη. Λέω, κόμμα ρε παιδί, δεν θα πας καλοκαίρι? Μου λέει, θα πάω καλοκαίρι, αλλά έχω, λέει, μια περιέργεια να επισκεφθώ αυτό το μέρος, και πριν αρχίσει έτσι η καλοκαιρινή, η φουλ καλοκαιρινή περίοδος, γύρισε εκστασιασμένος. Μου λέει, η Ράνια, αλλάζει το πλάνο, θα πηγαίνω στην Ανάφη εκεί στα μέσα του Μαΐου και μετά θα πηγαίνω αρχές Σεπτεμβρίου. Εντάξει. Και πάμε τώρα, ψαρά, φούρνη, πολύ ιδιαίτερη εμπειρία, ανάμεσα σε Ικαρία και Σάμο, ψαροχώρια, αυθεντικά πράγματα. Λειψή, ρομαντικό, ήσυχο και νιώθεις ότι είσαι φυσιολογικός άνθρωπος. Θα μου πεις τώρα, Ράνια, και σε όλα τα υπόλοιπα τι νιώθεις ότι δεν είσαι φυσιολογικός? Εγώ νομίζω ότι γενικά έχω ανάγκη να πηγαίνω σε μέρη και να βρίσκομαι σε καταστάσεις που υπάρχει μια φυσιολογικότητα και δεν επικρατεί παράνοια και δεν ζει ο καθένας στο δικό του μικρό κόσμο. Αυτό τώρα είναι μεγάλη συζήτηση, αλλά τέλος πάντων. Αφού σε πήγα ταξίδι, τώρα είδες, θα σε γυρίσω εδώ να σε βάλω σε αυτή την ωραία διαδικασία, να μου στείλεις μήνυμα για να διεκδικήσεις την τσάντα, αυτή την υπέροχη τσάντα Lovely, με πολύ πολύ αγάπη. Γράφεις τη λέξη Lovely, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο Viber 6936 10 1022. Η Μαργαρίτα που θα απολαύσεις, δεν ξέρω σε ποιο νησί, αν και αυτή την περίοδο, παιδιά, κάτσε τώρα γιατί μην το αλλάζω τώρα. Κρατάω τη Μαργαρίτα του Χρήστου Μάστορα να τη μαδίσω και πάμε να απολαύσουμε μια παλώμα. Να απολαύσουμε μια υπέροχη παλώμα, με φυσικά 3 cents pink grapefruit soda. Το τονίζω, αυτή είναι η ωραία, η αυθεντική, η μία και μοναδική παλώμα με 3 cents pink grapefruit soda. Και φυσικά σήμερα 21 Μαΐου, Forget About It με τους DeMar and Hartman, και 24 Μαΐου Αργεντίνα με Αντώνη. Ζωηρές φυσαλίδες, λαμπερό ροζ χρώμα και απολαυστική γεύση. Νομίζω ότι αυτή η εμπειρία της παλώμα με την 3 cents pink grapefruit soda είναι ό,τι καλύτερο να απολαμβάνουμε πάντα υπεύθυνα. Πάμε για την ανταγωνίστρια, αλλά ξαναλέω, όχι σε κοκτέιλ, στο λουλούδι. Μ' αγαπά, δεν μ' αγαπά. Έρχεται η Ρία, που σύντομα ετοιμάζουμε κάτι πάρα πολύ ωραίο με τη Ρία Ελληνίδου. Έρχεται ένας παντέλος με το γίνεται, και να μην στο κάνω το Χατήρι, να στο κάνω. Γιατί έχουμε γίνει σούσουρο, μας πήρανε χαμπάρι. Αυτά τα δύο μου αρέσουν πάρα πολύ back to back. Σφαίρα 102,2 εδώ είμαστε και θα είμαστε μέχρι και τις 11.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Και κοιτάω για αυτόν τον τύπο. Έχει 3 εκατομμύρια ευρώ περιουσία. Αυτός ξεκίνησε από 2 κότες. Πουλούσε τα αυγά, έπαιρνε άλλες 2 κότες. Πουλούσε τα αυγά, έπαιρνε άλλες 2 κότες. Μετά έβγαζε κοτοπουλάκια. Μετά τα πουλάκια έπαιρνε άλλες κότες.
2: Ναι.
1: Και κάποια στιγμή πεθαίνει ένας θείος του και του αφήνει 3 εκατομμύρια ευρώ περιουσία.
0: Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός είναι στον Σφαίρα 102.2 με την ενέργεια της ΔΕΗ. Οι κορυφαίοι Έλληνες καλλιτέχνες, συγκλονιστικές ερμηνείες. Ένα μοναδικό σκηνικό με την Άνια Κωστάκη.
3: Παρέα στον Σφαίρα με την υποστήριξη της VistaPet και καλή μας διασκέδαση. Μπες τώρα στο sfera.gr, δήλωσε συμμετοχή και γίνε μια παρέα με τους καλλιτέχνες που αγαπάς. Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
4: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
5: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
6: Τίποτα. Σερβίρι VistaBet, μια epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση.
7: Και νιώθω, νιώθω, νιώθω, νιώθω VistaBet.
8: Και καλή διασκέδαση.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όρικη προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
10: Σφαίρα 102.2.
11: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομμωδίνα, ντουλάπες packs και συρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όρικη προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
12: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
13: Η Altus Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altus Paloma, στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. 5η 21 Μαΐου 8 το βράδυ, The Amorous Project, στην Κηφισιά. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altus Paloma, por favor, απολαύστε υπεύθυνα.
14: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
15: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
16: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
17: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνετε από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
18: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
19: Το καλοκαίρι σας περιμένει μία ανάσα από την Αθήνα. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Η πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο. Βρίσκεται στον Πόρο. Μπουτίξτε στα καταγάλανα νερά στην παραλία. Μπροστά από το ξενοδοχείο. Απολαύστε φρεσκομαγειρεμένα πιάτα σε ένα από τα 3 του εστιατόρια. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας στο σπα. Με θεραπείες εμπνευσμένες από την μητέρα φύση. Και ατενίστε το απέραντο γαλάζιο. Από το πιο όμορφο roof garden του Αιγαίου.

0: Ζεις για άλλη ομάδα?
1: Ναι, Στεφανή. Τολμώ.
0: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
1: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
2: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
3: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
4: Το Σάββατο, 23 Μαΐου, η διασκέδαση έχει προορισμό. Ο πολυχώρος Gold Park υποδέχεται τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη για μια ξεχωριστή live εμφάνιση. Εθνική Οδός, Ελευσίνα Στιβών, 149, Νάνδρα Αττικής. Ώρα έναρξης, 8.30. Τηλέφωνο κρατήσεων, 695-999-1841. Gold Park. Εκεί που το Σάββατο γίνεται εμπειρία.
5: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

άμα μας πήρανε χαμπάρι, τότε τι να κάνουμε τώρα, να γυρίσουμε το χρόνο πίσω, δεν μπορούμε να το γυρίσουμε. Πάει, ό,τι έγινε έγινε, θα ζήσουμε με αυτό και θα προσπαθήσουμε οτιδήποτε προκύψει από αυτές τις αποκαλύψεις να το αντιμετωπίσουμε. Δεν χρειάζεται να κρυβόμαστε άλλο πίσω από το δάχτυλό μας. Νομίζω καμιά φορά το να σε παίρνουν χαμπάρι ή να βγαίνει η αλήθεια είναι και λίγο λυτρωτικό. Εντάξει. Θέλετε ζώδια. Μου στείλατε μήνυμα για την προηγούμενη εβδομάδα που το έκανα ενώ Πέμπτη. Αναφέρθηκα στα ζώδια του Σαββατοκύριακου, στις προβλέψεις. Σας άρεσε. Ωραία. Είστε έτοιμοι. Πάμε λοιπόν. Κριός. Πάρα πολύ ενέργεια, πάρα πολύ παρορμητισμός. Πρόσεξε σε παρακαλώ μην πεις πράγματα τα οποία θα μετανιώσεις. Ο Ταύρος ευνοείται πάρα πολύ το κομμάτι της ξεκούρασης και των ωραίων, ήρεμων, με καλή διάθεση συζητήσεων. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Απλά ο Ταύρος τώρα, αν μπει σε αυτό το mood της συζήτησης, δεν θέλει να ακούει μπουρδες. Θέλει να ακούει πράγματα τα οποία θα κρατήσει το λόγο σου. Πάμε στο Δίδυμο. Επικοινωνιακός όπως πάντα, εντάξει, με κάποιες μικρές εκπλήξεις. Βέβαια να πω ότι είναι και ουσιαστικά ξεκινάνε τα γενέθλια, η γενέθλια περίοδος των διδύμων, οπότε η εκπλήξη μπορεί να είναι και δωράκια να έχετε γενέθλια. Πάω στον καρκίνο, εδώ ο καρκίνος θέλει να νιώσει οικειότητα, να νιώσει ασφάλεια και αν τα αισθανθεί όλα αυτά, τότε παραδίνεται. Και είναι ικανός να κάνει για σένα, τι να σου πω τώρα, να κατεβάσει τα αστέρια από τον ουρανό, τέτοια πράγματα. Ναι, αρκεί να αισθανθεί ασφαλής. Λιοντάρια, όπως πάντα τραβάνε την προσοχή. Είναι καλή περίοδος αυτή και το Σαββατοκύριακο για να βγεις έξω, γενικά να το ρίξεις έξω. Όσο για τον Παρθένο, εξακολουθεί να προσπαθεί να βάλει σε τάξη και να διευθετήσει όλες τις εκκρεμότητες, γιατί αλλιώς δεν θα ηρεμήσει. Είναι σαν το ζυγό που θέλει όλα να είναι στοιχισμένα. Από την άλλη όμως ο ζυγός την ώρα που θα τα τακτοποιεί όλα θα φλερτάρει. Ο Σκορπιός, αυτή η διέστηση του Σκορπιού και αυτά τα συναισθήματα τα οποία όταν κυριεύεται από κάτι που του μπαίνει στο μυαλό δεν μπορεί να συγκεντρωθεί, ρε παιδάκι μου. Δεν μπορεί να κάνει αυτό που πρέπει, μέχρι είτε να το κατακτήσει είτε να το διώξει μακριά. Πάμε στον Τοξότη. Τον έχει πιάσει πάλι αυτή η μανία με την αλλαγή. Την ίδια στιγμή που κάποια πράγματα δεν μπορεί να τα αποχωριστεί ο Τοξότης, ενώ τρελαίνεται για τις βόλτες, να νιώθει ελεύθερος, κάποια πράγματα τα κρατάει σαν, πώς να το πω τώρα, κρατάει κάποιους φυλακισμένους φίλους συναισθηματικά, κατάλαβες. Και απ' την άλλη αυτός θέλει να κάνει τις βόλτες του. Πάμε στον εγώ καιρό. Έχει ανάγκη για χαλάρωση, σε αντίθεση με τις προηγούμενες μέρες που τον είχε πιάσει έτσι μια τρέλα για εξόδους και όλα αυτά. Ο υδροχόος σκάνε μύτη ωραίες ιδέες και ξεκινάει μια επικοινωνία με ένα πρόσωπο το οποίο δεν ήταν καθόλου στο μυαλό σας και ενδεχομένως να υπάρξει και ένα φλερτ. Και κλείνοντας με τα ψαράκια, ρομαντική και ονειροπόλα διάθεση. Κάτι διαφορετικό από αυτά που ζούμε συνέχεια. Ναι, αυτό το Σαββατοκύριακο για το ψάρι θέλει λίγο να το ρίξετε έξω και να μην αγχώνεστε τόσο πολύ. Τα λέω μπας και τα ακούσω. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τα ζώδια και για αύριο και για μεθαύριο. Σας έχω, εντάξει, τα ξαναπώ με κάποιο τρόπο και αύριο, κάτι θα βρω να πω. Χρόνια πολλά ξαναλέω στον Κωνσταντίνο και στην Ελένη και στην Κωνσταντίνα που έχουν την τιμητική του σήμερα. Χωρίς εσένα δεν υπάρχω και έρχεται ένα σερί χωρίς καμία δική μου διακοπή. Πάντα εδώ στον Σφαίρα 102,2, Ωράνια Κωστάκη, μέχρι και τις 11, παρεούλα. Παρεούλα, εσείς και εγώ και η Love and Rose. Στο πρόσωπό μου, στα μαλλιά μου, στο δέρμα μου, στο σώμα μου. Παντού, έχεις χωρίσει μέσα μου.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα.
1: Moments. Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Ψήθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει Σφαίρα Park Concert Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το βράδυ. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων δίνουμε μουσικό ραντεβού με τον Σφαίρα στο Άλσος Παγκρατίου και αποχαιρετούμε την Άνοιξη με ένα μοναδικό πάρτι μέσα στο πάρκο. Φέρε τη βότκα, φέρε το βυσσινό. DJ set με τον Πέτρο Καρά, opening act από τον Deep Pants και ένα ξεσηκωτικό live performance με τη Μαρσό. Μην το χάσεις. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Άλσος Παγκρατίου. Είσοδος ελεύθερη. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
4: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
5: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
4: Και από communication skills?
5: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
4: Ηγετικά προσόντα?
5: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
4: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
6: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
7: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός, ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
3: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
8: Τάκης και Μπούπης.
9: Μπούπι, φέρε το λουρί.
10: Πάμε να δούμε σπίτια.
11: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
9: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
11: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
9: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
11: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
9: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι παρακαλώ.
8: Τάκης και Μπούμπις.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
3: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Προϊόντα Νιβέα σε χρυσές τιμές. Σέρκοβα βότκα 700 ml μόνο 13,10. Κοκακόλα 330 ml εξάδα μόνο 3,80. Προϊόντα Τέζα αλλά και σκοροκτώνα βαπόνα σε χρυσές τιμές. Pampers Premium Care, Head & Shoulders και Old Spice σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
12: Τρεις Εργένιδες.
13: Άχρηστη.
12: Ένα μωρό.
13: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
12: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
14: Και όλα ανατρέπονται.
15: Από το πουθενά.
12: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
15: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
14: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
15: Όμως μετά από μία.
12: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
14: Ένα μωρό για τρεις.
3: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
14: Διονύσης Ατζαράκης.
12: Ζήσης Ρούμπος.
15: Χάρης Χιώτης.
12: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
3: Και η Ελένη Καρακάς.
14: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
12: Ένα μωρό για τρεις στο Θέατρο Αθηνά.
3: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομμωδίνα, ντουλάπες Pax και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσουμε
2: οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
10: Η Altus Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altus Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. 5η 21 Μαΐου 8 το βράδυ, The Amorous Project στην Κηφισιά. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altus Paloma, por favor, απολαύστε υπεύθυνα.
16: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
17: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
18: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
19: Γερμανός ολέ ολέ.
20: Προκόπη! Τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
19: Ναι, Στεφανή. Τολμώ.
20: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
19: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το το διπλό.
21: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
22: Be in Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beef Eater.

πώς να το εξηγήσω, τόσα βράδια και δεν έρχεσαι. Τόσα βράδια, άκου τώρα θα σε φτιάξω για αυτά τα βράδια που έρχονται. Αύριο βράδυ και μεθαύριο. Το μεγαλύτερο, το καλύτερο, το καλύτερο πανηγύρι της πόλης. Παρασκευή και Σάββατο 22 και 23 Μαΐου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων και χορηγός η αγαπημένη μας μπύρα Αλφα, το Ρίζες Fest. Και η Αλφα μας περιμένει και φέτος στον δικό της χώρο μέσα στο φεστιβάλ για να μας δροσίσει φυσικά με παγωμένη μπύρα, να μας διασκεδάσει με πάρα πολλά διαδραστικά παιχνίδια, διαγωνισμό με δώρο το δικό της μοναδικό μαντίλι, γιατί άμα ξεκινήσουμε τους χορούς το μαντίλι το χρειαζόμαστε, και φυσικά πολλή μουσική. Διήμερη γιορτή γεμάτη μουσική στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, Ρίζες Fest για το 2026, Παρασκευή και Σάββατο 22 και 23 Μαΐου. Ό,τι και να γίνει, θυμίσου ότι εγώ στο ξεκίνημα της εκπομπής ετοιμάζω κάτι πάρα πολύ ωραίο με ένα κορίτσι ολονάζει, με πάρα πολύ ωραία φωνή, που πραγματικά πιστεύω ότι αν ακούσετε την Ρία σε αυτά τα τραγούδια που ετοιμάζουμε παρεούλα να πει, θα πείτε αποκλείεται. Κι όμως θα κάνουμε πολύ ωραία παρέα με τη Ρία. Καλοκαιρινή παρέα. Μη σου πω πάνω στο κύμα, εκεί πάνω στην άμμο.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνει στο παιχνίδι σαν άρχοντας με 1615 δώρα από την Epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση. VistaBet και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Σας έχω πει ότι μαζεύω λεφτά σε κουμπαρά για να πάω ταξίδι Παναγία.
2: Πόσα έχεις μαζέψει?
1: Μέχρι τώρα χρωστάω στον κουμπαρά 15 ευρώ.
3: Πήγα στην τράπεζα, σήκωσα λεφτά και ήρθα να πληρώσω τους λογαριασμούς μου.
0: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
5: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μια epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση.
6: Και νιώθω. Vistabet.
7: Και καλή διασκέδαση.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
9: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά

0: είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
1: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε και αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
6: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκων νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκων φροντίδα.
7: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
8: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
7: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
8: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
7: Θανάση, πες μου κι άλλα.
8: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο vendurisferis.com.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
11: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
10: Και από communication skills?
11: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
10: Ηγετικά προσόντα?
11: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι, ενώ ακόμα τρώει.
10: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
12: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
13: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μία επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
14: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
15: Πάμε με αυτή ή με αυτή?
14: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
15: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
16: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
17: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
18: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
17: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
19: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
20: Ουσέ.

άμα ρε παιδάκι μου έχεις μπουχτίσει, άμα δεν αντέχεις άλλο, πνίγεσαι, γιατί δεν σε σεβαστήκανε, γιατί σε προσβάλλανε, γιατί σε αδικήσανε, γιατί δεν κατανοήσανε ποτέ αυτό που πραγματικά... Γιατί δεν σε σεβαστήκανε, γιατί σε προσβάλλανε, γιατί σε αδικήσανε, γιατί δεν κατανοήσανε ποτέ...

0: δεν νιώσεις μετά ενοχή για αυτό το οποίο έκανες, ενώ το ότι είπες δεν θέλω επαφή και καμία σχέση μαζί σου. Αν δεν το μετανιώσεις και επιμείνεις και δεν σε κυριεύσουν ενοχές άλλου τύπου, μια χαρά το βλέπω το σενάριο. Οπότε πάμε λίγο να σε μίσω σε αυτή την κατάσταση, ρεπερτοριακά τουλάχιστον. Και από την άλλη, να σε μίσω σε έναν υπέροχο κόσμο, χωρίς προβλήματα. Γιατί την προηγούμενη εβδομάδα έπαθα, παιδιά, τέτοια, όπως το λέει και η μαμά μου, έπαθα τέτοια νύλα, ρανάκι μου, δεν φαντάζεσαι, λέει, τι έπαθες η μαμά. Εν τω μεταξύ, πρόσεξε, συνήθως με τη μαμά μου παθαίνουμε τα ίδια πράγματα την ίδια περίοδο. Την προηγούμενη εβδομάδα δεν το έπαθε αυτό η μαμά, ελπίζω να μην το πάθει, γιατί την πρόλαβα. Της λέω, μαμά, άμα ξαναβγάλεις άφθα στο στόμα, εξαλέν. Μου λέει, αλήθεια, εγώ, λέει, το χρησιμοποιούσα για να κάνω πλύσεις ή γαργάρες, μου λέει. Λέω, αυτό ακριβώς, μεγάλη αντισηψία. Το εξαλέν δεν είναι μόνο για τον πονόλεμο, αλλά είναι και για στοματικά προβλήματα. Και βοηθάει, εννοείται, χωρίς να χρωματίζει τα δόντια, προστατεύει την αποουλίτιδα, πλάκα, σε αντίθεση με άλλα στοματικά διαλύματα, το τόνισα ότι δεν χρωματίζει τα δόντια και μπορούμε να το χρησιμοποιούμε κάθε μέρα. Αυτά λοιπόν, γιατί είπαμε, η υγεία ξεκινάει από το στόμα, φυσικά με τη σωστή χρήση και τη συμβολή του γιατρού ή του φαρμακοποιού.
1: Δεν λυπάμαι για όλα αυτά που έχασα κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξω.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνει στο παιχνίδι σαν άρχοντας με 1615 δώρα από την Epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση. VistaBet και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

ταιριάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί.

Σήμερα λοιπόν, που είναι 5η 21 του μήνα, Κωνσταντίνου και Ελένης, εγώ ή που θα λέω χρόνια πολλά ή που δεν θα λέω, θα περνάνε μέρες και δεν θα έχω πει χρόνια πολλά σε άλλα έτσι πολύ γνωστά ονόματα. Αλλά πρέπει να στείλω την αγάπη μου και τους χαιρετισμούς μου σε αυτά τα τρία αγαπημένα αδερφάκια,

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Εάν φοβάστε ότι θα παχύνετε, να πίνετε πριν από κάθε γεύμα 50 γραμμάρια τσίπουρο.
2: Γιατί?
1: Το τσίπουρο διώχνει το φόβο.
3: Ψήτε να τυφλωθείτε.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
5: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
4: Και από communication skills?
5: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
4: Ηγετικά προσόντα?
5: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
4: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
6: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά.

0: Τώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix pavlabeer.gr.
1: Πάρος Παλάς Σουίτς. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Παλάς Σουίτς σας περιμένει μια πόλη τελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά. Με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Παλάς Σουίτς. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
2: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Τρεις Εργενίδες.
10: Άχρηστη.
9: Ένα μωρό.
10: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
9: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
11: Και όλα ανατρέπονται.
12: Από το πουθενά.
9: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
12: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
11: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
12: Όμως μετά από μια.
9: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
11: Ένα μωρό για τρεις.
13: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
11: Διονύσης Ατζαράκης.
9: Ζήσης Ρούμπος.
12: Χάρης Χιώτης.
9: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
13: Και η Ελένη Καρακάς.
11: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
9: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
14: Ω, το γλάτωσε! Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό, να πιω νερό.
15: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
16: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
17: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
16: Με πήραν άγνωστη!
18: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
16: Και τελείως άγνωστη!
19: Πολλά, σενιόρ Μακής!
16: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
20: Eurojackpot και έχεις και για άλλους! Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ! Eurojackpot μετρητά, αμέτρητα! All win!
21: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Υπεύθυνα.
22: Ηλεκτρολογικά, φωτισμοί, φεγγαράδες, ηλιοβασιλέματα, Bob. Πώς, σου έδωσε το τηλέφωνο ο Γιάννης. Α, ο Γιάννης που ξέρει ένα καλό. Ναι, και βέβαια θα έρθω. Πότε, μωρέ, θα δούμε. Αύριο, εξαρτάται. Τώρα, όχι βιασινές, ήρεμο σε θέλω. Μήπως να μπει στο δουλευταρά.
23: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
0: Το Σάββατο 23 Μαΐου η διασκέδαση έχει προορισμό. Ο πολυχώρος Gold Park υποδέχεται τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη για μια ξεχωριστή live εμφάνιση. Εθνική Οδός Ελευσίνα Στιβών 149 Μάνδρα Αττικής. Ώρα έναρξης 8:30. Τηλέφωνο κρατήσεων 695-999-1841. Gold Park. Εκεί που το Σάββατο γίνεται εμπειρία.

0: Ένα χειροκρότημα στη Μαριάννα. Περίμενε. Στην Εσμήνη. Λείπεις κι εγώ έχω τάσεις. Πω, Αναστασία, δεν το έχει σήμερα, έτσι. Όχι. Βαριώσουν να τη... Ενώ όλα καλά. Για να δω τις κουμπάρες μου. Λείπεις κι εγώ έχω τάσεις. Καταστροφή. Έτσι. Μια χαρά, μια χαρά.
1: Όλα είναι μουσική.
2: Ράνια μου, σε αυτό το σημείο μοιράζουμε ευχούλες.

0: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
1: Εσύ ξέρεις το Sfera Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
2: 1881
3: 1961
2: 5050
3: 1471
4: Ναι!
3: 12-12
4: Μπράβο!
2: 19-40
4: Ναι!
1: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102,2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
5: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
5: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
4: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
5: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε

0: χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Κοσμοτέ Τέλεκο. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα. Γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η Altus Tequila. Η ultra premium tequila από 100% αγάβη γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altus Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. 5η 21 Μαΐου 8 το βράδυ, The Amorous Project στην Κηφισιά. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
7: Μήπως λεφτά?
6: Τα λες και λεφτά!
8: Coupons! Coupons!
7: Από πού ακούστηκε αυτό?
6: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
9: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, MyWay. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.

0: φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Σήμερα, Πεντούλα, σήμερα Κωνσταντίνου και Ελένης, χρόνια πολλά σε όλους εσάς που γιορτάζετε, που τυχαίνει να έχετε γενέθλια, να είστε καλά μέσα από την καρδιά μου, να περάσετε όμορφα και αν δεν κάνετε κάτι σήμερα και το έχετε φυλάξει για το Σαββατοκύριακο, τα καλύτερα να ζήσετε. Από τη Ράνια Κωστά και ευχές, εννοείται, για καλή συνέχεια, για καλή ξεκούραση, προσοχή στο δρόμο. Να με σκέφτεστε, όχι καλέ πλάκα κάνω, σιγά με σκέφτεστε μένα. Να σκέφτεστε όποιον θέλετε και αν δεν αντέχετε με αυτή τη σκέψη, να πάτε να τον βρείτε. Ακούτε, σε σένα μιλάω, ακούς που το σκέφτεσαι, λες τώρα να πάω, να μην πάω, να πας. Και ό,τι γίνει, έγινε. Αναγιά σου. Το πολύ πολύ να μην σου μιλήσει, όπως λέει και η Ανούλα. Το πολύ πολύ, και τι έγινε, φιλάκια πολλά.
1: Αν ήξερα η μοίρα τι μου γράφει,
2: σ' άρεσε που μπήκα έτσι?
0: Συνέχισε, τώρα με το σταματάς.
2: Αλήθεια?
0: Ναι.

0: Το multitasking πώς το πάτε?
1: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
0: Και από communication skills?
1: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
0: Ηγετικά προσόντα?
1: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
0: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
2: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι, μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε.
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
0: Αχα.
5: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
0: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
5: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Καθρέφτης, η αγάπη που δίνεις χτίζει δεσμούς. Σε φέρνει κοντά με τους άλλους. Αλλά η αγάπη που λαμβάνεις χτίζει εσένα. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
7: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
8: Για σκέψου.
7: Mastercard Day.
8: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
7: Ναι.
9: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
7: Happy Mastercard Day!
10: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφείνη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
11: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
12: Μήπως λεφτά?
11: Τα λες και λεφτά.
13: Coupons, coupons.
12: Από πού ακούστηκε αυτό?
11: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
14: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
15: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
16: Coach.
15: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
16: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
15: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
17: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
18: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Be in Athens with the spirit of London. Το Beefeater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beefeater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there, be gin, Beefeater.
20: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως?
21: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
12: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα,

0: συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω όπου ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη.
2: Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς.
1: Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
3: Όπα, παιδιά, γαλαρά.
4: Ο Δίας σε καλεί.
5: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Σφαίρα 102-2.
7: 11 με 12. Σφαίρα Mix με τον Πέτρο Καρά. Σφαίρα Mix. Πέτρος Καράς in the

0: Πού σου κάνει 50x200?
1: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
2: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση. Με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Be in Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beef Eater.
5: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
6: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
5: Μα δεν το έχεις κόψει.
6: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
7: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Χριστάρα! Το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
9: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μια epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση.
10: Και νιώθω.
11: Και καλή διασκέδαση.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
12: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου. Την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου.
13: Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
14: Η μάρκα αναψυχτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
15: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
16: Coach.
15: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
16: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
15: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος?
17: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
18: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
19: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρηνη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
21: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
22: Αχα.
21: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
22: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ.
0: Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
21: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
22: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
23: Ε,
22: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
23: Παίζουμε.
22: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
23: Μα...
22: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
24: Στάρα Viber 6936 10102. Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
1: Αχα.
0: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
1: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
0: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
3: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Novivers.
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ω, το γλάτωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό να πιω νερό!
7: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα

είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε,
3: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

0: Σφαίρα 102.2. Η μουσική σου.
1: Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρι.

Τώρα τι θέλεις να σου πω? Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα, τι ζητάς. Έτσι με βρήκες, τι μιλάς.

Αν φταίσαι εσύ, φταίω κι εγώ. Λύση ποτέ δεν θα σου βρω. Υποπτές λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο θα το βρεις.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: μουσική.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Σφαίρα 102.2. Μόνο επιτυχίες.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το Θεό που

0: Ατμόσφαιρα 102.2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Βύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102.2.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.